102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Αγγελία, τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα, έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω. Έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και η απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια

της. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορδιά.

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει, πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, και να ξεκινήσουμε λέγοντας τα χρόνια πολλά στον καλό μας φίλο, μας έχει συντροφεύσει παιδιόθεν, τον Sting, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Καλώς και γι' αυτό ξεκινήσαμε. Μιλάτε ακόμη, έτσι, Νίκο?
0: Ναι, μου στέλνει.
1: Σου απαντάει.
0: Και μου στέλνει μηνύματα στις γιορτές, γενέθλια, στις οικογενειακές γιορτές, στις εθνικές εορτές. Μου στέλνει κάθε 25 Μαρτίου, κάθε 28 Οκτωβρίου. Και για την περιγραφή της παρέλασης,
1: ναι, ναι,
0: μου
1: κάνει αυτό, είναι, σχόλιο, ναι. αυτό το ξέρω. Ναι. Απλώς επειδή υπήρχε μια ψύχρα από εκείνη τη φορά που έλεγε, ρε παιδιά, να με βγάλετε, και δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε γιατί δεν είχαμε χρόνο στην εκπομπή.
0: Κοίταξε, του είπα, φίλε Γκόρντον, γιατί Γκόρντον είναι έτσι, Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ.
1: Γκόρντον το ξέρουμε εμείς τώρα, μην το κάνεις τρόπα. Γκόρντον,
0: το βαφτιστικό του, εντάξει. Του λέω, Γκορντονάκι, μας τα έκανες κορδονάκι. Εντάξει, λέω, καλός είσαι για παρέα, να πηγαίνουμε να τρώμε κάνα steak, καμία κουτσομούρα το καλοκαίρι όταν έρχεσαι και πάμε εκεί πέρα με το κότερό σου στα νησιά.
1: Ποια αλλά... νησιά, ρε, αφού στην Καλλικράτεια. Δύο καλοκαίρια μαζί είχαμε περάσει στην Καλλικράτεια.
0: Τώρα μην τα λες τώρα. Πώς θα διαχειριστώ, ρε συμπάμπη,
1: τι σουρές των και θυμάσαι και την Σοφούλα, τι κόλλημα είχε φάει ο Sting με τη Σοφούλα που δεν τον ήθελε. Γιατί ήταν με το Βαγγέλη, με τη μηχανή, το μηχανόβιο.
0: Σοφούλα λες.
1: Ναι.
0: Δικιά μας Σοφούλα.
1: Όχι τη Σοφία, τη δικιά μας, ρε φίλε. Τη Σοφούλα και στην Καλλικράτεια.
0: Ναι.
1: Και ήθελε τον άλλο με τη μηχανή, το Βαγγέλη. Βαγγέλη τον έλεγα, Θαράζει, δεν θυμάμαι κτλ. Και είναι ακόμα μαζί με το Βαγγέλη.
0: Ρε αγόρι μου.
1: Στη λαϊκή τους βλέπω. Πουλάνε μαζί κρεμμύδια.
0: Αυτό το τραγούδι, το Every Breath You Take, και κάθε κίνηση που θα κάνεις θα σε ακολουθώ, για εκείνη το έγραψε.
1: Εκεί ήθελα να φτάσω. Εκεί θα δώσω και η Σοφούλα εκεί, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, θες να σώσεις τη Σοφούλα και η Σοφούλα δεν θέλει να σωθεί.
0: Πλάκα-πλάκα, εκεί γύρω στο 84 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, ο λαϊκός μύθος, παύλα θρύλος, ήταν ότι το είχε γράψει ο Sting με τους Πολύς για χατήρι της Brooke Shields, με την οποία ήταν λίγο καψούρης τότε. Έτσι κυκλοφορούσε τώρα πριν από 40-42 χρόνια.
1: Κοίταξε, τη Σοφούλα Brooke Shields τη φωνάζουμε. Θυμάσαι πως της έμοιαζε.
0: Της έμοιαζε. Ήταν λίγο πιο ψηλή, εντάξει. Η Brooke είχε ένα σύνδρομο λίγο, ένα κόμπλεξ κατωτερότητας.
1: Καλημέρα και στον Αργύριο το Δούμπλατζη. Ωραίο κομμάτι, λέει. Καλημέρα.
0: Σόπαρε, από σένα περιμέναμε να μας το πεις. Εδώ πέρα 35 κατασκευαστές τραγουδιών μας συστήνουν ως την καλύτερη εκπομπή για μουσικά πράγματα. Και γιατί προσπερνάς αυτό το παλικάρι που μόλις ήρθα από νωρίς εδώ, πουρνό, τον είδα, τον Πέτρο μας. Μας έστειλε.
1: Γιατί μάλλον το πάτησες και δεν κατάλαβα
0: ότι ήταν. Δεν πάτησα τίποτα.
1: Σημερινό.
0: Δεν πάτησα τίποτα, όχι.
1: Πού είσαι, ρε Πετράκο, πού είσαι, ρε Πέτρη.
0: Σήμερα όμως εμφανίστηκε λαλίστατος.
1: Λαλίστατος γιατί είναι Παρασκευή. Με τα Δευτέρα θα τον έλεγα τόσο λαλίστατο.
0: Καλύτερα.
1: Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και εμείς μαζί. Δύσκολα βέβαια, γιατί όσο κρυώνει ο καιρός, άλλο τόσο αγαπιέται το κρεβάτι. Σε εμάς το λες, δηλαδή, φίλε.
0: Μάλλον άκουσε τα χθεσινά τα παράπονα.
1: Σε εμάς το λες. Δηλαδή πάλι σήμερα ήταν του ηλεκτροσόκ. Δηλαδή χτύπησε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, το ξυπνητήρι από το κινητό, και λες και σε χτυπάει ρεύμα και πετάκι σε πάνω. Είσαι λίγο στα χαμένα, ψάχνεις να βρεις τη μέρα. Είναι ποιος είσαι, τι κάνεις.
0: Γιατί ήμουν σε βαθύ ύπνο. Άλλες φορές έχω πει ότι σηκώνομαι από μισή ώρα νωρίτερα, ανοίγω τα μάτια. Σήμερα ήμουν σε βαθύ ύπνο.
1: Ξέρεις τι παίζει ρόλο? Οι περισσότεροι είμαστε σε μια φάση γιατί καθίσαμε χθες να δούμε την εθνική. Είτε πολλοί κόσμος που πήγε στο γήπεδο, εδώ μέχρι πήγε και ο γαμπρός μου που δεν έχει πάει ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήτανε μαζί με την ανιψιά μου και του είδα από την τηλεόραση.
0: Του είδε.
1: Του είδα. Του φωτογράφησα.
0: Κράτα άνω τελεία.
1: Όχι. Γιατί άνω τελεία?
0: Να τελειώσουμε το μήνυμα και να του περιλάβουμε μετά.
1: Θα το πούμε. Το θέμα λοιπόν είναι, φίλε Πέτρο, ότι οι περισσότεροι δεν κοιμηθήκαμε τις πρέπουσες ώρες γιατί καθόμασταν να δούμε το τι θα γίνει με την εθνική. Και η εθνική ξεκίνησε 10 παρατέταρτο και τελείωσε εκεί γύρω στις 12.
0: Ναι.
1: Όχι και μια δήλωση ο ένας, όχι και ο άλλος. Όχι να δεις και κανένα σχόλιο εκεί στο. Όχι, ρε, στο τελευταίο περίπου λεπτό μας έκοψαν τους βαθμούς οι Ολλανδοί.
0: Να δεις μετά και τα στοιχήματα, τα τζόκερ, τι έχεις χάσει.
1: Μπράβο, έχει πάει 12.30 και 4.30 πρέπει να σηκωθείς. Πώς να το κάνουμε, Πέτρο? Αγαπιέται το κρεβάτι. Το χειμώνα, αλλά αγαπιέται και το καλοκαίρι. Δώσε μας, λέει, μουσικάρης κύριε Λοχαγιέ, και γίνεται μια πρόγνωση για τον καιρό το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή συνέχεια και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δηλαδή, σαν να ψέλνεις, Πέτρο μου, στη Σιμωνόπετρα και σ' ακούνε στον Άδη. Κάτι δικά μου λέω εγώ.
0: Έκανες τώρα, το είπες αυτό, το νιν και αΐ, σαν τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας.
1: Αυτό σου λέω, ναι. Μα ψέλνω εγώ και μ' ακούνε στον Άδη.
0: Το μουσι σου λείπει και το καλυμάφι.
1: Σε μένα, τα μουσια αλουνού είναι, φίλε, όχι δικά μου.
0: Κάτι θες να πεις? Θες να κάνεις ένα παραπολιτικό σχόλιο, θες να κάνεις.
1: Ρε Νίκο, βλέπω τώρα την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Και λέω, μακάρι ρε παιδάκι μου, σαν τον, ποιο να πούμε, τον Απόστολο Παύλο που κάποια στιγμή ήταν εχθρός και διώκτης του χριστιανισμού. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπήρξε διώκτης, okay. Αλλά θέλω να πω ότι άλλαξε τη ζωή του, την είδε ανάποδα και πήγε και έγινε χριστιανός.
0: Είδε το φως το αληθινό, έλαβε πνεύμα επουράνιο.
1: Εάν κάτι τέτοιο δηλαδή συμβαίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ μαζί του. Αλλά ρε παιδί μου, επειδή το πιθανότερο να μην συμβαίνει, αλλά επειδή θέλει να ανοιχθεί σε κάποιο.
0: Το κάνει για δημόσιες σχέσεις, Μπάμπη.
1: Το κάνει για ψηφοθυρία, κατά την άποψή μου, Νίκο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δηλωμένα έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η σχέση του, ή μάλλον ποια δεν είναι η σχέση του με τον Θεό και με τον Κύριο. Τι δουλειά έχει και τρέχει τώρα στο Άγιο Όρος, να δείξει τι δηλαδή. Ότι απευθύνεται και σε ένα άλλο κοινό των ψηφοφόρων,
0: ναι,
1: που πιστεύει περισσότερο από αυτόν.
0: Και με την, ελληνική, με την Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος και με τον Αρχιεπισκόπο των Ιερών.
1: Ναι,
0: μου είχε καλές σχέσεις ως πρωθυπουργός.
1: Φυσικά. Έκανε, πήγε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο Άγιο Όρος, που δεν το περιμέναμε. Έβγαλε και μια φωτογραφία εκεί με τον ηγούμενο και έγραψε από κάτω ότι ψέλνεις, λέει. Περίμενα να σας πω ακριβώς.
0: Ψέλνεις
1: στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
0: Διάβασε όμως και την υπόλοιπη εκεί την ανάρτηση.
1: Ποια?
0: Που έκανε μετά. Μετά από αυτό έχει εκεί. Στο...
1: Ναι, ναι.
0: Να, εδώ.
1: Καλά. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις, μάλιστα. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Καλά. Και βγήκε ο Άδωνης και είπε για άθεος, πολύ καλά το παίζει. Βγήκε
0: τον,
1: και
0: τρολάρισε, τον τρολάρισε.
1: Τον τρολάρισε. Πήγε,
0: λέει, μπράβο, λέει, μπράβο, λέει, έστω και αργά. Έτσι είπε.
1: Όχι, ως άθεος μια χαρά. Και βγήκε και ο Πολάκης. Ο Πολάκης βέβαια ήταν του στυλ, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, γιατί συνοδεύεται πιθανότατα από τον Δημήτρη Λινό.
0: Ναι, τον σύζυγο της καθηγήτριας που δεν τα πήγαιναν καθόλου Λινού, καλά.
1: Μπράβο, ο οποίος μάλιστα νομίζω και έγινε ιερέας τώρα το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγος.
0: Δεν είμαι γι' αυτό απολύτως
1: βεβαιοστητικός. Θα σου το πω σε λίγο. Πάντως, εντάξει ρε παιδάκι μου, δηλαδή στο βωμό του να κερδίσω κάποιες ψήφους, δείξτε μας ποιοι πραγματικά είστε και θα σας ψηφίσουμε για αυτό που είστε, όχι για αυτό που μας δείχνετε ότι είστε. Να ξέρουμε ότι δεν ορκίστηκε μία φορά με θρησκευτικό όρκο στις θητείες του.
0: Εντάξει, κοίταξε. Μπορεί κάποιος, γιατί στο Άγιο Όρος νομίζω πάνε και μη πιστοί, μπορεί κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει τόσο στο συγκεκριμένο θρήσκευμα, να βρίσκει μία φιλοσοφική παύλα υπαρξιακή διάσταση στην ελληνορθόδοξη παράδοση.
1: Μπράβο, ρε, σε χαίρομαι, ρε, σε χαίρομαι. Χαίρομαι τη μάχη που δίνεις για να υπάρχει μια ισορροπία στην εκπομπή σε αυτό το θέμα. Συγχαρητήρια, Νίκο.
0: Και γενικά, και γενικότερα στην ζωή.
1: Στην ζωή γενικότερα και στην φύση της ελληνορθόδοξου κοινωνίας θα τα πούμε, αφού δεν θες εσύ να πάρεις θέση, Νίκο.
0: Η ελληνορθόδοξη παράδοση τους εγκολπώνει.
1: Θα τα πούμε με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη στην ώρα του. Να δω τι θα πει ο Βασίλη.
0: Πρόσεξε, Μπάμπη, μόνο μην κατέβουν, γιατί Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Χαλκιδική είναι.
1: Ναι.
0: Μην κατέβουνε οι λύκοι και μας φάνε με αυτά που λέμε.
1: Γιατί... Όχι, με αυτά που ακούνε, κατεβαίνουν και οι λύκοι και τρέχουνε.
0: Έχεις δει τι γίνεται. Στην Νικήτη κατεβαίνουν εκεί πέρα, κάθεται ο άλλος εκεί στο τραπεζάκι, στο καφενείο, στο μπαράκι και έρχεται ο λύκος εκεί και του κάνει ξουτ ξουτ.
1: Όχι, όχι. Ανταμώνονται και τρομάζει ο λύκος, τρομάζει και αυτός. Είναι σαν την Αλεπού που σου είπα ότι κατέβηκε στα Πεύκα και κατέβαινε αμέριμνη η Αλεπουδίτσα και μόλις με είδε. Με κοίταξε, την κοίταξε και έφυγε από την αντίθετη περίπτωση.
0: Καλή ατάκα την είπε κάποιος που λέει: άντε, λέει, αφού κατέβηκαν οι λύκοι, νομίζω ο Θοδωρής ο Χάτσης Παντελής. Να θυμηθούμε όταν το σχολιάσουμε.
1: Ναι.
0: Άντε να κατέβουν και οι κοκκινοσκουφίτσες, λέει.
1: Έτσι, το αναμάταιο, καλό, έτσι είναι. Καλό, πολύ καλό. Μην έρχονται μόνο οι λύκοι.
0: Να μην νιώθουν μοναξιά, ρε Μπάμπη.
1: Ναι, ναι.
0: Μια να βρούμε και καμιά κοκκινοσκουφίτσα. Έτσι. Θα ντύσουμε στα κόκκινα την Σοφία Τσακάλη που μου κάνει και για κοκκινοσκουφίτσα.
1: Η Σοφία τώρα γιατί την πατάει. Σοφία.
0: Άκουσα κόκκινο σκουφίτσα έτσι. Μου μοιάξε τώρα ωραία με το σκουφάκι της το κόκκινο.
1: Να προσέχεις όταν πας στο δάσος, Σοφία, κυκλοφορούν πολύ λύκοι.
0: Λοιπόν,
1: μακριά από το δάσος.
0: Η Σοφία η οποία έλειπε επί διήμερων, αλλά σήμερα έχει διπλοβάρδια. Θα μας κάνει τώρα εμάς εδώ, θα μας αντέξει, θα μας υπομείνει και θα έρθει μετά τα μεσάνυχτα για νυχτοκάματο.
1: Η Σοφία.
0: Ναι, βραδινή βάρδια. Καλό κουράγιο, Σοφία. Καταλάβατε ποιον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους, και στον Πέτρο και στον Αργύρη και σε όλα τα φιλαράκια. Καλημέρα από την πόλη που ξύπνησε, 6 με 9 και σήμερα μαζί. Λέγαμε διάφορα, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, ότι εκεί γύρω στις 7.30 έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού, θα έχουμε εδώ, θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο έναν άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλο γνώστη του κυπριακού ζητήματος. Μην ξεχνάμε ότι χθες γιόρτασε η Κυπριακή Δημοκρατία και μαζί και η Ελλάδα την ανεξαρτησία της Κύπρου, την επέτειο της ανεξαρτησίας
1: από τους Βρετανούς.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι άλλο αργότερα.
1: Και μιλάμε για ποιον, για τον Ανδρέα,
0: για τον
1: Ανδρέα
0: τον Μαυρογιάννη, του οποίου ο πατέρας ήταν και αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Λέω τώρα δηλαδή πώς συνδέονται και τα γεγονότα.
1: Χρόνια έμπειρος διπλωμάτης, αλλά και πολιτικός.
0: Και πολιτικός.
1: Διετέλεσε και πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ.
0: Στον ΟΗΕ, σε πολλές χώρες, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και βέβαια στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Σε μια, έτσι θα έλεγα, αρκετά οριακή εκλογική αναμέτρηση, πέρασε στο δεύτερο γύρο, όπου έχασε τις εκλογές από τον νυν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη.
1: Μπορεί να κερδίσει την επόμενη φορά.
0: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, okay.
0: Τώρα, αυτό που είπες, μπορεί να κερδίσει την επόμενη φορά, να το ευχηθούμε για την εθνική ομάδα μας. Τώρα, να πάμε στην εθνική ομάδα μας.
1: Τώρα αποφάσισες να πάμε στην εθνική.
0: Αφού τα είπαμε όλα τώρα, είπες και για τον Τζίπρα, είπαμε και για τους λύκους, είπαμε και για...
1: Εντάξει. Εγώ σου είχα κάνει ένα νόημα.
0: Μου έκανε συμβολάκι εκεί πέρα με τα δύο.
1: Όταν μιλούσαμε για την εθνική, του κανά ότι θα... Το βλέπω
0: το γρουσούζεψε εκείνο.
1: Το προέβλεψα, γιατί κάποια στιγμή τις ομάδες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τις γνωρίζουμε. Μην πείτε, ξεκίνησε πάλι κριτική στο πρώτο στραβοπάτημα για τον Ιβάν. Όχι, όχι, απλώς ο Ιβάν, επειδή τον παρακολουθώ και με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική, ξεκινάει φουριόζος με τις ομάδες του. Όταν είμαστε σε θέση outsider, είμαστε οι καλύτεροι να βγούμε να χτυπήσουμε και να κλέψουμε βαθμούς και μεγάλες νίκες. Όταν πρέπει να παίξουμε εμείς ως γηπεδούχοι κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να επιβληθούμε, εκεί έχουμε προβλήματα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν παίζαμε και με την Κολοπετινίτσα, μην μπερδευόμαστε. Απέναντί μας είχαμε την Ολλανδία, την οποία δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Έχουμε 9 ήττες, έχουμε μια νίκη και μια ισοπαλία, νίκη σε ένα φιλικό και ισοπαλία σε ένα ό,τι να είναι. Δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ τους
0: Οράνι. Ναι. Ήμασταν κάπως όπως με τη Γερμανία.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι προφανώς και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Αλλά όταν έγινε το 2-0 και όπως είπες και εσύ, στο κρίσιμο σημείο, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, λες, οπ, το καθαρίσαμε.
0: Όταν παρακολουθούσα την εξέλιξη και προηγούμαστε έτσι, που δύσκολα εμείς να προηγηθούμε, ειδικά σε τέτοιους αγώνες που πρέπει να επιβληθείς ως το φαβορί, δύσκολα παίρνουμε την πρωτοβουλία. Προηγηθήκαμε και είχαμε το πιο ιδανικό σενάριο για το ποδόσφαιρο. Να κάνεις το 2-0 λίγο πριν σφυρίξει το ημίχρονο.
1: Μα και πήγαμε τσούκου τσούκου, μας πίεσαν αυτοί, υποχώρησε όμως η ομάδα. Το είδε και η Σοφία, έτσι δεν είναι η Σοφία? Σου λέει αμάν, λέει, μείναμε πίσω κάποια στιγμή, τους δώσαμε χώρο. Βέβαια, καμιά φορά και η καλή ομάδα τον κερδίζει το χώρο. Ας αναγκάζει και υποχωρείς. Δεν το κάνεις πάντοτε μέσω στρατηγικής σχεδιασμού. Το θέμα είναι ότι τώρα, 1-2 λεπτά πριν τη λήξη, το φάγαμε τον γκολ. Ήταν καθοριστικό. Εάν το κερδίζαμε, Νίκο.
0: Αν το κερδίζαμε, θα ήμασταν καβάλα στ' άλογο. Έχω την αίσθηση, Μπάμπη, ότι δεχτήκαμε το 2-1 αρκετά νωρίς.
1: Ναι,
0: το δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν καβάλα στ' άλογο. Έχω

0: σαν αυτόν τον ταξιτζή, το οποίο παρακολουθούσα χθες την είδηση και μου κάνει εντύπωση. Άντε, βλέπουμε μερικούς νεαρούς που έχουν τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Αλλά τώρα είσαι. Βγάζουν αυτά τα βιντεάκια κλπ. Αλλά τώρα ταξιτζής, επαγγελματίας άνθρωπος που ξέρει κιόλας, ξέρουν τι γίνεται και πλέον όλους αυτούς που έχουν κάνει βιντεάκια δεν το έχουν δει σε ειδήσει ότι τους τσακώνουν.
1: Από τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι ίδιοι.
0: Ναι. Και κάθεται και μου τρέχει με 200 στην Αττική Οδό και το κάνει και TikTok.
1: Live TikTok. Και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή την ώρα που οδηγώ κάνω και live. Τρέχω με 200 και έχω και το κινητό να γράφει.
0: Και τι περιμένουν, δεν θα τον βρούνε? Αμέσα από το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσα από τα πάντα παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή. Τα πάντα. Και το επιδεικνύει κιόλας. Και είναι ταξιτζή, ναι. Σου λέω, δεν είναι κανένας πιτσιρικάς που τρέχει με την BMW του μπαμπά του. Με την Porsche του παππού του.
1: Με την Porsche του παππού του. Δείξε με έναν παππού με Porsche. Και πάνε μου την ψυχή.
0: Κοίταξε, Μπάμπη, όταν θα με το καλό. Έτσι έχεις και γκονάκια, ναι. Μπορείς να την έχεις πουλήσει στο μεταξύ, να έχεις κάνει ένα πιο ασφαλές οικογενειακό αμάξι, γιατί θα το παίρνει το γκονάκι.
1: Βγήκε μια ζημιά και δεν μπορώ να την πάω στο συνέχεια να τη φτιάξω. Είναι η Porsche, έχει ανταλλακτικά πάρα πολύ ακριβά.
0: Χθες τους είδα, Σοφία, ήταν σε μια γωνιά εδώ απ' έξω με τον Κώστα το Σταθάκη και κλαίγανε για τη ζημιά της Porsche. Ναι, και του έλεγε και ο Σταθάκης.
1: Μου τη γρατσούνησε κάποιος και λέω, ρε παιδάκι μου κι εγώ, ας την εκεί στον καράζ τώρα. Είναι δυνατόν ότι βγάζεις και την παρκάρεις έξω από τα γκούντις στο ρετζίκι.
0: Έξω από τα γκούντις. Πού το βρήκες?
1: Ναι. Το Volvo δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, θα πάρω το Volvo. Το είχα καιρό εκεί παρατημένο. Δεν έπαιρνε μπρος. Έπρεπε να φέρω να φορτίσω την μπατάρια. Ήταν κλασικό όμως. Ήταν το 80. Λοιπόν, φίλε μου, έχουμε και θέματα με τον καιρό. Όχι βέβαια εμείς εδώ στα Βόρεια.
0: Εγώ ανησύχησα.
1: Αλλά κάτω στην Κρήτη και να ανησυχήσεις κι άλλο, Νίκο.
0: Έστειλα μηνύματα στο ΣΟΗ.
1: Είναι όλοι καλά?
0: Καλά μου είπανε.
1: Γιατί έριξε, παιδιά, απίστευτη βροχή. Στα Νόγια, λέει, εκεί έβρεξε όσο 2 Οκτώβριδες, όπως λέγαμε εδώ στην εκπομπή.
0: Μα έβρεξε εκτός από το Ηράκλειο, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του ΣΟΙΟΥ μένουνε. Έβρεξε και στον τόπο καταγωγής, πολύ στο Μυλοπόταμο. Εκεί κυρίως βέβαια στον ορεινό Μυλοπόταμο, στα Ζωγιανάκια, σε αυτά.
1: Το θέμα ποιο είναι, Νίκο? Ναι. Ότι δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι μια κακοκαιρία πέρασε που έριξε κουβάδες εχθές στην Κρήτη. Θα συνεχιστούν και σήμερα τα φαινόμενα και μέχρι και την Κυριακή. Και είναι τύπου Ντάνιελ. Θυμίζουν κακοκαιρία Ντάνιελ οι εντάσεις και τα μεγέθη, τα ποσοστά της βροχής που πέφτουν. Και ευτυχώς που ένα μεγάλο μέρος του όγκου έπεσε στη θάλασσα παρά τις όποιες καταστροφές. Θα ήταν ακόμα περισσότερες.
0: Μα είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Ήταν φοβερές οι καταστροφές που υπέστη η Κρήτη.
1: Το ξαναλέω, είναι στο κόκκινο. Θα συνεχιστούν τέτοιου είδους βροχοπτώσεις και σήμερα. Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα χτυπηθεί σήμερα Παρασκευή το βόρειο κομμάτι κυρίως της Κρήτης και ορεινές περιοχές, ο νομός Χανίων και το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο μεγάλο ύψος βροχής σε κορεσμένα εδάφη, ενώ θα χτυπηθεί και σημαντικό κομμάτι των Δωδεκανήσων.
0: Και ενώ ανέμεναν κυρίως στη Δυτική Κρήτη, και εκεί μάλιστα είχαν παραμείνει κλειστά τα σχολεία, Ρέθυμνο και Χανιά, έπιασε πολύ και στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι και ανατολικά. Και βλέπουμε εδώ από τις ανταποκρίσεις ότι παρουσιάζονται εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σε μία ημέρα, λέει, έβρεξε όσο σε έναν χρόνο στην Αθήνα.
1: Ωραία, φίλε, φοβερό είναι, φοβερό, παιδιά. Αυτά τα φαινόμενα είναι έντονα. Ένα τέτοιο κομμάτι το περιμέναμε, αν θυμάστε, και πριν από 3 εβδομάδες. Και ευτυχώς ξέσπασε πάνω από τη θάλασσα, λέγανε οι μετεωρολόγοι. Μακάρι αυτό το πράγμα να μην χτυπήσει η υπηρωτική Ελλάδα, γιατί θα έχουμε θέματα. Αυτή τη φορά η Κρήτη είναι στο μάτι του κυκλώνα. Σε ισχύ το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα νότιο Αιγαίο, κυρίως όμως στην Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, βροχές, ισχυρές και καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Τι βλέπουμε εδώ πέρα, την Λία τη Χριστάρα, την οποία τη βλέπω έτσι σήμερα και με το βαμμένο, με το κραγιονάκι της.
1: Και έχουμε να την βγάλουμε.
0: Να συνδεθούμε λίγο, έχει κάποιες νεότερες αποκαλύψεις για την κλινική αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να την ακούσουμε λίγο, έτσι να πάρουμε λίγο αέρα της Λίας.
2: Του σύστησαν αυτό το ιατρείο για να κάνουν χημειοθεραπείες. Ξεκίνησαν λοιπόν κανονικά τις χημειοθεραπείες. Όταν κάποια στιγμή μου είπε, χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιες μέρες εκεί ο αδερφός μου, φτάνουμε, λέει, εκεί πέρα. Ανεβαίνω, λέει, πάνω να δω πώς είναι η κλινική και ήταν πραγματικά η εικόνα άθλια. Και πέραν τούτου, μου λέει, όταν έμαθε, γιατί το ρώτησα, ο άνθρωπός του δυστυχώς συγχωρέθηκε, ο αδερφός του. Λέω, όταν άκουσες ότι

0: το συγκεκριμένο τμήμα δεν είχε καν άδεια λειτουργίας. Πώς ένιωσες? Οργή, μου λέει, τύψεις και θυμό. Και πώς να μην αισθανθείς αυτά τα πράγματα όταν ο άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεσαι, έκανα καλά που τον πήγα εκεί? Ήταν σωστές οι χημειοθεραπείες που γινόντουσαν? Μπορούσε να είχε άλλη έκβαση?
1: Σε τρώνε οι τύψεις μετά. Μετά όταν
0: είναι.
1: Βλέπεις το μεταξύ.
0: Βέβαια δεν υπάρχει.
1: Τι ήταν τελικά,
0: δεν έχει νόημα
1: τελικά
0: να το σκέφτεσαι όλο αυτό.
1: Λες τρελαίνεσαι, έτσι. Λες τώρα για καλό τον πήγα, τρελαίνεσαι. Εντάξει, είναι πολύ λογικό όλο αυτό που ένιωσε ο αδερφός.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε
1: να τον ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε και όσα μοιράστηκε μαζί μας.
2: Όταν λοιπόν πήγα εκεί, τις πρώτες φορές που πηγαίναμε στην κλινική, καθόμασταν στο ισόγειο και συζητούσαμε.
3: Δεν έχει δυστυχώς και πολύ καλή ποιότητα ο ήχος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αναμετάδοση μέσα από την καταγραφή και ξανά ραδιοφωνική αναμετάδοση. Φτάνει σε όλους μας λίγο άσχημα ο ήχος.
4: Αλλά όλοι ξέρουμε πάνω κάτω τι σου λένε σε αυτές τις κλινικές, πόσο με έμεσο τρόπο σε οδηγούν σε διάφορες διαδρομές μέσα στα ιατρία, σε εξετάσεις, ακόμα και σε επεμβάσεις ή στη χορήγηση φαρμάκων, προκειμένου να σου φάνε τα χρήματα. Όταν κάποια στιγμή σε αυτούς τους χώρους όπου αυτός που έχει ανάγκη, ο ασθενής, αναζητά βοήθεια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον εκμεταλλεύονται για τα χρήματα, για μένα με ξεπερνά.
3: Πραγματικά, οι δομές υγείας, οι άνθρωποι που ασχολούνται, που επικαλούνται, που έχουν δώσει και έναν όρκο. Δεν ξέρω, Μπάμπη, επειδή εγώ είχα κιόλας αυτό το λειτουργήμα, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα, στην οικογένεια μέσα, ένιωθα, και ίσως δεν ξέρω, και ένας λόγος που ενδόμηχα υποσυνείδητα δεν ακολούθησα αυτό το κλάδο, ήταν ότι είχα ένα τεράστιο σεβασμό, δηλαδή σχεδόν φόβο και δέος για το να έρχεσαι αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που ο άνθρωπος τους μπορεί να κινδυνεύει, μπορεί να χάσει τη ζωή του. Είναι καταστάσεις δηλαδή που πραγματικά ζυμώνουν την ηθική ενός ανθρώπου.
4: Ωραία το είπες. Ωραία το είπες.
3: Τέλος πάντων, τώρα έτσι μου βγήκε. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί νομίζω ήρθαμε κατακλυσμιαίοι μαζί με σαν τον κατακλυσμό στην Κρήτη. έχουμε πει πάρα πολλά για ποδόσφαιρο, μόνο για το τέτοιο δεν είπαμε, μόνο για το συμβάν αυτό και το τι ακολουθεί σαν ειδήσεις μετά την αεροπειρατεία, αυτή την παρολίγων αεροπειρατεία, που και για εκεί έχουν ακουστεί πολλά.
4: Ναι. Πάντοτε ακούγονται πολλά.
3: Ναι, ναι,
4: και
3: ναι.
4: Τα περίεργα, όσο πιο.
3: Και τα συνωμοσιολογικά.
4: Όσο πιο μεγάλο είναι το ναι. σκηνικό και το γεγονός, βλέπεις τόσο πιο τρελές απόψεις και θεωρείς χτίζουν κάποιοι εκεί γύρω.
3: Ή τι να πούμε για τα. Να πούμε για τη Γαλλία, για αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
4: Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Και εδώ διάβασα τα αιτήματα του πώς ξεκίνησαν.
3: Θα το κάνουμε Γάζα, λέει.
4: Κτίρια. Όχι, πριν από αυτό.
3: Το σύνδημα θα το κάνουμε.
4: Κατέβηκα στους δρόμους, όπως και εδώ, στα δικά μας παιδιά και όλα με τα ίδια κατεβαίνουν. Καλύτερα σχολεία και νέες θέσεις δασκάλων.
3: Τάξεις μικρότερες σε αριθμό και όχι 30.
4: Δεν είπανε βέβαια ότι δεν έχει τυρόπιτες πλέον στα κηλικεία.
3: Και πενιρλή.
4: Ναι. Και μετά κάψανε τη χώρα. Και έχει βέβαια πάρα πολλούς μετανάστες, έτσι, να το πούμε.
3: Υπάρχει και το στοιχείο των υποβαθμισμένων περιοχών, υπάρχει και το στοιχείο το ότι μέσα στο χαμό κάψανε πυροσβεστικά ή αστυνομικά οχήματα.
4: Κάψανε σχολεία, επιχείρησαν να πυρπολήσουν έναν διευθυντή σχολείου και μου κάνει εντύπωση, Νίκο, και το εξής, ότι βλέπεις ότι στη Γαλλία με την παραμικρή αφορμή καίνε τη χώρα.
3: Εδώ, ναι,
4: εδώ με την κατάκτηση από την Paris Saint-Germain, αν θυμάσαι, του Champions League, αντί για πανηγυρισμούς είχαμε σφοδρά επεισόδια για 2-3 μέρες. Κάποιοι δηλαδή, κάτι τρέχει κάτω από την κοινωνία της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα, τα οικονομικά, γιατί
3: και
4: έχει
3: όχι
4: τέτοια
3: μόνο,
4: ζητήματα.
3: Και όχι μόνο.
4: Και όχι μόνο. Ή έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έχουν ενσωματωθεί με τον τρόπο που
3: κάποιες
4: θα έπρεπε.
3: Κάποιες μερίδες πληθυσμού.
4: Μπράβο, στη χώρα.
3: Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο, αντίστοιχα, και η άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε όλες αυτές τις περιοχές. Άστο αυτό για τους ψαράδες, να το σχολιάσουμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το «Ζήσε» και είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Ζήσε.
3: Ζήσε. Και βέβαια και ζήσε.
4: Ποιανό είναι?
3: Θα το ακούσεις πρώτα και μετά θα σου δώσω στοιχεία. Γιατί
4: μπορεί να το καταλάβω κιόλας,
3: πάρα
4: γιατί
3: πολύ
4: με
3: ωραίο.
4: Έχω ένα θέμα.
3: Και θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι. Έτσι, έχω ένα για το τέλος. Ένα αντίστοιχο
4: τραγούδι. Στο τέλος έχουμε ένα που λέει ψόφα. Είναι ένα
3: Ζήσε τη ζωή. Ζήσε τη ζωή και μάλιστα είναι του
4: ζήσε τη ζωή,
3: του συγχωρεμένου του Αντώνη του Βαρδί.
4: Α, Βαρδί είναι αγαπημένος.
3: Και το είχε πει ο Σάκης ο Ρουβάς, αλλά αυτό το κρατημένο για το τέλος.
4: Άντε ρε φίλε.
3: Ναι, ναι, ναι. Προς το παρόν να σας ακούσουμε την πρώτη βερσιόν του Ζήσε και θα γυρίσουμε εδώ και με τους ψαράδες Θεσσαλονίκης.

0: Δεν είναι τυχαίο, Μπάμπη.
1: Δεν το ήξερα πάντως το
0: τραγούδι.
1: Δεν
0: είναι τυχαίο. Στίχη και μουσική του πολύ αγαπημένου Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά.
1: Και φωνή.
0: Φωνή της Μαρίας Φωτίου, Θεσσαλονικιά. Έτσι.
1: Θεσσαλονικιά. Μπράβο όμως, σου λέει, ζήσε, αλλά αφού έχεις κάνει πρώτα, όπως λέει και η Σοφία.
0: Και μια διαθήκη.
1: Και μια διαθήκη, μη στα φάνε οι συγγενείς οι μακρινοί. Κάτι δεύτερο ξαδέρφια που δεν τους ήξερες ποτέ και τέτοια.
0: Είναι περίπου στη λογική, στην φιλοσοφία, ότι αν δεν έχεις τίποτα να περιμένεις, πώς το έλεγε ο Καζαντζάκης, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και σου λέει, έτσι ζήσε απλά τη ζωή σου.
1: Γιατί αν την πάρεις στα σοβαρά.
0: Μην την παίρνεις στα σοβαρά.
1: Δεν γλιτώνεις με
0: λέει, αν την πάρεις, λέει, στα σοβαρά, θα σε διαλύσει, λέει ο σοφός, ο θυμόσοφος Λάκης Παπαδόπουλος. Έτσι είναι, και έτσι είναι.
1: Ο θυμόσοφος, ναι, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
0: Θυμάμαι, τον έχω πετύχει μαζί με τον Ζουγανέλη. Μαζί με τον Ζουγανέλη πρέπει να ήταν.
1: Ήταν ένα διάστημα, έχει συνεργαστεί.
0: Πάντως με ένα γνωστό καλλιτέχνη. Του πετυχαίνουμε, είμαστε οικογενειακώς, σε ένα από αυτά τα στόπ της Εθνικής. Σε αυτά τα καφέ και λοιπά της Εθνικής. Οδηγούσαν, καλοκαίρι πρέπει να ήταν, διακοπές, άλλη έτσι διάθεση.
1: Και φορούσε τα μπλε παπούτσια με τη δίγατη, δηλαδή.
0: Και τους θα κάνουμε αφιέρωμα μια φορά. Παίξαμε και τις προάλλες τα μπαλκόνια, που ήταν επίσης δικό του, πολύ ωραίο τραγούδι. Και το πετυχαίνουμε, τα κορίτσια ήταν μικρά, ξέρεις, οικογένεια κλπ. Και έρχεται και τους το συστήνω, λέω, ο κύριος Παπαδόπουλος, λέω, ο Λάκης Παπαδόπουλος είναι ένα πολύ καλός καλλιτέχνης, έτσι. Και κοιτούσαν τα κορίτσια, γελούσανε, με δέωσε.
1: Ναι. Καλά, έχει φοβερά τραγούδια, έχει μεγάλη διαδρομή ο Λάκης με τα ψηλά.
0: Μεγάλη διαδρομή, όπως το πες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτή την εικόνα που μας την έδινε. Βέβαια, τώρα το χάραμα δεν φαίνονταν και πολύ. Πέρασα χθες, ξέρεις, δεν μπορούμε να τα έχουμε συνέχεια όλα στο μυαλό μας από επικαιρότητα.
1: Φυσικά.
0: Μας είχε απασχολήσει, παραδείγματος χάρη, χθες προχθές, η απεργιακή κινητοποίηση στο μετρό από τα θέματα της Θεσσαλονίκης περισσότερο, γιατί αισθανόμαστε ότι θα μας επηρεάσει περισσότερο. Υπήρχε όμως αυτό το θέμα με τους ψαράδες επαγγελματίες του Σαλής, με τα αλλιευτικά, με τις ψαρότρατες.
1: Που ήρθαν χθες στο Θερμαϊκό.
0: Και το θυμήθηκα εγώ χθες, γιατί είχα μια δουλειά προς τα δυτικά και γυρνώντας με το αυτοκίνητο. Είχα πολλές μέρες να πάρω το αυτοκίνητο. Και έρχομαι από τη δυτική είσοδο, από την παραλιακή.
1: Και βλέπεις.
0: Και βλέπω ένα χαμό από καράβια.
1: Μια εικόνα την οποία εμείς ως πιτσιρικάδες στο Θερμαϊκό.
0: Κάπου, ναι, κάπου την είχαμε.
1: Τη βλέπαμε,
0: ναι,
1: με
0: τις βακούλες
1: και τα λοιπά που ήταν δεμένες και ήταν γεμάτος ο Θερμαϊκός με τις.
0: Έπαθα σοκ. Ήτανε τίγκα σε μερικά
1: σημεία.
0: Είναι
1: ακόμα εδώ, είναι ακόμα κάτω στην παραλία.
0: Ναι, είπαν ότι θα παραμείνουν. Δεν ικανοποιούνται μέχρι στιγμή τα αιτήματά τους κλπ. Αλλά είχε τόσα πολλά σκάφη. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έβλεπε τον ορίζοντα της θάλασσας, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την απεργιακή κινητοποίηση έβγαινε, προέκυπτε μια πολύ όμορφη εικόνα, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε συνηθίσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι άδειος ο κόλπος μας, είναι άδειος. Βλέπουμε στο βάθος τίποτα έτσι μεγάλα εμπορικά πλοία, αλλά εμείς, εγώ αυτό είπα, ότι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, βλέπαμε πιο γεμάτο τον Θερμαϊκό μας με σκαφάκια. Βέβαια, όχι τόσο μεγάλα αλήθεια, ναι, όπως λες.
0: Είχε και ήταν μεγάλα και μικρά. Ήτανε πάντως μία περίπτωση, δες τώρα, δηλαδή αντιφατική, όπου μία κινητοποίηση που συνήθως θα προκαλέσει προβλήματα στον κόσμο, στη λειτουργία της πόλης κλπ. Προσέθεσε ομορφιά αντί για προβλήματα.
1: Θα συμφωνήσω. Περισσότερα από 150 σκάφη.
0: Δηλαδή να κάνουν κινητοποίηση πιο συχνά.
1: Ναι, και ήρθανε και με εντυπωσιακό τρόπο με τα καπνογόνα, με τις κόρνες κτλ. Θέλω να πω μια ιστορία που την συνδέω με τους Σαλείς.
0: Έχουν βέβαια και προβλήματα οι άνθρωποι. Όλοι έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος των καυσίμων τους.
1: Προφανώς λέει, άλλο είναι, λέει, βάζαμε, λέει, 5 ευρώ πετρέλαιο. Τώρα λέει, για να βάλουμε, βάζουμε 150. Έχει διπλασιαστεί. Δεν υπάρχει κλάδος και χώρος που να μην πλήττεται. Θα μου επιτρέψεις να πω μια σύντομη ιστορία από την τηλεοπτική μου διαδρομή σε σχέση με μια αντίστοιχη τέτοια κινητοποίηση. Γιατί βλέποντάς τους να έρχονται, πήγε στο μυαλό μου εκεί. Είμαι στο Μέγκα. Δημοσιογράφος και είναι ο Νίκος ο Στραβελάκης, ο παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου. Ιδιαίτερα αγχώδης ο Νίκος, ικανότατος αλλά και ιδιαίτερος. Και γίνεται μια τέτοια κινητοποίηση.
0: Του βγαίνει αυτό, ότι είναι αγχώδης.
1: Μπράβο. Ικανός βέβαια, έτσι, αλλά ιδιαίτερος, θα έλεγα, να μην πω κάτι άλλο. Έρχονται αλλοίς με τον ίδιο τρόπο, τώρα μιλάμε το 2000, ας πούμε, 2001 εκεί περίπου. Και είναι 1:30-2 παρά η κινητοποίηση και 2 η ώρα το μεσημεριανό δελτίο. Και έχουμε συνεννοηθεί από πριν και μου λέει, Μπάμπη, θα σε βγάλω, λέει, μπες στο στούντιο για να δώσουμε την εικόνα. Θα μου τη στείλεις πριν και θα σε βγάλω για να πούμε δύο λόγια για τους Σαλείς. Εντάξει, εντάξει. Mm-hmm. Πράγματι, λοιπόν, στέλνω τον καμεραμάν, το συνεργείο, μου φέρνουν τα πλάνα με τους φυσικούς ήχους, με καπνογόνα, ιστορίες κτλ. Τα στέλνουμε στην Αθήνα. με καλωδιών παίρνω θέση στο στούντιο και ενώ παρουσιάζει το δελτίο Στραβελάκης από την προηγούμενη είδηση, πάμε λέει τώρα και στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Μπάμπη Τζιγκομπάνογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Είχαμε πριν από λίγο μία κινητοποίηση αλλιέων στη Θεσσαλονίκη και αρχίζει και μιλάει μόνος του, που εδώ τους βλέπουμε έτσι με τα καπνογόνα, με τα σκάφη, με ιστορίες και τα λοιπά, διεκδικούν αυτό, καύσιμα, ιστορίες και τα λοιπά. Μπάμπη Τζιγκομπάνογλου, σε ευχαριστούμε. Και δεν πρόλαβα να πω και, δηλαδή βγήκα σε μία σύνδεση τηλεοπτική, τα είπε όλα εκείνος και πήγε στο επόμενο θέμα.
0: Αυτό δεν είναι
1: φοβερό.
0: Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Αυτό, ξέρεις τι, άμα γράψεις ποτέ τα απομνημονεύματά σου, να ξεκινάς με αυτή την ιστορία.
1: Είναι φοβερό. Δηλαδή, δεν είπα καν καλησπέρα. Τα είπε όλα. Αυτός έφυγε, πήγε στην έξω το δελτίο και μόλις είδα χθες, λέω να φτάνουν οι αλλιείς, λέω δεν το πιστεύω.
0: Δεν μετά αντιλήφθηκε, γιατί είχε κάνει, αντιλήφθηκε μετά τι είχε.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι, αλλά το αντιλήφθηκαν άπαντες. Δηλαδή με πέραν από την Αθήνα και ελώντας άλλοι αρχισυντάκτες διευθυντές και μου λέγανε Μπάμπη, τα είπες τέλεια. Τέλεια τα είπες. Τέλεια τα είχαμε.
0: Είναι αυτό, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει που λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Ο Νίκος είναι μόνος του ένα δελτίο. Μπορεί να βγαίνει και από τις συνθέσεις και από το στούντιο και από παντού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Under a big sky θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είμαστε κάτω από έναν πολύ μεγάλο ουρανό και νομίζω σήμερα θα είναι και φωτεινός, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Ένα τραγούδι πριν πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις σε τίτλους, έτσι, γιατί έχουμε αρκετούς τίτλους.

0: Πάμε και στους τίτλους. Βέβαια, ένα σχόλιο έτσι πιο πριν για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Την καλημέρα μας και στην κυρία Πόπη.
1: Καλημέρα, κυρία Πόπη.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, κυρία Πόπη. Πάντοτε είναι to the point.
0: Είναι to the point. Θα μιλήσουμε για κάποια γράμματα. Τώρα το χρώμα τους θα το αναφέρουμε μετά. Θα μιλήσουμε για
1: έχω μάθει
0: γράμματα.
1: Ότι της αρέσει πάρα πολύ η Δήμητρα Γαλάνη τον καιρό.
0: Άμα είναι μαζί μας εκεί κατά τις 8 και 5, 8 και 10, θα ακούσει και Δήμητρα Γαλάνη. Να είναι βέβαια.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ιλιάνα. Ηλιάνα, έχω την αίσθηση ότι εμφανίζεται τις Παρασκευές πλέον μόνο με μήνυμα. Δεν είμαι σίγουρος να το πω.
0: Όταν ανεβαίνει η ψυχολογία.
1: Μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα σήμερα. Φοβερή ιστορία αυτή με το στραβελάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου κούλε σε όλους. Έχει, παιδιά, λέει, πολύ ωραίο φεστιβάλ για τα παιδιά στην έκθεση. Πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα την ψάξουμε να δούμε. Μπορεί ενδεχομένως να είναι και στην ατζέντα μας την πολιτιστική.
0: Λίγο δύσκολο, αλλά θα το δούμε. Τι ήθελα να πω. Η Κατερίνα Χατζησταμάτη δεν εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μόλις παίξαμε μια πολύ ωραία μπαλάντα.
1: Όχι
0: του...
1: πολύ ωραία. Του Bruce Springsteen.
0: Α, μπράβο.
1: Κοίταξε, η Κατερίνα με δύο ανθρώπους μόνο εμφανίζεται. Είτε με τον Bruce είτε με τον Θείο Τάσο. Και επειδή ο Θείος Τάσος δεν εμφανίζεται τόσο συχνά όσο στο παρελθόν, τη βλέπω ότι είναι πολύ συνεσταλμένη η Κατερίνα στα μηνύματά της.
0: Ο Θείος Τάσος και αν μας...
1: Περίμενε.
0: Ναι, είδες εμφανίστη.
1: Πριν το πούμε όμως.
0: Πριν αλέκτρο λαλίσε.
1: Πριν από δύο λεπτά.
0: Λοιπόν, πριν πεις το μήνυμά της, να ζητήσω συγγνώμη δημοσίως από το Θείο Τάσο, ναι. Γιατί χθες κάποια στιγμή το βράδυ μου έκανε μια κλήση από το Messenger, δεν ξέρω τι ήθελε, αλλά ήμουνα στις συνεννοήσεις για τη συνέντευξη που θα παρουσιάσουμε λίγο αργότερα σήμερα και μετά φυσικά πέρασε η ώρα και ξεχάστηκα, μας πήρε ύπνος, είχαμε εθνική.
1: Θείε Τάσο, εγώ είμαι σίγουρος ότι μας ακούει, οπότε του στέλνω την αγάπη των πραγματικών του ανιψιών και των άλλων. Πραγματικοί είμαστε εγώ και η Σοφία και οι άλλοι είναι ο Νίκος.
0: Λοιπόν,
1: η Κατερίνα, πριν εμείς κάνουμε την αναφορά, μας έγραψε «Good and Morgan, extra alle good». Πώς δεν είχες πει, Νίκο? Αυτός δεν είχε.
0: Το κράτησε.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλό δρόμο και στον φίλο μου τον Αλέξη, τον Χατζηδιαμαντίδη, που είναι αυτή την ώρα καθοδόν. Καθοδόν και ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε και στα τιτλάκια μας. Είμαστε στις 6:47.
1: Και good morning, dear friends. Good morning, dear friends, από τον Απόστολο τον Υπερήφανο.
0: Χρησιμοποίησε και αυτό στα γκρίγκλης.
1: Χάπι σου κούλι. Χάπι σου κούλι. Θα τα πάρουμε τα χάπια μας σίγουρα, Απόστολε. Μα κάνει να μας κάνουν και χάπι το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Χαιρετισμούς και στο Χρήστο. Πάμε όμως στα δύσκολα. Χαιρετισμούς και στην Κρήτη, όπου νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες. Και επισκέπτες, έτσι, και εκεί πέρα πρέπει ειδοποίηση να γίνεται. Βέβαια, τα ξενοδοχεία λειτουργούν. Έχουμε και πολλές πλωτές καταστάσεις. Είδαμε και τις τελευταίες μέρες. Οι αρχές καλούν λοιπόν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Έχουμε και πολλά φαράγγια στην Κρήτη. Έχουμε και πολλούς παράτολμους ξένους που δεν γνωρίζουν την επικινδυνότητα του ανάγλυφου της Κρήτης, να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες μέρες ακόμα και νομίζω ότι εδώ εμφανίζεται ίσως το πρώτο σου θέμα για την περίμετρο για το μεσημέρι, Μπάμπη. Πιθανώς.
1: Νίκο, δηλαδή θα καθορίσεις τώρα και τη θεματολογία?
0: Όχι, αναρωτιέμαι. Απλώς αναρωτιέμαι.
1: Φίλε, δηλαδή, σε παρακαλώ, μαζέψου λίγο, απλώνεσαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Βλέπεις όμως αυτό που σου είπα, ότι ακόμα δεν ήρθαν τα χειρότερα για την Κρήτη. Ήταν η πρόγευση τα χθεσινά, που οδήγησαν και στο θάνατο ενός κτηνοτρόφου που προκάλεσε τόσες καταστροφές, και όμως έχει ακόμα να περάσει δυστυχώς η Κρήτη τουλάχιστον δύο μέρες ισχυρών βροχοπτώσεων. Μακάρι όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ασκληπείο, ο Βούλας μεταφέρει και τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκος Ρουμανίας, έσπασε, άκου, με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, εισέβαλε στο εσωτερικό, τραυμάτισε τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τον τωρινό, με αιχμηρό αντικείμενο, μπροστά στα ανήλικα παιδιά της γυναίκας. Ο δράστης έχει προσαχθεί, οι τραυματίες, όπως είπαμε, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μακάρι όλα να πάνε καλά.
0: Αυτό μου θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας καίει.
1: Και μας καίει και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Και μας καίει βέβαια, και πρέπει να πω κιόλας ότι χθες μου ήρθε το μηνυματάκι από την εταιρεία αερίου με το λογαριασμό του καλοκαιριού. Όπου όπως καταλαβαίνεις, λόγω ότι ήταν καλοκαιριού, 4 μήνες βέβαια, τετράμινο, εκεί πάμε από Μάιο-Σεπτέμβριο, ήταν χαμηλή η κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Εγώ το περίμενα λοιπόν λόγω της χαμηλής κατανάλωσης και σε σχέση με παλιότερους γύρω στα 100, άντε 100 και κάτι.
1: Και 100 ήρθε... είναι πολλά πάλι. Χωρίς κατανάλωση.
0: 143 ευρώ.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: 143 ευρώ.
1: Σίγουρα δεν ήταν του ρεύματος. Είσαι στην ίδια εταιρεία. Γιατί εγώ πολλές φορές βλέπω και λέω αποκλείεται, θα είναι εκείνο. Όχι, 140 ευρώ χωρίς κατανάλωση. Πώς γίνεται, δηλαδή τι θα γίνει τώρα που θα το ανάψουμε.
0: Περίπου για 100 μονάδες. Δηλαδή είναι εμφανές ότι ήδη έχει πετάξει. Και φαντάσου ότι είμαστε ακόμη Οκτώβριο και δεν χρειάστηκε να το ανάψουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι, γιατί κοίταξε, εμένα μου είχαν πει ειδικοί και ο μηχανικός που φέρνω για το αέριο, όταν τον είχα ρωτήσει ότι είχαμε μία βλάβη και νερό και άναβε το καλοκαίρι το νερό και άναβε μαζί και το καλοριφέρ, καλοκαιριάτικα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε χαλάσει ένας πυκνωτής εκεί κάτι. Και μου είχε πει τότε με αφορμή αυτό ότι η κατανάλωση ζεστού νερού, το να φέρει ζεστό νερό ο Λέβητας για το μπάνιο ή για την κουζίνα γενικά, είναι καταναλώνει περισσότερο από ότι για την απλή θέρμανση. Αυτό να το ξέρουν κιόλας.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί όμως αυτό να δικαιολογεί τώρα αυτό το άλμα. Εγώ θα σου πω ότι εμένα μου ήρθε λογαριασμός ρεύματος, όπως λες και εσύ, έχοντας μέσα το καλοκαίρι, και ενώ ας πούμε ο μέσος όρος ήταν γύρω στα 90 ευρώ.
0: Ο μηνιαίος, έτσι.
1: Μηνιαίος είναι.
0: Ναι, μηνιαίος είναι πλέον. Ναι.
1: Μου ήρθε 130-140. Και λέω, πόπα, τι έγινε. Λέω, μήπως ρε παιδί μου. Ανάψαμε το κλιματιστικό
0: ναι,
1: που δεν
0: ναι,
1: το άναβα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κρατάω μια πισίνη και λέω μήπως είναι αυτό. Αλλά βλέπεις αρκετά μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, γιατί και εμένα εκεί στο 90 μου έρχεται ο μέσος όρος και είπες ότι σου πήγε 130.
1: Ναι, 130-140 και λέω τι έγινε. Πάντως, άντε μήπως είναι το air condition.
0: Εγώ για το αέριο νομίζω για καλοκαιρινούς μήνες είναι η πρώτη φορά που θα πληρώσω
1: είναι,
0: τόσο.
1: Απίστευτο, είναι πολύ υψηλό το ποσό. Εγώ χθες έδωσα το 50
0: μου. Μου έλεγε η γυναίκα μου, βάλει ηλιακό θερμοσύμφωνα. Να κάνουμε απόσβεση.
1: Εμένα χθες ήρθε ο Μάστορας, ο Κώστας, για να μου κάνει τη συντήρηση.
0: Αλλά πρόσεξε. Ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Και
1: μου την έκανε
0: όλα
1: τη συντήρηση. Άλλες good. Μου είπε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι.
0: Η έκφραση είναι extra prima good.
1: Μπράβο, Κατερίνα, extra prima good. Μου έγραψε εκεί στο χαρτάκι ότι έχει γίνει συντήρηση, γιατί μου λέει να ξέρεις ότι πες ότι προκύπτει μία πυρκαγιά. Από το.
0: Σου δώσε πιστοποίηση, δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι. Ότι έχει γίνει συντήρηση. Μου λέει, πες ότι γίνει μια στραβή κουφιανάνια. Ακούς, λέει τόσα. Παίρνει φωτιά.
0: Άρα πλήρωσες και ΦΠΑ.
1: Εξαιτίας του φυσικού σου αερίου και τα λοιπά εδώ τη εγκατάσταση.
0: Είδες τι έγινε στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Και καίγεται, λέει, το σπίτι του διπλανού. Θα έρθει η ασφαλιστική του διπλανού και θα σου πει, πλήρωσε μας τα χρήματα. Εάν όμως έχει γίνει συντήρηση όπως την έκανα εγώ και έχω υπογράψει, η ευθύνη βαραίνει εμένα. Εάν γίνει λέει οτιδήποτε, θα τα πούν ποιος ήταν ο συντηρητής.
0: Αυτή η υπογραφή βάρινε κάτι παραπάνω και το λογαριασμό.
1: Όχι, μια χαρά. Απλώς πήρα τα χαρτιά με την υπογραφή και τα έβαλα σε ένα σημείο που άμα ξεκινήσει φωτιά από το Λέβητα, να έχω την υπογραφή. Μην καεί και μπλέξουμε.
0: Κράτα τον εδώ.
1: Εδώ στην καρδιά μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιατί κάναμε όλο αυτό το πρόλογο, γιατί στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει και τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Εκεί είμαστε. Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ.
1: Όλα τα τιμολόγια είναι μπλε, έλεγε ένα παλιό σύνθημα πολιτικό.
0: Όπως ανακοίνωσε αργά χθες η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,9, για την ακρίβεια 15,913. Από 14,913, παίρνει ένα ευρώ πάνω δηλαδή το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά, σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες, προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Αυτά βέβαια είναι προγράμματα της συγκεκριμένης εταιρείας, καταναλωτικά προγράμματα.
1: Εγώ θα συμπληρώσω στα βενζινάδικα, σταθερή τιμή, αυτή που σας μεταφέρω εδώ και 10 μέρες δεν έχει πάει ούτε προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω. Έτσι θα γίνει και με την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, ελήφθη η απόφαση να παραμείνουν τουλάχιστον έναν ακόμα μήνα και τότε θα επανεξεταστεί εάν θα παραμείνουν ή όχι. Το Κισεά.
0: Είναι αυτό που έλεγα και σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες, ότι θα περιμένουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η οποία έχει καθοριστεί για τις 24 του Οκτώβρη, και να συζητηθούν εκεί συνολικά τα θέματα. Μέχρι τότε παραμένει.
1: Το ΚΙΣΕΑ συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Λοιπόν, συνεχίζοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τις χώρες βέβαια, στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φαίνεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε ιδιωτική συναντήση στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg.
0: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, η βασίλισσα του Σανάα.
1: Ναι.
0: Πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τεναχέτηση εμπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από τους Χούτι. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε αργά απόψε στο μεταξύ στα στενά του Ορμούς από, όπως συνήθως λέγεται, άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά τα μέλη του πληρώματος ασφαλή.
1: Εμείς πάντως όταν ήμασταν στην πιτσιρικά δεν λέγαμε άγνωστο βλήμα, λέγαμε μεγάλο βλήμα. Ο τάδε. Ή τάδε μεγάλο βλήμα. Λοιπόν, πάλι ανεβαίνουν, βλέπω να ανεβαίνουν οι τιμές, Νίκο. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Θα δημιουργηθούν δηλαδή χώροι υποδοχής τους σε κάποιες αφρικανικές χώρες με τις οποίες έχει υπάρξει συμφωνία.
0: Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και η χώρα της Αλβανίας για τέτοια.
1: Εκεί, αλλά νομίζω ότι λειτουργεί ήδη, από την Ιταλία τους έστελναν.
0: Υπήρχε και ένα θέμα και εκεί. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα δεχτούν αυτές οι χώρες με κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες επιχορηγήσεις.
1: Θα δοθούν, δεν θα πάνε με το ζόρι.
0: Προφανώς.
1: Με συμφωνία.
0: Στην Πιερία, λοιπόν, ερχόμαστε, γυρνάμε στα δικά μας. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Θα επισκεφθεί την γνωστή ιστορική ιερά μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη, συνάντηση με πολίτες. Ενώ αύριο Σάββατο θα παραστεί, όπως είχαμε πει, στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Είναι πολύ ειδικοί και από τον εκκλησιαστικό χώρο και ιστορικοί κλπ. Οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ λίγα τα 48 κοιμήλια. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο κατάλογος θα αυξηθεί, γιατί μόνο από την Μονή Κωσιφήνισσας είχαν κλαπεί πολύτιμα εκατοντάδες χειρόγραφα.
1: Και τι έγινε, μας πιάσαν κορόιδο τώρα οι Βούλγαροι? Δηλαδή τα βάλαμε κάτω και με 48 μας ξεγέλασαν?
0: Προφανώς
1: και
0: θα είναι τα πιο πολύτιμα, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε σε
1: αυτό
0: μία.
1: Αυτό προσπαθώ
0: έχουμε
1: να πω.
0: Πολύ
1: Νίκο,
0: καλές
1: όχι, όχι, Νίκο, το
0: πιάσες.
1: Ναι. Το θέμα είναι ποια είναι η αξία τους και όχι ο αριθμός. Θέλω να πω 48 μεν, αλλά τι είναι αυτά τα 48.
0: Θα είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικής αξίας και ιστορικής και καλλιτεχνικής.
1: Αυτό που θα συμπληρώσω για την επίσκεψη.
0: Άλλωστε
1: του
0: Πρωθυπουργού. Άλλωστε θα πάμε να τα δούμε εδώ. Φυσικά. Εδώ θα είναι δίπλα στο μουσείο.
1: Και στην παρουσίαση θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται με λεπτομέρειες. Απλώς η περιοδία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 με τη συνάντηση που είπες νωρίτερα με τον Δήμαρχο
0: και
1: της
0: Και θα τα πούμε
1: Πίρνας.
0: Αναλυτικά και μετά με τον Βασίλη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε
1: κατά
0: τα άλλα,
1: πάμε και στην Ουκρανία. Αυτή η εξαπέλυση επίθεση με ντρόνς σε μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου, νομίζω ως απάντηση χτυπημάτων των Ρώσων τις προηγούμενες ώρες. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά, τραυματίστηκε ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή.
0: Συνεχίζει βέβαια να απασχολεί το θέμα της Ρωσίας και τη Γερμανία και τη γερμανική σκηνή. Μέσα στις ειδήσεις είναι και η ισοπαλία της εθνικής, αλλά θα τα πούμε και αργότερα αυτά, ήδη τα έχουμε πει.
1: Πρέπει
0: πάμε
1: να,
0: προς το παρόν
1: να βγούμε από το στούντιο.
0: Να βγούμε, γιατί θα ακούσετε και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αμέσως.
1: Που ακολουθεί τώρα. Και εμείς ερχόμαστε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουν περίπου 60 σκάφη παράκτιας αλιείας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με τους αλιείς να ζητούν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου που χρησιμοποιούν. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβρη το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χτες αργά η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν και σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα. Όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ημέρες ακόμα. Τραγωδία σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, όταν ένας 65χρονος άντρας έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο βρισκόταν μαζί με τον 65χρονο και άλλα άτομα, τα οποία ωστόσο δεν τραυματίστηκαν. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο Αττικής με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό του. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρισκόταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει ήδη προσαχθεί. Στη διεθνή επικαιρότητα, βίαιη τροπή έχουν πάρει πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έγιναν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χτεσινό επεισόδιο της πτήσης Fly Dubai. Η πτήση από Ντουμπάι προς το Τελαβίδ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα με τις Ισραηλινές πάντα αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν ντρόν και βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη, αλλά υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 και 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική, θυελλώδης έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος και στην Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: The Beat Goes On.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε, πολύ ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι. Εμείς το φωνάζουμε από τις 6. Νομίζω ότι θα γίνουμε πιο πιστευτοί στις 7 και 4, όπου πλησιάσουμε πως η πόλη ξύπνησε. Με Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου και τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Λοιπόν, τώρα για όσους έχουν ξεχάσει, ο αριθμός του Viber μας είναι το 6930-078-228. Και ευχαριστούμε και σήμερα τους φίλους μας που από πολύ πολύ πρωί, πριν ακόμα αρχίσει η εκπομπή,
1: μπράβο,
0: πριν ξημερώσει, μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Αξιμέρωτα.
1: Σαν τίτλο τραγουδιού.
0: Τα αξιμέρωτα. Θα γράψουμε και τραγούδια εδώ εμείς με αυτή την εκπομπή.
1: Εδώ ο Ανδρουλάκης σιγά σιγά θα αρχίσει να τα γράφει και μάλιστα με πετυχημένο τρόπο. Τον κρατάμε για τον
0: για
1: την ώρα με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, αλλά νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει επικοινωνιακούς συμβούλους, δεν ξέρω ότι έχει αλλάξει το επιτελείο του, έχει γίνει πιο to the point, ρε παιδάκι μου, οι ατάκες του είναι πιο πετυχημένες.
0: Λοιπόν, εμείς θα τρέξουμε τώρα λίγο, γιατί έχουμε να κάνουμε ιστορική αναδρομή, έχουμε καιρό, έχουμε κίνηση, έχουμε διάφορα, γιατί το επόμενο ημίωρό μας, 7.30 με 8, θα είναι αφιερωμένο στο Κυπριακό, με τον φιλοξενούμενό μας εδώ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πριν όμως από οτιδήποτε άλλο, θα ζητήσω από τον αγαπητό Μπάμπη να κλείσει αυτό, γιατί στο μεταξύ υδρώσαμε, έχουμε ανάψει το κλιματιστικό μέσα. Γιατί και η ζέστη.
1: Σήμερα έχει ζέστη μέσα στο στούντιο. Έξω είχε την ψυχρούλα και σήμερα. Προσερχόμενος στο ραδιόφωνο με το πατινάκι, κατάλαβα ότι είχαμε και λίγο πιο κάτω τη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή κρύωσα λίγο παραπάνω.
0: Τώρα το κλιματιστικό σε ποια θερμοκρασία το είχαμε, Μπάμπη? Το
1: 27 έλεγε.
0: 27, αλλά παρόλα αυτά έκανε αρκετή δροσιά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά λοιπόν στον καιρό πρώτα απ' όλα. Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει ένα αρκετά ζωφερό σκηνικό καιρικό, τουλάχιστον για την Νότια Ελλάδα, για τα νότια νησιωτικά.
1: Κυρίως Κρήτη που χτυπήθηκε και θα χτυπηθεί και σημαντικό κομμάτι των Δωδεκανήσων. Πριν μπούμε όμως αυτά που είναι δύσκολα, ας κρατηθούμε λίγο ακόμα στα ευχάριστα, όπως είναι μια καλημέρα της Ευαγγελίας. Bonjour λέει και από μένα.
0: Bonjour,
1: με
0: bonjour,
1: ξεκάθαρη θεσσαλική προφορά το bonjour. Το bonjour. Καλό σου κου να έχουμε, καλό σου κου Ευαγγελία μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο, τον Αθανασιάδη που μας ακούει και σήμερα και μας δίνει το ρεπορτάζ του. Με βενζίνη λέει 95 οκτανίων, ήταν χθες στο 1,69 με 1,73 λεπτά στην Βουλγαρία.
0: Σοβαρά, τόσο ναι, χαμηλά.
1: Ναι, γι' αυτό πηγαίνει πολλοίς κόσμος, μαθαίνω, από γειτονικούς νομούς που αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουν και φουλάρουν στη Βουλγαρία. 98 οκτάνια στο 1,69 με 1,73. Μία ενημέρωση λέει, μια και πιάσατε την ενέργεια και σήμερα.
0: Απίστευτο το πόσο χαμηλές, το πόσο μεγάλη διαφορά έχουν οι τιμές, Χρήστος. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε και την Ευαγγελία για την καθημερινή έτσι ευγενική της συνεισφορά στην εκπομπή.
1: Και μην
0: επανερχόμαστε.
1: Όχι, δεν επανερχόμαστε. Αυτό
0: έχουμε και άλλα μηνύματα.
1: Λησμονήσεις και στην φίλη μας την Όλγα που κάθε μέρα είναι εδώ και μας ακούει και την ευχαριστούμε πολύ και κάθε μέρα μας στέλνει τα μηνύματά της. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι και τρία και τέσσερα και πάντοτε είναι και η Όλγα μέσα στην κουβέντα που κάνουμε, ρε παιδάκι μου.
0: Πολλοί κόσμος και σήμερα στην παρέα μας. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, ο Αργύρης, η Λιάνα, η Ευαγγελία, η Όλγα και βέβαια ο Χρήστος. Και πολλοί ακόμα. Και βέβαια
1: τρυμπάς.
0: Και η κυρία Πόπη και πολλοί άλλοι φίλοι.
1: Θέλω
0: μας
1: να τσεκάρω. Ναι. Ο Μάκης, ο Μουδιώτης σήμερα δεν είναι. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί συνήθως παραπονιέται ο Μάκης, γιατί λέει τα δικά μου τα μηνύματα δεν τα διαβάζετε. Συνήθως διαβάζετε όλο τον άλλον.
0: Δεν είδαμε ακόμα.
1: Μάκη, τι έγινε, φιλαράκο, σήμερα?
0: Εντάξει,
1: μην παραπονιέσαι μετά. Μην παραπονιέσαι μετά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο καιρό. Σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια λοιπόν θα είναι το σκηνικό συννεφιασμένο και βροχερό. Αλλά νοτιότερα, όσο νοτιότερα και ανατολικότερα, τόσο πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα και οι ισχυροί και θυελώδεις βόρειοι άνεμοι.
1: Σήμερα αναμένεται κορύφωση στην Κρήτη. Λίγες ώρες μετά από τις καταγραφές που είναι σοκαριστικές, καθώς πολλές περιοχές στο νησί έχουν ξεπεράσει τα 190 εκατοστά βροχής, ενώ καταγράφηκαν πάνω από 237 εκατοστά, διαβάζω στο Τζερμιάδο του Λασιθίου. Ναι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής και θα χτυπήθει κυρίως το βόρειο κομμάτι της Κρήτης, το λέγαμε και νωρίτερα, και ορεινές περιοχές, νομός Χανίων και Ρεθύμνου θα βρεθεί στην καρδιά των φαινομένων. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με τόσα μεγάλα ύψη βροχής και το Σάββατο και μάλιστα σε κορεσμένα από τις προηγούμενες ημέρες εδάφη, οπότε η πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ μεγάλη. Ενώ εκτός από την Κρήτη, όπως σας έλεγα, θα χτυπηθεί το Νότιο Αιγαίο και σε δεύτερο βαθμό και κομμάτι των Δωδεκανήσων.
0: Λοιπόν, για τη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, χαμηλότερα βέβαια στην Δυτική Μακεδονία, 15 με 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 26 στην Δυτική, 18 έως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ως τους 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Καλός ο καιρός εδώ.
1: Καλός ο καιρός, ναι.
0: Και χθες ήταν εξαιρετικός ο καιρός.
1: Και το ξαναείπα και χωρίς συννεφιά. Δηλαδή, έχω σηκώνω το κεφάλι αυτές τις ημέρες βγαίνοντας από το σπίτι και βλέπω σχεδόν όλους τους αστερισμούς εκεί στο πιάτο.
0: Και χθες το μεσημέρι ήταν πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Βέβαια, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ έχει μια υγρασία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς σήμερα. Οι άνεμοι κανένα πρόβλημα, οι άνεμοι εδώ πέρα άλλος κόσμος, άλλος κόσμος. Ναι. Όσο νοτιότερα κατεβαίνεις, τόσο περισσότερο χτυπάει ο βοριάς.
1: Όσο αλλάζουν οι καιροί, φίλε, αλλάζουν οι καιροί. Και επειδή ρωτούσε ο φίλος ο Πέτρος, αν δεν κάνω λάθος, πώς θα πάει ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, το Σαββατοκύριακο θα είναι περίπου παρόμοιος ο καιρός με σήμερα.
0: Προς την Κυριακή αναμένεται ίσως κάποια παραφωνία, να έχουμε κάποια βροχούλα ή κάποια περισσότερη συννεφιά. Εμένα μου δίνει από την αρχή της εβδομάδας και το έχει κρατήσει ακόμα ένα ενδεχόμενο βροχής για την Κυριακή.
1: Κάτσε να τσεκάρουμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η εφαρμογή για να αρχίσω να την εκτιμώ περισσότερο. Εγώ με αυτά που βλέπω, φίλε Πέτρο, θα σου πω ότι και το Σάββατο και την Κυριακή με ηλιοφάνεια θα είμαστε.
0: Μου το γύρισε και σε μένα. Μου το γύρισε.
1: Πρόσεξε. Μην μου τα γυρνάτε μετά. Μην μου τα γυρνάτε.
0: Αρχικά μου είχε για Σάββατο και Κυριακή.
1: Αλλά ήταν, αν θυμάσαι, το είχαμε τσεκάρει εκεί στα μέσα της εβδομάδας. Βλέπεις ότι αλλάζουν παιδιά τα δεδομένα.
0: Το Σάββατο το είχε βελτιώσει, τώρα βελτίωσε και την Κυριακή.
1: Θα είναι ο καιρός, Πέτρο μου, το Σαββατοκύριακο όπως και σήμερα, γύρω στους 24 με 25 βαθμούς η υψηλότερη τιμή, γύρω στους 12, 11 με 12 ενδεχομένως η χαμηλή να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά μιλάμε για ηλιοφάνεια. Είναι ένα Σαββατοκύριακο χωρίς φαινόμενα.
0: Όπως φαίνεται ότι ίσως και μέχρι την Τρίτη, να δούμε, μπορεί και παρακάτω.
1: Ναι, είναι λίγο πιο κάτω, αλλά μιλάμε για ηλιοφάνεια. Είναι ένα Σαββατοκύριακο χωρίς φαινόμενα.
0: Όπως φαίνεται ότι ίσως και μέχρι την Τρίτη, να δούμε, μπορεί και παρακάτω. Δεν ξέρω, μην κρατήσουμε και από αυτούς τους άνομβρους οκτώβριδες που τους

0: Γιατί τη χτυπάει και τους αγρότες αυτή η κατάσταση, αλλά και το τουριστικό κλάδο, γιατί έχουν ακόμα πολύ τουρισμό κάτω. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Sting πριν πάμε στο Σαν Σήμερα.
1: Αναλόγως ποιο τραγούδι του Sting.
0: Είναι ένα τραγούδι που είπαν μαζί με τον Eric Clapton, το It's Probably Me.
1: Ναι.
0: Είναι φανταστική
1: ωραίο,
0: μπλουζιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ακούσουμε βέβαια όλο γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε να ακούμε λιγάκι.

0: Ωραία μπλουζιά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Ο Sting δεν υπάρχει. Και πρέπει να πούμε πριν πάμε στο σαν σήμερα ότι παίζουμε περισσότερα κομμάτια γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Έχει γενέθλια.
0: Έχουμε τα γενέθλια του. Πριν συνεχίσουμε, να πούμε μόνο για τους φίλους μας που είναι στο δρόμο, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο αργότερα, ότι υπάρχει ένα θέμα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος Ευκαρπίας, εκεί στα νοσοκομεία.
1: Ξεκινάει από τα νοσοκομεία και φτάνει μέχρι και μετά την έξοδο της Νεαπόλεως η ταλαιπωρία.
0: Έχουμε εκεί ένα μποτιλιάρισμα και στο άλλο ρεύμα, στο κλασικό στην Τριανδρία. Σε άλλες περιοχές δεν έχουμε δει. Πάμε λοιπόν στο σαν σήμερα και ξεκινάμε με
1: το
0: επανάσταση.
1: Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα, μια τέτοια μέρα το 1828, εκδιώκει και τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
0: 1836 ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1: 1941, μια τέτοια μέρα, ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έτσι ονομάστηκε η προσπάθεια των Γερμανών, η στρατιωτική επιχείρηση, για να καταλάβουν την Μόσχα. Και αυτή η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ήταν μια σειρά ντοκιμαντέρ που παρακολουθούσαμε σαν τρελή όταν ήμασταν μπιτσιρικάκια, γιατί είχε φοβερά πλάνα και λεπτομέρειες για αυτή την επιχείρηση.
0: Φοβερή περιγραφή από τον Μπαρτ Λάνκαστερ, ο οποίος έκανε και πολύ ωραία παραγωγή.

0: για όλη την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η οποία ξεκίνησε βέβαια αμέσως μετά και την κατάληψη της Κρήτης, Ιούνιο του 1941, και σαν τέτοια μέρα ξεκίνησε η επιχείρηση για να καταληφθεί η Μόσχα. 1968, η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 260 και τραυματίστηκαν 1.200 άνθρωποι.
1: Απίστευτο. Και μια είδηση που θα στεναχωρήσει την κυρία Πόπη, που μας ακούει ανελιπώς. Μια τέτοια μέρα το 1990.
0: Αν ήμασταν δελτίο ειδήσεων το 1990, θα
1: λέγαμε. Προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, από τους στενότερους συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου και ισχυρός άνθρωπος των κυβερνήσεων τότε, ο Αγαμέμνων Κουτσόγιώργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Φυσικά με εκείνο το τραγικό τέλος, ουσιαστικά εντός της δικαστικής αίθουσας. 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία, τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα, 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Public Issue και είχε δημοσιεύσει τότε η Αυγή της Κυριακής, έτσι σε εποχές πολύ δύσκολες βέβαια, που θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Να τις αφήσουμε πίσω, γίνονται προσπάθειες, δεν αλλάζουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη και σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα. Το θέμα είναι να υπάρχει η προοπτική για κάτι καλύτερο στο αύριο. Όσον αφορά το χθες, πάμε στις γεννήσεις. 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που καθόρισε το μέλλον της χώρας του και δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας, και 1951 ο περίεργος αυτός τύπος με τη βελούδινη φωνή, ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του φίλου μας του Gordon Matthew Sumner, πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα, εμείς οι μεγαλύτεροι τον είχαμε συναντήσει πρώτη φορά ως τραγουδιστή και μπασίστα στους Πολύς.
0: Βέβαια, ένα σημαντικότατο γκρουπ. Και αφού ζητήσω από την Σοφία Τσακαλή να αρχίσουμε να ακούμε Tom Petty, έναν άλλον σημαντικό ρόκερ, και
1: Petty,
0: το Learning to Fly, να θυμίσουμε λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1804 έφυγε από τη ζωή ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
1: Δεν το ήξερα ότι ήταν ο Κινιό.
0: Βέβαια, να βλέπεις, μαθαίνουμε και πράγματα. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Mini Cooper. Αυτό το ήξερε σίγουρα.
1: Μπράβο, το ήξερα, ναι.
0: Και σαν σήμερα έφυγε πολύ προώρα ο Αμερικανός ρόκερ ο Tom Petty. Απολαμβάνουμε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το δελτίο ειδήσεων, μέχρι τους τίτλους. Αμέσως μετά, μια πολύ σημαντική συνέντευξη για το Κυπριακό.

0: will beat you down.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Παραμένουν στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης 60 σκάφη παράκτιας αλιείας. Οι αλιείς ζητούν άμεσα μέτρα για μείωση της τιμής πετρελαίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυδρού. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Νεκρός 65χρονος στη σκάλα Φούρκας χτες στη Χαλκιδική. Ο 65χρονος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος και μεγάλες καταστροφές στο νησί από το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 8.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Να είμαστε πίσω, εδώ στον 102, στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου της R3. 37 λεπτά μετά τις 7, ο Μπάμπης ο Τζομπάνογλου, ο Νίκος ο Λαδιανός μαζί σας. Η πόλη ξύπνησε, η Σοφία Ισακαλή παραμένει στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και έχουμε έναν πολύ πολύ αγαπητό προσκεκλημένο στην εκπομπή μας.
1: Και σημαντικό θα έλεγα, γνώστη των εξελίξεων που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία και τις σχέσεις με την Τουρκία.
0: Και τις καταστάσεις, θα έλεγα, γενικότερα στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του 102 τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πολλά χρόνια βέβαια διπλωμάτη, πολιτικός στην Κύπρο. Πρόσφατα εξελέγει στην πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ. Για πολλά χρόνια βέβαια, για τουλάχιστον μια δεκαετία, ο βασικός διαπραγματευτής της Κυπριακής.
1: Πολύ σημαντικό βάρος σηκώσατε, κύριε Μαυρογιάννη.
2: Ναι, καλημέρα σας. Ναι, όντως είναι σημαντικό βάρος το να είσαι διαπραγματευτής στο Κυπριακό. Είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει και παραχρονίζει. Όσο να είναι, το εκείνο που πρέπει να κρατά κανείς είναι ότι πρέπει να προσπαθεί όσο μπορεί και όσο γίνεται και ακόμη κάτι παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε λύση ακόμα.
0: Θα τα δούμε όλα, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται βέβαια πιο σύντομα, γιατί ο χρόνος που μας δίνεται είναι μέχρι τις 8, μέχρι ένα λεπτό πριν τις 8 θα έλεγα. Ο κύριος λοιπόν Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος βέβαια δεν θα παραλείψουμε να πούμε ότι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές της Κύπρου διεκδίκησε το προεδρικό αξίωμα σε μια εκλογική μάχη η οποία ήταν, θα έλεγα έτσι, αρκετά δυνατή, πήγε στο δεύτερο γύρο. Τελικά βέβαια εξελέγει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Μεγάλη εμπειρία, και μια που αναφερθήκαμε και ξεκίνησε και ο Μπάμπης την αναφορά στην διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Είχαμε και χθες την...
1: Συγγνώμη πάντως, ναι. Αν με επιτρέψεις, θα τα πάρουμε με τη σειρά, σίγουρα θα μας φτάσει ο χρόνος. Νομίζω να τα πάρουμε αντίστροφα, να ξεκινήσουμε από το σήμερα για να πάμε στο χθες, γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια των ετών, όπως είπε και ο κ. Μαυρογιάννης, μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι δεν έχει οδηγήσει στα αποτελέσματα που θα θέλαμε.
0: Πού βρισκόμαστε λοιπόν, αφού το θέλει ο Μπάμπης, σας το πάρουμε έτσι. Πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Μαυρογιάννη?
1: Και αν ποτέ
0: υπάρχει πιθανότητα με την εμπειρία σας
1: να δούμε την λύση την οποία προσδοκούμε όλοι?
2: Κοιτάξτε, ελπίδα πρέπει να υπάρχει, και γι' αυτό, επειδή πρέπει, οφείλουμε να την κρατήσουμε ζωντανή. Τώρα τα δεδομένα δεν είναι και πάρα πολύ ευνοϊκά, αλλά συνεχίζεται η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μέσα από την Αποστολή Καλών Υπηρεσιών για να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε την διαπραγμάτευση. Δεν είμαστε πολύ κοντά, γιατί παρά το ότι τον περασμένο Οκτώβριο εξελέγει η ηγέτηση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο κύριος Ερχιουρμάν, που είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται να επιδιώκει και αυτό στην επανένωση και τη λύση, έκτοτε δεν κατέστη δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η Τουρκία, που είναι δεδομένο ότι η Τουρκία είναι που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, παρά το ότι κάνει κάποιους τακτικούς χειρισμούς, δεν έχει επιτρέψει μέχρι τώρα στα πράγματα να οδηγηθούν σε διαπραγμάτευση. Αλλά είναι
1: επιμένει
2: μια προσπάθεια,
1: εκεί στη λύση των δύο κρατών.
2: Επιμένει τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, το επαναλαμβάνει διαρκώς. Εκεί που παίζεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στις απαιτήσεις της Τουρκίας σε σχέση με τα ευρωτουρκικά. Αφενός τον εξυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, τη συμμετοχή στο SAFE, την κατάργηση θεωρήσεων, τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις και τώρα τελευταία και η διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας, που είναι η καινούργια εξέλιξη. Λοιπόν, το μεγάλο
0: που συνδέεται με το SAFE.
2: Βεβαίως συνδέεται με το SAFE και συνδέεται κατά κάποιον τρόπο και με το Γενικό Σύστημα Ασφάλειας, γιατί αυτό το Συμβούλιο δεν θα υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το ΝΑΤΟ, γιατί οι περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν έχει κάτι που να μοιάζει με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Έχει όμως κάτι που θα μοιάζει με το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, mm-hmm. που είναι, αν θέλετε, διαβούλευση και όσο να είναι η δυνατότητα για οποιονδήποτε συμμετέχει να εγείρει το θέμα και να λαμβάνονται μέτρα πέρα από τα στρατιωτικά, όχι στρατιωτικά, αλλά να λαμβάνονται μέτρα προστασίας.
0: Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για το άρθρο το οποίο αφορά συμπαράσταση, μάλιστα, στα μέλη, μάλιστα, τα οποία μπορεί να κινδυνεύουν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
2: Ακριβώς όπως το είπατε, όπως είχε γίνει προδεκαετίας όταν είχαν γίνει οι επιθέσεις οι τρομοκρατικές στο Παρίσι και η Γαλλία είχε επικαλεστεί τότε το άρθρο 42.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπετε κύριε Μαυρογιάννη, εμείς είδαμε βέβαια και μια άλλου τύπου στήριξη και στο στρατιωτικό πεδίο. Όταν είχαμε τα προβλήματα με το ξεκίνημα στη Μέση Ανατολή, είδαμε την ελληνική παρουσία να την ακολουθεί η γαλλική και είδαμε και άλλες χώρες να έρχονται για να συνδράμουν. Ήταν κάτι που είχαμε να το δούμε χρόνια να συμβαίνει. Ναι. Και αυτό μας γέννησε μια ελπίδα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδεχομένως να επιχειρείται να δημιουργηθεί μια ομπρέλα που να καλύπτει περισσότερο την Κύπρο από ό,τι περιμέναμε από το ΝΑΤΟ.
2: Ναι, συμβολικά ήταν πολύ σημαντικό. Από τον ΝΑΤΟ η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τίποτα σε σχέση με την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε στρατιωτική δύναμη χώρα του ΝΑΤΟ. Αλλά το ότι για μία φορά, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, είχαμε αυτή την παρουσία, νομίζω ότι δίνει μία αίσθηση μεγαλύτερης, ας το πούμε, ασφάλειας.
0: Χθες στην παρέλαση που έγινε για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, είδαμε στρατιωτικά αιγήματα, μικρά, μεγάλα, χωρών συμμάχων. Έτσι. Και μεταξύ αυτών είδαμε και μία μικρή, αλλά πάρα πολύ συμβολική παρουσία του Αμερικανικού στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πριν από κάποια χρόνια, πριν από κάποιες δεκαετίες, θα θεωρεί το αδιανόητο. Και γνωρίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά έχει μεγάλη πρόθεση και το κάνει ήδη, να σταθεί αμυντικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις, νομίζω βέβαια πολύ δύσκολο αυτό το ενδεχόμενο, μήπως θα εισχωρούσε κάποια στιγμή και η Κύπρος στο ΝΑΤΟ. Πώς τις βλέπετε αυτές τις ισορροπίες και πόσο πιθανά είναι αυτά τα γεγονότα?
2: Κοιτάξτε, ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ είναι αδιανόητη όσο συνεχίζεται η κατάσταση επί του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία διαθέτει βέτο. Και επίσης θα έλεγα ότι σε ό,τι με αφορά προσωπικά δεν είμαι υπέρμαχος στρατιωτικών συμμαχιών και ούτω καθεξής. Εγώ την συμμετοχή της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα τα ενέβλεπα μόνο αν είναι το τίμημα, αν θέλετε, για την απελευθέρωση της Κύπρου και για τη λύση του Κυπριακού. Λοιπόν, αλλά έχοντας πει αυτό, σίγουρα έστω και η συμβολική συμμετοχή ακόμη και σε μία παρέλαση είναι κάτι, γιατί όπως το είπατε πριν λίγο, πριν μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο και η Κύπρος όχι απλώς είχε πολύ κακές σχέσεις στο στρατιωτικό τομέα με την Αμερική, αλλά ήμασταν και θύματα του λεγόμενου εμπάρκου όπλων, το οποίο είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 70 μετά την τουρκική εισβολή για να τιμωρήσει κατά κάποιον τρόπο την Τουρκία και τελικά γίνεται μπούμεραγκ και έμεινε μια απαγόρευση πωλήσεως όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον ξεπεράσαμε αυτό και επίσης έχουμε μια εταιρική σχέση, ας την πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν είναι ότι πάει πολύ μακριά, επαναλαμβάνω, έτσι από τη μια έχεις μια διμερή εταιρική σχέση που δημιουργεί έναν άξονα Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο ΝΑΤΟ με σύμμαχο και την Τουρκία.
1: Καλά, βεβαίως. Και με τον πρόεδρο το συγκεκριμένο, αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να σχεδιάσεις σχέδια που να τρέχουν βαθιά στο χρόνο.
2: Να σας πω κάτι σε αυτό, έτσι. Ναι. Ήμουνα στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον είπα, όταν ήμουν διαπραγματευτής, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Και είχα μια συνάντηση με ένα υψηλό αξιωματούχο και μου λέει, σε ό,τι αφορά την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την Κύπρο, θα παίρνετε αυτά τα ψήγματα από εδώ, από εκεί που σας αφορούν, και αν τα βάλετε μαζί θα καταλάβετε ποια είναι η πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με αυτό.
0: Το είχε πει ο ίδιος ο αξιωματούχος αυτό. Έτσι.
1: Εγώ, κύριε Μαυρογιάννη, σας το είπα και έξω και θέλω να κάνουμε και την κουβέντα εδώ στο στούντιο. Έχω όμως την εντύπωση ότι πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίζεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έναντι των Τούρκων και των κατοχικών στρατευμάτων, και με την εμπλοκή ουσιαστικά σε αυτή τη συνεργασία και των Ισραηλινών, σαν να δημιουργείται η ελπίδα ότι ενδεχομένως να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία εμφανίζουν μια στασιμότητα εδώ και δεκαετίες. Mm. Δηλαδή ότι το συγκρουσιακό κλίμα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ και η στενή συνεργασία την οποία αναπτύσσει η Ελλάδα και η Κύπρος με τη συγκεκριμένη χώρα μπορεί να οδηγήσει ακόμη, έχουμε την ελπίδα, ακόμα και στην απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από το νησί, κάτι που δεν το ελπίζαμε, η αλήθεια είναι, με την κατάσταση πριν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Μακάρι οπωσδήποτε να συμβάλλει. Δεν είμαι τόσο πεπισμένος, πρέπει να σας πω. Εγώ την βλέπω αυτή τη συνεργασία ως απαραίτητη, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει καλή συνεργασία με όλες τις χώρες της περιοχής, και στο βαθμό που αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεών μας και συμβάλλει στη δημιουργία αυτού που αποκαλέσατε έτσι μεγαλύτερη αυτοεπίθεση, βεβαίως πάρα πολύ ευχαρίστως. Μέχρι τη στιγμή που μιλούμε έχουν γίνει διάφορα μαζί με το Ισραήλ και σε επίπεδο, αν θέλετε, ασκήσεων και ούτω καθεξής, αλλά πέρα από τις εντυπώσεις, τα απτά κέρδη είναι δύο. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να στηρίζεσαι στις πληροφορίες που δίνουν οι Ισραηλοί.
1: Είναι το ίμιση όσο βλέπουμε στο πεδίο.
2: Βεβαίως. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε αμυντικό εξοπλισμό από το Ισραήλ. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι για πολλές δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία είχε τεράστιο ζήτημα να βρει κάποιον που να δέχεται να της πουλήσει στρατιωτικό υλικό. Λοιπόν, αυτά είναι τα κέρδη. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή οτιδήποτε που να λέει ότι υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Δεν υπάρχει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, και μάλιστα οι Ισραηλινοί το λένε και ανοιχτά ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε μια ενεργό σύγκρουση, αλλά εξ αντικειμένου, και εδώ είναι που έχετε δίκιο, εξ αντικειμένου δημιουργείται η αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα σύστημα, ας πούμε, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υπέρ μας.
0: Βλέπω ότι κρατάτε μια υποσημείωση πιθανώς και για τον αραβικό κόσμο, δηλαδή ότι θέλετε κάπου να υπάρχει μια ισορροπία στις σχέσεις.
2: Βεβαίως.
0: Από την άλλη, υπάρχει ακόμη και ο γαλλικός παράγοντας. Κάποια στιγμή είχε έρθει και η Γαλλία και είχε πει θα αγκαλιάσω αμυντικά την Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Βεβαίως, η Κύπρος είχε πολύ καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, και αυτή η σχέση συνεχίζεται και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που συνεχίζεται αυτή η, αν θέλετε, δεν θα έλεγα ότι εκεί έχει φτάσει τόσο μακριά, αλλά ναι, πρέπει να τη συνεχίσουμε αυτή την διασύνδεση, ας το πούμε. Και βεβαίως και με τη Γαλλία, η οποία Γαλλία ήταν, ας θυμηθούμε, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είχε κάνει κάτι της παραπάνω και κατά και μετά την εισβολή. Θυμάστε το περίφημο σύνθημα, βέβαιως εσείς είστε μικροί, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Όχι, είμαστε τόσο μεγάλοι ώστε το θυμόμαστε και εμείς, να το ξέρετε.
0: Ναι, στεκόμασταν και εμείς με σημαίακια στη Τσιμισκή μπροστά από το όχημα που είχε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον
2: Βαλερίν της Καντεστά.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ ήμουνα, ναι, πρέπει να το πω αυτό, εγώ ήμουν εδώ, φοιτητής.
0: Βέβαια.
2: Ναι, και
0: ο έτσι, κύριος Μαυρογιάννης, απόφυτος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, βεβαίως.
2: Και εμείς οικογενειακώς είμαστε της Θεσσαλονίκης, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι τώρα.
0: Θα τα πούμε αυτά προς το τέλος. Αν μείνει λίγος χρόνος, θα τα πούμε προς το τέλος. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για το σήμερα, όσο μπορέσαμε βέβαια, επειδή και το χθες οδηγεί πολλές φορές το σήμερα, εσείς ήσασταν βασικός διαπραγματευτής, ειδικά αυτή τη δεκαετία από το 2013 μέχρι το 2022, όταν και μπήκατε υποψήφιος στην πολιτική, την ενεργό πολιτική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ζήσατε κυρίως την υπόθεση του Κραν Μοντανά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το σχέδιο του Κραν Μοντανά και νωρίτερα για το πολύ ίσως πιο γνωστό σχέδιο Ανάν. Τελικά μπορούσαν να φέρουν κάποια λύση. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη?
2: Κοιτάξτε, η δική μου ανάμιξη με το Κυπριακό ξεκίνησε πολύ πιο παλιά, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο αείμνηστος Γιώργος Βασιλείου, ήμουνα στο Γραφείο Μελετών του Κυπριακού. Έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησε. Μετά με τον πρόεδρο Κληρίδη είχα επίσης συνεργαστεί και ήμουν στην διαπραγμάτευση που οδήγησε στο σχέδιο Ανάν, και ήμουν επίσης στην διαπραγματευτική ομάδα του πρόεδρου Παπαδόπουλου, και σε αυτό που μας οδήγησε τελικά στον Μπούρκεστοκ, που ήταν η υιοθέτηση του σχεδίου Ανάν, η απόρριψή του από τους Ελληνοκυπρίους, και στη συνέχεια έκτοτε είχα μια συνεχή ανάμιξη μέχρι το 2013 που ανέλαβα ως ο διαπραγματευτής για το Κυπριακό, θέση που υπήρχε παλιά από το 1968 που ξεκίνησαν οι διακοινωτικές διαπραγματεύσεις, καταργήθηκε στη δεκαετία του 80 και επανήλθε ως θέση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη το 2013, και ήμουν διαπραγματευτής για 9 χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα εργαστεί πάρα πολύ την περίοδο εκείνη του σχεδίου Ανάν, ήμουνα και μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών εκείνη την περίοδο, και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να, τέλος πάντων, να ικανοποιεί τις ελάχιστες βασικές απαιτήσεις των Ελληνοκυπρίων.
0: Τώρα 22 χρόνια μετά, πώς το βλέπετε? Ναι. Θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί κάποια καλά πράγματα από αυτό το σχέδιο?
2: Όχι, εγώ δεν έχω αλλάξει καθόλου τη στάση που είχα τηρήσει μετά την υιοθέτηση του σχεδίου. Δεν ήμουν από αυτούς που το υποστήριξαν, και το λέω με πόνο ψυχής, δεν το λέω γιατί είμαι μάγκας ή οτιδήποτε, με ναι. πόνο ψυχής. Δηλαδή, και θεωρώ ακριβώς ότι λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία το σχέδιο Ανάν ήθελε να εμποδίσει με άλλη το Κυπριακό, αλλά χάρη σε αυτήν το 2017 ήμασταν στο Κραν Μοντανά σε κάτι το οποίο ήταν απείρως καλύτερο.
1: Μπράβο, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι με τους Τούρκους απέναντι, όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο δύσκολες είναι οι διαπραγματεύσεις και όλο θέτουν και περισσότερα πράγματα. Βεβαίως. Πάμε στο χειρότερο δηλαδή. Βεβαίως.
0: Άρα στο Κραν Μοντανά τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε?
2: Στο Κραν Μοντανά η Τουρκία δεν έκανε το μεγάλο βήμα, έκανε όμως κάποια βήματα, και έπρεπε εκεί που φτάσαμε, δηλαδή μέχρι την τελευταία νύχτα, έπρεπε να συνεχίσουμε. Ήταν το μέγιστο λάθος όλων μας, περιλαμβανομένου και μου, είτε ότι δεχτήκαμε να σταματήσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας είχε πει, εγώ παιδιά πρέπει να φύγω το πρωί, έπρεπε να του πούμε, ρε αδερφέ, πήγαινε και έλα. Ναι, δεν έπρεπε να διακόψουμε.
0: Δηλαδή ήταν διαδικαστικό το πρόβλημα.
2: Υπήρχε ένα πρόβλημα. Εμείς είχαμε δεχτεί και τα 6 σημεία που είχε προτείνει ο Γενικός Γραμματέας, περιλαμβανομένων βεβαίως των προτεραιοτήτων μας, που ήταν το θέμα των εγγύσεων και των στρατευμάτων. Σε αυτά τα δύο ζητήματα η Τουρκία είπε ότι για πρώτη φορά είμαι έτοιμη να τα συζητήσω, αλλά δεν δέχομαι αυτό που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή την άμεση κατάργηση των εγγύσεων και την μείωση του στρατευμάτου στα 650, και να δούμε πώς αποχωρούν αυτοί οι 650. Είπε ότι εγώ δέχομαι να επανεξετάσουμε την κατάργηση των εγγύσεων μετά από 15 χρόνια που θα μπορούσαν να μειωθούν στα 10, να επανεξετάσουμε, όχι οποιαδήποτε ρήτρα λήξης. Ναι. Και σε ό,τι αφορά τα στρατεύματα, δέχομαι, γιατί το είχα πει, λέει, από την αρχή το είπε ο κ. Τσαβουσούλου, την δραστική μείωση, ίσως όχι στους 650, αλλά μιλάμε τώρα για 1.000-1.500, αλλά αυτοί που θα μείνουν, να μείνουν για πάντα.
0: Προχθές γιορτάζαμε και χθες την επέτειο ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αγώνα κατά των Βρετανών. Οικογενειακά και ο πατέρας σας ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
2: Ναι.
0: Εσείς σήμερα, και με αυτή την κουβέντα ίσως να καταλήξουμε, σήμερα 2026, Ανδρέας Μαυρογιάννης, πώς βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή συζητιώνται πάρα πολλά.
1: Υπάρχει ελπίδα.
0: Υπάρχει ελπίδα, και προς ποια κατεύθυνση? Άλλοι συζητάνε να τελειώσει το πράγμα, να γίνουν δύο κράτη. Άλλοι διπλή ένωση. Άλλοι επιμένουν στην ομοσπονδία, η συνομοσπονδία. Εσείς τι βλέπετε πιο πιθανό?
2: Εγώ εξακολουθώ, παρά το ότι είμαι σε αυτό το ζήτημα όλη μου τη ζωή και όπως λέτε έχω αναμνήσεις και από τον αγώνα της ΕΟΚΑ και από τον πατέρα μου με χειροπέδες από τους Βρετανούς και ούτω καθεξής.
0: Ο πατέρας του Ανδρέα Μαυρογιάννη πήγε στην κηδεία της μικρής σας, του αδερφού σας, αδερφού μου, ναι. Μικρός αδερφού, πήγε συνοδευόμενος από την Βρετανική φρουρά με τις χειροπέδες.
2: Εγώ το θυμάμαι, ξέρετε. Δεν είναι απλώς η φωτογραφία. Το θυμάμαι, παρά το ότι ήμουν 18 μηνών. Είναι από αυτά που μένουν. Λοιπόν, αλλά εγώ εκείνο που λέω είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα. Εκείνο που υπάρχει σε ό,τι με αφορά είναι απόλυτη αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα? Εγώ πιστεύω ότι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα τα πράγματα, η μόνη οδός προς τα εμπρός είναι να χρησιμοποιήσουμε όλο το κεκτημένο της διαδικασίας και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για μια αντιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να λειτουργήσει καλά, γιατί με την αναλογικότητα, την επικουρικότητα και τις βασικές ελευθερίες διακίνησης, εγκατάστασης, ιδιοκτησίας και τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά. Όλα τα άλλα και τα δύο κράτη και ούτω καθεξής είναι πράγματα τα οποία μόνο καταστροφή μπορούν να φέρουν.
1: Εδώ θα πρέπει να κλείσουμε μια τόσο σημαντική κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο.
0: Μακάρι να είχαμε και όλη την εκπομπή και να συζητούσαμε και για τα χθεσινά και για τα σημερινά και για τα αυριανά.
2: Τον τέλος Νοεμβρίου θα είμαστε πάλι εδώ, μπορούμε να οργανώσουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Με χαρά, με χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την πολύ καλή συνάδελφο,
0: την Νίκη Χατζημητρίου.
1: Και πιστεύω αμέσως μετά.
0: Εδώ βγαίνουμε από το στούντιο, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβρη, άνοδο περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει για το My Home Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν συσκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παραμένουν περίπου 60 σκάφη παράκτιας αλιείας στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, με τους αλιείς να ζητούν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα όλα τα σχολεία και η βρεφονηπιακή σταθμή του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλωδείς άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τραγωδία σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική, όταν ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν μαζί με τον 65χρονο και άλλα άτομα, τα οποία ωστόσο δεν τραυματίστηκαν. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο Αττικής με σοβαρά προβλήματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρισκόταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters. Βίαιη τροπή έχουν πάρει πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία. Την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Χτες πάντως οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έγιναν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Οι διαδηλώσεις των μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χτεσινό επεισόδιο στην πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα πάντα με τις Ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Και μία ματιά στο εσωτερικό και πάλι κλειστό για κυκλοφορία οχημάτων θα παραμείνει σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω έργων στο flyover στην ανατολική κατεύθυνση ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική θυελώδηση έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο θρακικό πέλαγος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τώρα θα αναρωτηθείτε εσείς για τα γαλάζια γράμματα, αλλά θα σας λύσουμε την απορία.
1: Κοίταξε, και η κυρία Πόπη μας ακούει, αλλά νομίζω και ο Βασίλης ξέρει για ποιο λόγο ξεκινάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ξέρει ο Βασίλης.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν ξέρω.
1: Έχει δυναμώσει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στις ατάκες. Εχθές μίλησε για το τραγούδι αυτό της Δήμητρας Γαλάνη. Τραγουδά, λέει, στο Μητσοτάκη τα γαλάζια σου γράμματα. Για τα γράμματα τα οποία στέλνουν, λέει, στη Φόντεν Λάινεν και δεν έχουν πάρει ποτέ απάντηση. Και περιμένω και δεν γίνονται θαύματα με τα γαλάζια σου γράμματα.
2: Η Ελλάδα, η Ιταλία πήραν ουσιαστικά φρένο σε αυτό το αίτημα, τέλος πάντων, να μην μετράει στο δημοσιονομικό κόστος τα έξοδα αυτά.
0: Α, πήραμε φρένο,
2: Πήραμε, φρένο πήραμε.
1: Γι' αυτό, μα δεν γίνονται θαύματα. Μα το είπε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης τόσο επιτυχημένα.
0: Καλά, ρε παιδί μου, τόσες φορές τη φίλεψε εκεί πέρα στα Χανιά ο πρωθυπουργός, την κυρία Φόντερ Λάιεν. Έλα μου, ντε, λέει ο Βασίλης.
2: Τι να πω τώρα.
0: Τόσο σκληρή είναι.
2: Ναι, δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Ο κύριος Τζιτζικώστας εκεί λίγο δεν πιέζει.
2: Θα κάνει, λέει, μια συνάντηση των υπουργών των μεταφορών εκεί. Θα κάνει και θα το δουν το ζήτημα. Κοίταξε, η Ευρώπη δεν είναι και από αυτές που αντιμετωπίζουν άμεσα τα ζητήματα.
1: Ναι, τα ανακλαστικά της τα ξέρουμε.
0: Τα βλέπουμε. Να, τα λέγαμε πριν και για το Κυπριακό. Δυστυχώς, όπου υπάρχει η ευρωπαϊκός παράγοντας.
2: Και υπάρχουν και διαφορετικές ανάγκες των χωρών. Δεν υπάρχει μια ενιαία στάση. Είμαστε κάποιοι εμείς, Ιταλία και κανένα δυο ακόμα που θέλουμε αυτά. Είναι άλλες που θέλουν διαφορετικά πράγματα, άλλες που έχουν μεγαλύτερα χρέη, άλλες που έχουν μικρότερα, άλλες που αντιμετωπίζουν το θέμα των καυσίμων μόνοι τους με μείωση των φόρων και με μεγαλύτερες ούτως ή άλλως μεγαλύτερες εισοδήματα που έχουν οι πολίτες τους. Οπότε δεν είναι κάτι που τους καίει. Έτσι, εμείς έχουμε το πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε συγκριτικά τα χαμηλά εισοδήματα σε σύγκριση με τις ψηλές τιμές. Σε αυτή την αναλογία είμαστε χειρότεροι. Όλος. Δηλαδή, ακόμα και η Βουλγαρία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα έχει χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα.
1: Να σε έστειλε φίλος ακροατής συγκεκριμένες τιμές.
0: Μιλούσαμε για 1,69 πριν από Βουλγαρία.
2: Γιατί έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, το λέω, γιατί πάντα η αγοραστική δύναμη να σου μετράει. Δηλαδή, αν παίρνεις 5.000 το μήνα, δεν σε νοιάζει τώρα να έχει και 2,20, δεν είναι.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως και σε εκείνες τις χώρες τις οποίες όμως αναφέρεστε, Βασίλη, και εκείνες έχουν υψηλό κόστος ζωής τώρα. Δεν είναι.
2: Έχουν,
1: και τα 5.000 του φτάνουν τσίμα-τσίμα, δεν είναι, ας πούμε.
2: Αλλά τώρα στο Λουξεμβούργο, ας πούμε, δεν καίγονται και όλα.
0: Στο Λουξεμβούργο
1: δεν καίγονται από ποτέ. Εντάξει. Στο Άγιο Όρος.
2: Στο Άγιο Όρος.
1: Γιατί από το Λουξεμβούργο μαθαίνω, κάνουν προσευχές και ακούγονται μέχρι τον Άδη.
2: Εντάξει, όχι, σπονόπετρα, μην τα πειράξεις.
1: Γιατί να μην τα πειράξω,
2: δεν πειράζει. Αυτό είναι τώρα τέτοιο στίχος, έτσι, γνωστός από τη σπονόπετρα που ακούγεται στον Άδη.
1: Ναι.
2: Οι ψαλμωδίες.
1: Ψέλει στη σπονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
0: Πάντως έδωσε αφορμή για τρολάρισμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον Παύλο Πολάκη.
1: Καλά, και από τον Πολάκη και από τον κόσμο, ρε φίλε, που σου λέει, κάτσε, τι δουλειά έχεις εσύ στο Άγιο Όρος?
2: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει και το 2014. Μάλιστα, ακούγα νωρίτερα από τον Νίκο Παπά να λέει ότι τον συνοδεύα και εγώ. Έχει αναπτύξει μια σχέση εκεί, ειδικά με αυτή τη μονή. Και μάλιστα, χθες υπήρξαν διαρροές από το περιβάλλον που λέει ότι υπάρχει αυτή η σχέση του εδώ από το 2014 που είχε πρωτοπάει με τον ηγούμενο της μονής.
0: Ορίστε, θα τον κάνουν πιστό Ορθόδοξο. Θα τον κάνουν πιστό Ορθόδοξο εκεί.
1: Όχι, και ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο Πολάκης.
2: Και έχει αναπτύξει αυτή τη σχέση με τον Ελισσαίο, τον ηγούμενο της Μονής της Σίμωνος Πέτρας. Έχει επισκεφθεί και την Ιβύρον. Είχε συζητήσει εκεί πέρα ζητήματα διάφορα και με τον πρώην ηγούμενο και τον ηγούμενο το σημερινό, τον Ναθαναήλ. Έχει και στην Αθήνα συναντήσεις, λένε. Και βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας δεν σταμάτησε να έχει επικοινωνία με τις συγκεκριμένες μονές, λένε, από το περιβάλλον του.
1: Εντάξει, το περιβάλλον του αυτό θα πει, μωρέ Βασίλη μου. Το θέμα είναι ότι στα ανοίγματα που κάνει και στο rebranding, νομίζω, σε αυτό το πλαίσιο, έχει μια συγκεκριμένη στόχευση η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.
2: Πήγε και το 2014.
1: Και επειδή πήγε και το 2014 και τότε πάλι, προφανώς.
2: Ήταν προεκλογικά, ναι. Μπορεί να του φέρει γούρι.
1: Δηλαδή, για άθεος η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία τα λέει ο Άτιμος.
2: Έτσι είπε. Ναι. Θεομπαίχτες, λέει, έχουμε πολλούς, ειδικά στη δεξιά. Έχουμε έναν ακόμα, λέει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και βέβαια υπάρχει αυτό το θέμα της εκμετάλλευσης, ως σκεφτικού, έτσι, ζητήματος και προνήματος σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.
1: Γιατί τουλάχιστον και από τον Αλέξη Τσίπρα γνωρίζουμε τη σχέση του και τη στάση του πέρα σε αυτά τα
2: θέματα. Το Άγιο Όρος ξέρεις ότι έχει μια έτσι, διαφορετική σχέση. Βέβαια υπάρχει η συζήτηση για την κατάργηση του ΑΒΑΤΟΥ στο Άγιο Όρος.
1: Να το δούμε και αυτό. Να...
2: Υπάρχει, αυτό είναι ανοιχτό.
0: Νομίζω ότι ο Βασίλης στηρίζει αυτή την προοπτική.
2: Έλα,
1: ο Βασίλης,
2: τώρα,
1: ναι,
2: ο Βασίλης είναι τώρα ξεκάθαρο. Τα προβοκατόρικα προϊστάσματα.
1: Όχι, ναι, ναι, για να μην μπούμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού που ξεκινάει σε λίγο στην Πιερία.
0: Και ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει σε Μονή πάντως.
2: Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στον Όλυμπο, όχι σε Μονή.
0: Θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου.
2: Θα πάει στον Άγιο Διονύσιο, ναι, βέβαια.
1: Στον Όλυμπο, ναι.
2: Θα πάει το απόγευμα εκεί πέρα σε αυτή την εκδήλωση για την...
1: 11 η ώρα φτάνει και συναντάται με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κομπατσιάρη στο Δημαρχείο. Στη συνέχεια πάει στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου και στις 5 το απόγευμα μιλά στην εκδήλωση.
0: Είναι η εκδήλωση της UNESCO.
2: Και μετά έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Θα πάει και στην Κατερίνη πιο πριν για βόλτα και κουβέντα με τους πολίτες.
2: Να μην βγούμε φωτογραφίες εκεί, η προεκλογική περίοδο.
0: Θα πάει και στο πολιτιστικό κέντρο και το μουσικό σχολείο Κατερίνης.
2: Όλα.
0: Είναι μεγάλη.
1: Προφανώς δεν παιδιά, ο άλλος πάει στο Άγιο Όρος. Εμείς δεν θα περπατήσουμε στην Κατερίνη.
0: Έχει να τρέξει αρκετά σήμερα ο Χρήστος ο Τσαλικίδης. Θα γυρίσει τη Δευτέρα μοντελάκι.
2: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα το Σάββατο να έχουμε συνάντηση και των τριών. Γιατί εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα είναι εδώ πέρα για την υπογραφή στο Βυζαντινό Μουσείο αυτής της συμφωνίας με τον Βούλγαρο ομόλογό του για την ανταλλαγή των κοιμηλίων, έτσι, του θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
0: Και ιστορικού.
2: Θα είναι πιθανότατο ο Αλέξης Τσίπρας εξερχόμενος από το Άγιο Όρος και να έχει κάποιες συναντήσεις εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Κάτι λένε ίσως και με τους αλληλείς, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
2: Και θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έρχεται για συναντήσεις. Διάφορες πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα είναι και την Κυριακή στην Τούμπα για το Ελλάδα-Γερμανία.
1: Γιατί Κωνσταντοπούλου να δούμε,
0: ας ελπίσουμε να φέρει καλύτερο γούρι από αυτό χθεσινό.
2: Ο Πρωθυπουργός βέβαια θα φύγει γρήγορα, θα κάνει αυτά το πρωί και θα φύγει, δεν θα κάτσει πολύ.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή δύο ξένους στην ίδια πόλη, θα έχουμε τρεις ξένους στην ίδια πόλη.
2: Δεν ξέρω αν θα συμπέσουν, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός.
1: Με τις ώρες, okay.
2: Για τον Αλέξη Τσίπρα ακόμα δεν έχει κλειστεί το πρόγραμμα και τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης, του Πρωθυπουργού είναι δεδομένο. Απλά επειδή και των άλλων οι πληροφορίες λένε ότι πιθανόν θα βρίσκονται, να βρεθούν εδώ. Θα δούμε αν έχουμε νεότερη ενημέρωση και τι μπορεί να κάνουν εδώ.
0: Πάντως να σου πω για κάτι. Εμένα θα μου άρεσε σαν εικόνα να δούμε και, τους τρεις μαζί, ναι, και στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Όπως είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στο μπάσκετ μαζί με τον Μαργαρίτη Σκινά και χθες.
1: Και βρήκε τον πελάτο από την Κωνσταντοπούλου. Ναι.
2: Φεύγεται από εδώ πέρα, λέει, μαλώνεται εδώ μέσα και
0: δεν και ο Θοδωρικάκος πού έμπλεξε. Συγγνώμη,
1: Νίκο. Ό,τι λέω και εγώ, Βασίλη, για σένα και για τον Νίκο, για το τι κάνετε εκτός ραδιοφωνικού αέρα.
0: Και ο Θοδωρικάκος πού έμπλεξε με στη συζήτηση, αφού με το Σκινά ήταν μαζί.
1: Αυτό απαντούσε στη Βουλή. Στη Βουλή ήταν ο Θοδωρικάκος.
0: Ναι, αλλά κάτι είπε και για το γιο του εκεί ενεπλάκι στην κουβέντα.
1: Δεν βγάζει άκρη. Κατηγόρησαν ουσιαστικά τον Ανδρουλάκη ότι ό,τι κάνεις εσύ με τον Βασίλη εκτός ραδιοφωνικού αέρα, Νίκο, τα κάνει ο ίδιος με το Σκινά.
0: Μάλιστα.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατέθεσε βέβαια χθες τα δύο σχέδια, τις δύο τροπολογίες, έτσι, μία για τη μείωση του φόρου, να επιστρέφει η αύξηση του ΦΠΑ ως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και η άλλη με την Golden Visa για να υπάρχει μια έτσι, περισσότερο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι στην αγορά κινήτων. Έτσι, η χορήγηση της Golden Visa βέβαια πέσαν στο κενό και οι δύο προτάσεις αφού δεν υιοθετούνται από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, βέβαια, επειδή είπαμε νωρίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, οι αντιδράσεις του Πολάκη είχαν να κάνουν με την παρουσία και την παρέα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν και ο κύριος Λινός που έχει χειροτονηθεί ο γιατρός, δεν είναι, ναι.
1: Ναι, έχει χειροτονηθεί.
2: Ναι, χειροτονηθεί, οπότε για αυτή την συντροφιά τέλος πάντων στο Όρος περισσότερο αντέδρασε ο κ. Πολάκης και όχι για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα εκεί.
0: Καλά, τόσο κρατάει η βεντέτα με την κυρία Λινού.
2: Όχι τόσο, στα δικαστήρια είναι. Ναι, δεν έχει, είναι πολύ σκληρή. Εξάλλου ο Παύλος Πολάκης έχει, είναι και μόνιμος με τις άρτης ασυλίας, έτσι.
1: Ναι.
2: Και βρίσκεται εκεί σε μόνιμη σχέση.
0: Ξέταση.
2: Με την άρτης ασυλίας.
1: Πάντως εγώ θα σε πάω στο Πασόκ που δυναμώνει. Γύρισε ο κύριος Μιχελογιαννάκης.
2: Εντάξει, τώρα γύρισε μόνος του ερήμην. Λένε από το Πασόκ.
1: Δεν του το ζήτησαν, πήγε μόνος του δηλαδή.
0: Χτύπησε την πόρτα.
2: Εντάξει. Ναι. Όπως λέει ο Αλέξης,
1: μας είχε λείψει.
0: Τύψε την πόρτα, λέει, θα με παίξετε.
2: Παιδιά. Έκανε, έφυγε από το Πασόκ, πήγε Δημάρ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πήγε στο,
2: ναι. Στο Πασόκ, εδώ είναι ο φυσικός χώρος. Εντάξει, ο κ. Μικελογιαννάκης έχει έτσι, και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και τρόπο να...
1: Να θυμάμαι και την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει.
2: Είχε κάνει βέβαια. Και εντάξει, τώρα εκείνο είχε γίνει σοου. Περισσότερο τρόπο να...
1: Να θυμάμαι και την απεργία πείνας.

0: αυτό ενόχλησε σφόδρα την κυβέρνηση, έγινε αξιοποίηση τέλος πάντων όπως ήταν αναμενόμενο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά λένε ότι ομολογεί αυτό που λένε όλοι και δεν η κυβέρνηση έλεγε άλλα και βαφτίζει τις υποχωρήσεις εθνικές επιτυχίες, όπως λέει
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια βγήκε και είπε ότι ως ακαδημαϊκός λέει μιλούσε εκείνη την ώρα ο κ. Σιδηκός, αλλά ποια είναι η διαφορά, δηλαδή πότε μιλάει ως ακαδημαϊκός και πότε μιλάει ως πολιτικός?
0: Τέλος πάντων, και η λέξη που είπαμε και τη λέμε όλοι μας τώρα, η κυβέρνηση έλεγε τότε, θυμάστε στην αρχή, λέγανε για τα νερά εκεί πέρα που πήρα, όχι αυτή ήταν παλιά ιστορία. Εδώ δεν ήταν τα νερά, εδώ είχαν ρίξει στην αρχή στην ευθύνη στην Κύπρο, έτσι, για οικονομικούς λόγους, ότι δεν ήθελα να προχωρήσει. Θυμάστε ότι είχαμε και μια διένεξη έντονη με την κυπριακή κυβέρνηση για πολύ λίγο. Τελικά εντάξει, αποκαταστάθηκαν ευτυχώς οι σχέσεις. Αλλά τέλος πάντων ουσιαστικά είπα αυτό που λέγαμε όλοι και δεν θέλαμε να εμπλακούμε σε μια πολεμική τέλος πάντων, έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή προφανώς θα γινόταν κάτι που μπορεί να οδηγούσε κάτι άσχημο. Και υπήρξε υποχώρηση από ελληνικής πλευράς. Τότε το παραδέχθηκε ο κύριος Συρίγος πολιτικά ενόχληση. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν άδειασε ουσιαστικά τον κύριο Συρίγο, ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του και δεν ισχύουν, έτσι, και έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις για το θέμα αυτό. Βέβαια είναι το ενδιαφέρον και με τις αντιδράσεις της Τουρκίας που έχουμε τώρα, δεν ξέρω αν τα συζητήσετε νωρίτερα, γιατί έχουμε επίκειται και πάλι. Έτσι, έχουμε πει μέχρι το τέλος του μήνα θα γίνουν πάλι, θα ξεκινήσουν
1: για
0: εκεί.
1: Οι προσπάθειες για την πόντιση του καλωδίου. Ναι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται μέσα στην εβδομάδα στη χώρα μας. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να πάρουμε συγκεκριμένα μηνύματα σε σχέση με αυτή την ιστορία.
0: Αυτό οι Γάλλοι το έχουν πάρει με γαλλική σημαία και γαλλικό σκαφοπλοίο θα είναι αυτές οι ενέργειες. Το δεύτερο μέτωπο στην πολιτική αντιπαράθεση παραμένει και το πιο ισχυρό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, και με τις δηλώσεις του που επανέλθηκε χθες και προκαλούν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, το περίφημο έτσι και πολύ συγκεκριμένου βαζόματος, και τις φράσεις του που παραμένει και με τα μπάζα. Εκεί πέρα λοιπόν επιμένουν, το Πασόκ ζητάει με ένταση την απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή, καθώς επανήλθε και με τις δηλώσεις του, μίλησε και για το βούλευμα ο κύριος Φλωρίδης, ότι ουσιαστικά δεν περιλαμβάνει στοιχεία που να αφορούν ότι υπήρξαν στοιχεία να έχει χαθεί βιολογικό υλικό τέλος πάντων, ή κρίσιμο μάλλον για τη δικαστική έρευνα υλικό με τις εργασίες που γίνανε, δηλαδή δηλώσεις που ουσιαστικά εμπλέκονται στην δικαστική διερεύνηση και αυτό που θα εξετάσει το δικαστήριο, και θεωρούν ότι είναι παρέβαση στη δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλυψε πλήρως λέγοντας ότι έχει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να ξαναφέρουν στην επιφάνεια τέλος πάντων θεωρίες περί ξυλολιού κτλ. Βέβαια αυτό το θέμα, άκουγα νωρίτερα την κυρία Κωνσταντοπούλου, θεωρεί ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, και το άκουσα το λέει και η κυρία Καριστιανού, το είπε και σε εμάς, ότι αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει και είναι αντικείμενο της δικαστικής, στην απόφαση του δικαστηρίου για το τι δηλαδή προκάλεσε την μεγάλη φωτιά, δεν έχει απαντηθεί επιστημονικά και παραμένει ενεργή και
2: η κυρία Καριστιανού, η οποία στη συνέντευξη επέμεινε ότι υπάρχει βαντική ιατρική και είπε ότι είναι νόμιμο το μηχάνημα που έχει στο
1: τέτοιο. Την έχουν ελέγξει, λέει. Και
0: άλλο αυτό, ναι. Άλλο θέμα για τα Τέμπη μιλούσα εγώ. Ναι, αυτό είναι για την ιατρική, για το
2: MedWorld. Όχι, επειδή αναφέρθηκε στην κυρία Καριστιανού, επιστρέφοντας στα τρένα, να πούμε γιατί αυτή η ρημάδα, η κατάσταση δεν λέει να εξομαλυνθεί, ρε παιδί μου, και ενώ έχουμε μόνο δύο δρομολόγια την ημέρα για Αθήνα. Χθες παρουσίασε ένα τεχνικό πρόβλημα μια μαξοστοιχεία Intercity Αθήνα Θεσσαλονίκη, καθυστέρησε 2 ώρες. Δεν λένε αυτά έτσι τα προβληματάκια.
1: Όχι, ότι δεν λέει. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πράγματα. Σε λίγο θα ξεκινήσει
2: γίνονται,
1: ξανά
2: αλλά εδώ πέρα
1: και
2: τα δρομολόγια,
1: η σιδηροδρομική διασύνδεση με την Ευρώπη.
0: Διαχρόνια μετά, ναι. Νομίζω ότι είναι ρεκόρ η χώρα μας να μην έχει τρένο.
2: Και ξέρεις πώς θα θέλαμε να το παίρνουμε. Πόσο θα
1: βγούμε. Εγώ το παίρνω, παιδιά. Μπορείτε να το παίρνετε κι εσείς. Τι γέλασε, εγώ το παίρνω το τρένο.
2: Όχι, έτσι το ταξιδέψει.
1: Φυσικά. Όποιος θέλει το παίρνει. Να εκεί.
2: Πας με χτυλάρισα.
0: Έχει 6 ώρα το πρωί ένα δρομολόγιο και ένα άλλο το απόγευμα που φτάνει μεθάνυχτα για Αθήνα.
2: Χρειάζεται περισσότερα, ταχύτερα και πιο αξιόπιστα στους χρόνους.
1: Κυρίως το τελευταίο, πιο αξιόπιστα.

0: Και κυρίως αυτό, και βέβαια να αποκατασταθεί πλήρως και η εμπιστοσύνη του κόσμου και βέβαια και με καλύτερους σειρμούς.
1: Καλά, ήρθανε. Έχουν γίνονται τα δοκιμαστικά. Θα μπείτε μέσα, θα τρελαθείτε.
2: Και να γίνουν κιόλα.
1: Τα έχω δει αυτά εγώ στην Ιταλία που πήγα.
2: Έμαθα και ένα σχεδιασμό για σιδηροδρομική σύνδεση στην μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ηπείρου, ας το θέσω έτσι.
1: Ναι, και προς την Θράκη ξαναφτιάχνεται ένα δίκτυο κτλ.
2: Μακάρι.
1: Αλλά οι καινούργιοι σειρμοί που έχουν έρθει, Βασίλη, έχουν έρθει και είναι σούπερ, σου λέω.
0: Δεν ξέρω πότε θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου για να μπορέσει. Χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται μια αξιόπιστη εταιρεία. Η Φυστάμι έχει δείξει και στην υπόθεση των Ντεμπών ότι δεν έχει αυτή την αξιοπιστία απέναντι στον κόσμο, που θα μπορέσει να καλύψει και να πείσει για την ασφάλεια, για την ποιότητα. Δεν ξέρω, υπάρχουν θέματα ανοιχτά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα το δούμε. Μακάρι να αποκτήσουμε.
2: Ωραία.
0: Ειδικά τώρα με τα καύσιμα σε αυτά τα ίδια.
1: Μπράβο.
0: Θα ήταν μεγάλη λύση. Τέτοια.
2: Τεράστια λύση. Προς το παρόν μας φτάνει η αγάπη.
0: Έβαλες κινητήρι για να πάμε στο τραγουδί. Άκουσα κάτι.
2: Απ' όλα. Με όλους τους τρόπους προσπαθούμε να σε διαχειριστούμε εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη. Γεια χαρά.
2: Πάμε και εμείς σιγά σιγά.
1: Πάμε ρε φίλε μου, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Παραμένουν περίπου 60 σκάφη παρακτίας αλιείας στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Οι αλλοί ζητούν άμεσα μέτρα για μείωση της τιμής πετρελαίου. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεση πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Νεκρός από πτώση δέντρου 65χρονος στη Σκάλα Φούρκας χτες στη Χαλκιδική. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος και μεγάλες καταστροφές στο νησί από το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Φτάνει σιωπή, Μπάμπη.
1: Φτάνει, φίλε, ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε. Δηλαδή, σε 3 ώρες εκπομπή είπαμε 5 πράγματα.
0: Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια.
1: Πάντοτε το λέμε.
0: Και, και περισσότερο δεν έχουμε αναφέρει ούτε μία φορά, τόσο είμαστε άθλοι. Άθλοι.
1: Η άθλη του Βίκτορα Σουγκό.
0: Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια από τις 8 και μετά.
1: Α, ήρθε αυτός.
0: Ήρθε αυτός ο Σερσερής.
1: Γελάει και η Σοφία από το βάθος. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Δεν δώσαμε καθόλου. Τι συμβαίνει την Παρασκευή.
0: Πριν λίγο εκεί για την Ευκαρπία είχαμε πει μια στιγμή.
1: Απλώς Παρασκευή ισχύει τις περισσότερες φορές μια μετατόπιση χρονική. Δηλαδή το μπούγιο, το μεγάλο, παίρνει μια μικρή παράταση ενός μισάωρου, μιας ώρας. Ακόμα και το πρωί που κατέβαινα, μιλάμε, κοιτούσα δεξιά, κοίταξα 3 φορές το ρολόι. Λέω μήπως έχω κάνει κανένα λάθος και κατεβαίνω νωρίτερα. Γιατί δεν συναντούσα στη διαδρομή κανέναν άλλο.
0: Δες τώρα ένα μπούγιο στα Πεύκα εκεί πέρα και.
1: Πάρε τις απαντήσεις που σου χρειάζονται. Εντάξει, ναι, το καθημερινό πρόβλημα δεν από τα πιθάρια ξεκινάει, φίλες και φίλοι, αφού ξεκινάμε από τους γείτονες, από τα πιθάρια εκεί στην Ανδρέα, στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, το μεγάλο πρόβλημα, μέχρι να μπορέσετε να περάσετε τα βενζινάδικα για να φτάσετε να ταλαιπωρηθείτε εκ νέου στην περιφερειακή, πρέπει να δώσετε μάχη.
0: Και στην περιφερειακή έχει πολλά σημεία καθυστερήσεων, όχι βέβαια τρομακτικών καθυστερήσεων, αλλά απλών καθυστερήσεων. Έχουμε και στην εσωτερική δυτική περιφερειακή 2-3 σημεία που θα καθυστερήσετε και αρκετά και στην Λεωφόρο Μητροποτάμου σήμερα τραβάει μακριά η βαλίτσα.
1: Καλά, δες τι τραβάει η Μίκη Θοδωράκη από τη Δαβάκη μέχρι και τις 12 όροφες. Οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές, σταμάτα ξεκίνα και στο κατακόκκινο η διαδικασία. Ακόμη και πριν από το φανάρι της Δαβάκη τρώτε την πρώτη ψυχρολουσία, εσείς που επιχειρείτε να κατηφορήσετε από Μίκη Θοδωράκη προς την Πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, πάμε λίγο και στο κέντρο. Στο κέντρο είναι σχετικά καλά και αυτό συμβαίνει συνήθως τις Παρασκευές. Αργεί να κοκκινήσει.
1: Μπράβο.
0: Το κέντρο.
1: Το τρίγωνο εκεί του Διαβόλου, όπως το ονομάζουμε, λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου, Μανώλη Ανδρώνικου και λεωφόρος Στρατού δίνουν μια ταλαιπωρία.
0: Περισσότερο στην 3 Σεπτεμβρίου βλέπω.
1: Μπράβο. Η Τσιμισκή έχει κάποια σημεία με αυξομοιώσεις στην ταχύτητα και στην κίνηση. Αλλά οκ, okay, όχι σπουδαία πράγματα. Πάμε στη γειτονιά σου, στην Βασιλής Όλγας, να δούμε τι γίνεται
0: εκεί
1: με τα έργα.
0: Σήμερα πάλι καλά είναι. Πάλι καλά,
1: καλά
0: είναι.
1: Καλά είναι, σχετικά μέχρι στιγμής. Απλώς έχει βγάλει κανένα δυο σημεία ακόμη. Και εκεί στην Καλλιδοπούλου υπάρχει μια καθυστέρηση που δεν τη σημειώναμε το προηγούμενο
0: και
1: διάστημα.
0: Και 25 Μαρτίου με Δελφόνα έχουμε μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω γιατί τόσο έντονο στη Μαρτίου με Δελφόνα.
1: Εκεί που γίνεται χαμός είναι στην Παπάφη αυτή την ώρα. Κατσιμίδη, Παπάφη και Μαραθώνος συναντώνται στην ταλαιπωρία. Δηλαδή και οι τρεις έχουν να σας περιποιηθούν αν τις επιλέξετε. Για δες.
0: Αυτό το κομμάτι εκεί μέχρι την εκκλησία, μέχρι την Τζουμαγιά, έχει πάντοτε λίγο πολύ κίνηση. Σήμερα έχει περισσότερη. Η Κατσιμίδη επίσης αρκετά δίνει. Αφού μου πεις για Κατσιμίδη, για να δούμε και στην Τούμπα τι γίνεται. Εκεί από τη Διαγόρα, κάτω από την περιφερειακή, έχει αρκετή ουρά τα αυτοκίνητα στο φανάρι μέχρι να βγουν στη Λαμπράκη. Μάλιστα. Χθες δεν ξέρω, πήρες ρεπορτάζ τι έγινε στους δρόμους της Τούμπας λόγω της παρουσίας της Εθνικής.
1: Καλά, γίνεται χαμός, δεν το συζητώ. Εδώ σου λέω πήγε ο γαμπρός μου, ο Χρήστος, καλημέρα ρε Χρήστο, που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο.
0: Πού πάρκαρε.
1: Δεν ρώτησα και τις λεπτομέρειες.
0: Πώς. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό δεν είναι πώς θα πας στο γήπεδο, το βασικό είναι που θα παρκάρεις.
1: Όχι, πώς θα φύγεις από το γήπεδο και μάλιστα από έναν αγώνα sold out. Πάντως το κλίμα ήταν καλό. Καλό ήταν το κλίμα.
0: Ναι, πάγωσε στο τέλος, το 89. Παγωμάρα. Παγωμένα χαμόγελα. Θα τα πούμε βέβαια σε λίγο με τον Θόδωρο του Χατζιπαντελή για τα αθλητικά μας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, όπου εγώ βέβαια θα μείνω, δεν το σχολιάσαμε, δεν προλάβαμε με τον Βασίλη, στο χθεσινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, όπου αυτό που συνέβη εκεί στον ενιαίο χώρο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, ο Ριζοσπάστης χθες το διάβασε, το ερμήνευσε ως παιχνίδια προπαγάνδας με περίεργο αεροπορικό συμβάν για το Ισραήλ.
1: Άρα αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι έτσι όπως,
0: ναι,
1: τα
0: προβοκάτσια. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Πάμε στη Δημοκρατία να ξεκινήσουμε. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός, λέει, κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Πρωταγωνιστής ο Γεραπετρίτης. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με τον ίδιο, λέει, αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας.
0: Crystal Blue, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, βλέπω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον εδώ δίπλα για το θέμα που λέγαμε πριν με τους ψαράδες. σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, αλλά τουρκικό.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
0: Βέβαια, κοίταξε.
1: Έχουν παραμένουν, παραμένουν στο λιμάνι. Τους βλέπετε όσοι αυτή την ώρα κινείστε εκεί στη Λεωφόρο Νίκης, βλέπετε ότι ήρθανε και λένε ότι θα παραμείνουν εκεί μέχρι.
0: Μέχρι να λυθούν, μέχρι να πάρουν κάποιες απαντήσεις. Εντάξει. Σαν σκηνικό είπαμε, είναι όμορφο. Αυτό βέβαια, κοίταξε, με τους Τούρκους ψαράδες και με την διείσδυση που έχουν κάνει πλέον και με πολλές φορές και με διπλωματικές πλάτες, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα για την χρήση ή την κατάχρηση αλίας στο Αιγαίο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι περιοχές Φιλέτα και ευκαιρίες για ακίνητα, αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αν ενδιαφέρεστε για ακίνητα. Και ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια.
1: Γιατί, Νίκο, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Να κλείσουμε θέση.
1: Όχι, όχι, πέρα από αυτό, έτσι κι αλλιώς για εκεί πάμε. Εγώ για την ιστορία αυτή που έχει ξεκινήσει, να βλέπω και τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Με το μπουφανάκι που αναρωτιώσουν, σου είπα.
1: Που έχει εδώ το Χριστό. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά μου.
0: Το πα, το πα. Να το.
1: Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Κλείνουν τώρα κλινικές, οι οποίες λειτουργούσαν, είδαμε με ποιον τρόπο. Εγώ αναρωτιέμαι πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Την επόμενη μέρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα ότι προφανώς και πρέπει να κλείσουν, δεν το συζητάμε, αλλά υπάρχουν οι απαραίτητες δομές φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Η φύση κλείνει όλα τα κενά.
1: Μπράβο. Τα νέα. Πάμε στη νέα. Μία παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αυτό που σχολίαζε και ο Νίκος. Εγώ θα συμπληρώσω και με υπερπτήσεις ελληνικών μαχητικών πάνω από το χώρο της παρέλασης. Και διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις. Μπαμπούρα, διάβαζες. Τη βαβούρα.
0: το πήρα πριν.
1: Θα έχει πρέφα, το Σάββατο τη βαβούρα.
0: Αλλά βαβούρα δεν διάβαζα. Τι να πρωτοδιαβάσω. Δράση, μπλε, καστερίξ. Πώς να διαβάσει πια και ένας άνθρωπος. Η εστία. Λούκι Λουκ.
1: Ναι.
0: Το ξεχνάω. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Συνεχίζει σε αυτή την υπόθεση. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Είπαμε ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διεκδικήσουμε κρατώντας το πολύ καλό επίπεδο σχέσεων, θα υπενθυμίσω, με τη Βουλγαρία. Έτσι να το λέμε αυτό. Και πάμε παρακάτω.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, πλεύρη έχει στο πρωτοσέλιδο και τίτλο «Ακροδεξίες προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη». Εισήγηση Μητσοτάκη και πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Μάλλον αντιδρά εφημερίδα σε όλα αυτά τα σενάρια για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες αφρικανικές χώρες οι οποίες θα συμφωνήσουν.
0: Λοιπόν, η καθημερινή σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιαπωνία. Τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο από την οικονομική κρίση που δημιούργησε εν πωλής ο κύριος Τραμπ. Έτσι, και η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική Ναύτεξ για το Roots Race.
1: Πάμε στην κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. Μην με μαχαιρώνετε με αυτόν τον τρόπο. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους, γράφει η κόντρα, η οποία βέβαια έχει και φωτογραφίες από το κύμα κακοκαιρίας με τον ένα νεκρό μέχρι στιγμής που χτυπά άγρια την Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στον πρωτοσέλιδο τίτλο της.
0: Πάμε.

0: Στο ριζοσπάστη θα πας τώρα, Νίκο.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη. Λοιπόν, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή.
0: Η political, η χειρόμηνη μαδένδια στην Άγκυρα, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Και ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνί, τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο βγάζουν σε Ριάννη το Roots Race και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία.
1: Είπαμε, αδιόρθωτη. Στεγαστική ασφυξία για αμαία, θα έλεγα και όχι μόνο για αμαία, διαπιστώνει η εφημερίδα Manifesto στο πρωτοσέλιδό της.
0: Και κλείνουμε με απογευματινή, 5 δισευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη και έχει έναν κατάλογο με τα ύψη βροχής αναπεριοχή στην υψηλότερη θέση τα Νόγια με 361 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες μόνο ώρες.
1: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια με τον Θόδωρο Χατζηπαντέλη.

0: Παιδιά, μετά και μετά έτσι δεν γίνεται δουλειά. 49 λεπτά μετά τις 8 πρέπει να επιστρέψουμε στα μικρόφωνα με...
1: Αν νόμιζα έλεγες 89 λεπτά μετά την αρχή του παιχνιδιού.
0: Όχι ρε φίλε. 49 λεπτά μετά τις 8 στον αέρα της εκπομπής για το τελευταίο μας νεμαράς και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι τρέχει δίπλα μας και ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής.
1: Έλα, ναι. Καταϊδρωμένος.
2: Όπως θέλετε, και καταϊδρωμένος. Τρέχω πάντως.
0: Ναι, είσαι από τους δρόμους εμείς. Μόνο στα λόγια. Ο Χατζηπαντελής τις δίνει. Τις γκαζιές του τις δίνει. Η Εθνική τις έδωσε χθες τις γκαζιές του Θοδωρή.
2: Δύο, μ' άρεσε ένας τίτλος που διάβασα. Το πρώτο ημίχρονο από το μέλλον και το δεύτερο από το παρελθόν.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό δίνει και την εικόνα του χθεσινού αγώνα. Όχι ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο. Οι αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι όπως έγινε με τον τραυματισμό του Τζόλι, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι τελικά έχει θλάσει και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι και η χειρότερη συνέπεια του χθεσινού αγώνα.
2: Ναι. Να είναι καλά, βέβαια, πάνω απ' όλα το παιδί και επιστρέφει στην Αγγλία για να συνεχίσει εκεί την θεραπεία του. Αλλά το πλήγμα σίγουρα και για την εθνική ομάδα είναι μεγάλο, γιατί ο Τζόλι έδειξε ότι πραγματικά ξεχωρίζει στην εθνική ομάδα. Ωστόσο και αυτοί που τον αντικατέστησαν, δηλαδή ο Μασούρας που μπήκε, αλλά και ο Ιωαννίδης που χρησιμοποιήθηκε βασικός, και όπως διάβασα επίσης ένα ωραίο βγάτι λαγούς από το καπέλο σε κάθε παιχνίδι ο Ιωάννης Ιωάννης, και οι αλλαγές του, αλλά και οι παίκτες που βάζει στην ενδεκάδα, μέχρι τώρα πράγματι έτσι είναι.
0: Ναι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο υποχώρησε η ομάδα και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα των δύο γκολ που μας έδινε την ελπίδα ότι θα κερδίσουμε.
2: Ευτυχώς που βάλαμε δύο γκολ. Ευτυχώς. Γιατί θα μπορούσαμε και να είχαμε χάσει. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ζητάμε πολλά. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο που μπορούμε να παίξουμε απέναντι στις τέτοιες ομάδες είναι αυτό, το αμυντικογενές. Να προσπαθούμε να κλέψουμε σε εισαγωγικά τη νίκη. Εγώ δεν εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια και να παίξουμε στα ίσα με καλό ποδόσφαιρο.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε τυχαίους αντιπάλους απέναντι. Προφανώς δηλαδή, δεν ψηλώσαμε τόσο. Απλώς έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και με το προβάσμα των δύο γκολ και μάλιστα το δεύτερο γκολ στη λήξη του πρώτου μηχρόνου, έλεγε ότι ρε παιδί μου, μπορούμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Ναι, εκεί πόνεσε όντως το 88 τώρα, αλλά. Πάλι εγώ νομίζω ότι και η ισοπαλία είχα πει, νομίζω σας είχα πει ότι πιστεύω ότι με δύο ισοπαλίες σε αυτά τα παιχνίδια μπορούμε να πάρουμε και τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στα ημιτελικά του Nations League.
0: Άρα για ισοπαλία λες να πάμε την Κυριακή με τους Γερμανούς, Θοδωρή?
2: Ναι, εγώ εκεί πιστεύω, θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι, γιατί η εθνική θα είναι ακόμη πιο κουρασμένη. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει αλλάξει τους παίκτες. Έχει άλλους 22 παίκτες.
0: Έβλεπα εχθές, δεν ήταν κανένας από αυτούς που παίζανε σχεδόν στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Ναι,
0: ο Κλοπ.
2: Ναι.
1: Με εμάς θα παίξει δηλαδή η ενδεκάδα την οποία είχαμε ήδη αντιμετωπίσει. Γιατί αυτό
0: ωραίο είναι ερώτημα. Εχθές πάντως, ενώ είχες κάνει σχόλιο την πρώτη φορά, εχθές δεν είχε σχεδόν ούτε έναν έκρωμο παίκτη η Εθνική Γερμανίας. Έκανα ζάπη και τους έβλεπα.
2: Ναι, είναι τελείως μια άλλη εικοσάδα. Μόνο ο τερματοφύλακας είναι ίδιος. Οπότε. Άλλο πράγμα θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Δηλαδή είναι μια καινούργια ομάδα. Δεν είναι η ίδια Εθνική Γερμανίας που παίξαμε και που την είδαμε και που την ξέρουμε. Οπότε είναι ένα άλλο παιχνίδι. Δύσκολο θεωρώ, δύσκολο εκτιμώ. Αλλά εφόσον τα καταφέραμε με την Ολλανδία, γιατί όχι να μην τα καταφέρουμε και πάλι με τη Γερμανία, με τη βοήθεια του κόσμου. Είναι όμως, επαναλαμβάνω, δύσκολα παιχνίδια. Δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και να πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούμε να βρισκόμαστε έτσι και να παίζουμε στα ίσα.
1: Πάντως και οι Γερμανοί θα έρθουν με έναν υψηλό δίκτυο αποφασιστικότητας, γιατί ναι, αν κερδίσουν αυτό το μάτς,
0: φυσικά
1: θα είναι πρώτοι πλέον στον όμιλο, αν κερδίσουν αυτό το μάτς.
2: Ναι, χτες να θυμίσω ότι κέρδισαν τη Σερβία με 2-0. Πλέον η βαθμολογία είναι 7 Ελλάδα, 5 Ολλανδία, 4 Γερμανία που πλησίασε πλέον στους 3 βαθμούς στην Ελλάδα και τελευταία η Σερβία χωρίς βαθμό. Δεν κινδυνεύουμε από την τελευταία θέση. Εντάξει, αυτό το εξασφαλίσαμε, γι' αυτό θέλουμε να δούμε κάτι παραπάνω. Αλλά το κάτι παραπάνω περνάει τουλάχιστον από την ισοπαλία στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία. Τουλάχιστον.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Αν είχαμε κερδίσει χθες, Θοδωρή, βάζαμε υποψηφιότητα κατά 90% για την πρωτιά. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ένα γκολ ουσιαστικά μας θα ήμασταν στους 9 βαθμούς, αν θεωρήσουμε ότι τη Σερβία με τα χίλια, ξέρω εγώ, ό,τι και να γινόταν, θα την κερδίζαμε έστω και με μισό γκολ, θα ήμασταν 12 βαθμούς. Δεν θα ήμασταν απλησίαστοι.
0: Για εγώ σας έχω πει ότι έχω μία επιφύλαξη, γιατί οι ομάδες του Γιωβάνοβιτς ξεκινάνε εντυπωσιακά. Θα θυμίσω και τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Θα θυμίσω την προηγούμενη προσπάθεια που κερδίσαμε και τους Βρετανούς. Να δούμε πώς θα φτάσουμε στο τέλος. Μακάρι, όπως λέει ο Θοδωρής, να μπορέσουμε να μείνουμε όρθιοι και με τους Γερμανούς, γιατί μπορεί να κάνουμε πάλι μια τρύπα στο νερό.
1: Λοιπόν, με τους Γερμανούς την ίδια ώρα την Κυριακή, Θοδωρή.
2: 10 παρατέταρτο ακριβώς. 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα. Σήμερα έχει
0: άρα πάλι τη Δευτέρα τα ματάκια μας θα είναι χάλια, Θοδωρή. Πάλι χάλια θα είναι.
2: Έχει σήμερα ένα ωραίο παιχνίδι Γαλλία-Ιταλία, αν θέλετε, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, 10 παρατέταρτο. 6 βαθμούς έχει η Γαλλία, 3 η Ιταλία στον όμιλο. Και εδώ γίνεται μεγάλη σφαγή. Με Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία. Βέλγιο και Ιταλία έχουν από 3 βαθμούς. Η Τουρκία δεν έχει βαθμό. Είναι σε 2 αγώνες με 2 ήττες. Και κάτι σημαίνει και αυτό, έτσι. Ότι η Ελλάδα είναι πρώτη, η Τουρκία είναι τελευταία.
0: Όχι, τους είδα και με τους Ιταλούς. Τους Ιταλοί τους κάνανε πλάκα μέσα στην Τουρκία. 4 τους δείξαν, 4-1.
1: Ντέρμπι από τα παλιά, Γαλλία-Ιταλία. Λοιπόν, χθες δεν ήμασταν μόνο ως εθνική ομάδα άτυχοι, ήταν και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε με ένα τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο και μάλιστα από πρώην παίχτη του Άρη.
2: Καλά το Μάρκους Καρ.
1: Όχι, στον Άρη είχε περάσει και τον αλλάξανε. Δεν ήτανε. Και χθες έκανε πράγματα και θάματα με το.
2: 22 πόντους και 10 ασίστ, παρακαλώ, ο Μάρκους Καρ.
1: Και 5-8 τρίποντα, δηλαδή απίστευτα πράγματα. 5 στα 8 τρίποντα έχει ο άτιμος ο άντρας.
2: Ο Ολυμπιακός έχασε με buzzer beater, έτσι, 96-94 στα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Φαντάσου ο Μπαρτζόκας, ο οποίος διακρίνεται και για το.
0: Για την ψυχραιμία του.
1: Για την ψυχραιμία του και για το legging του, έτσι, δεν βρίζει καθόλου. Φαντάσου.
2: Το είχα γυρίσει για να δω τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 1-2 λεπτά εκείνη την ώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αντίδραση. Τα ξέρετε. Εντάξει,
0: εσύ έβλεπες για τα τελευταία 2 λεπτά, Θοδωρή μου, και έχασε ο Ολυμπιακός.
2: Στο μπάσκετ, άμα βρει τα τελευταία 2 λεπτά, είδες όλο το παιχνίδι.
1: Α, έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έτσι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, επίσης έχουμε, μην ξεχνάμε, αύριο ξεκινάει η Basket League.
1: Ναι, αφού σήμερα βέβαια παίξει και ο Παναθηναϊκός το δεύτερο της διαβολοβδομάδας.
2: Σήμερα, σωστά, μπράβο, καλά κάνεις και το λες, με τη Μακάμπη 9 και 4.
1: Derby.
2: Τρίτο παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό, τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Και από αύριο έχουμε την Basket League, αύριο στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5, Καρδίτσα Άρης την ίδια ώρα και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων που ανέβηκε φέτος.
1: Ωραία. Καλό πρωτάθλημα, ζήστε τη ζωή.
2: Ολυμπιακός στις 5.
1: Α, και Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από μένα ζήστε τη ζωή όπως μας λέει και το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και το Σαββατοκύριακό σας και τη Δευτέρα σας θέλουμε εδώ ακμαίους.
0: Και από μένα καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Κρατώ ότι έχει Δόξα Λευκάδας, έχει ομάδα από την Ήπειρο και από την Μύκονο.
1: Βίκος Ιωαννίνων έχει αποκεντρωμένο.
0: Μπράβο.
1: Ευκαιρία για την Περίμετρο να κάνεις καινούργιες εκπομπές.
0: Τα πανηγύρια στη Λευκάδα τα κάναμε για την άνοδο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούμενων για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά σήμερα στο μονομελές εφετείο, ενώπιον του οποίου δικάζεται λόγω ειδικής δυσιδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Στην βουλευτή καταλογίζεται η ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κυρίας Παπακώστα, αλλά και κατά του Κώστα Στρέκα, του Χρήστου Μποκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNICEF. Στην UNESCO θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβρη, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Περισσότερα από 100 αλλιευτικά σκάφη που έφτασαν χτες στην παραλία Θεσσαλονίκης από Μηχανιώνα, Χαλκιδική, Καλαμαριά και Πιερία και έριξαν άγκυρα κατά μήκος της παραλίας από το ύψος του λιμανιού μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους παραμένουν στις θέσεις τους. Οι αλλίες ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε κατάσταση ευξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού, εκτός των Χανίων. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μήλο Ποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμής του Δήμου. Βελτίωση αναμένεται τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπολογικές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τραγωδία χτες το μεσημέρι στη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική, όταν ένας 65χρονος άντρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο βρισκόταν μαζί με τον 65χρονο και άλλα άτομα, τα οποία ωστόσο δεν τραυματίστηκαν. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπηκός Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα το παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρισκόταν τα ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Σαουδιαραβικού Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά χτες το βράδυ στα στενά του Ορμπούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, σώα τα μέλη του πληρώματος. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις ΗΠΑ και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική θυελλώδης έως και 7 μποφόρ. Στο θρακικό κυρίως πέλαγο, στην ανατολική και νότια Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα, 2 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε κι εμείς μαζί σας, αλλά προσέξτε. Ο ένας από τους δυο δεν είναι στο στούντιο, οπότε θα έχετε καταλάβει ποιος λείπει από το στούντιο σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο Χρήστος Τσαλικίδης που είναι μαζί μας θα μας πει για την κίνηση στον Όλυμπο. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
0: Πώς, καταρχάς, για ποιο λόγο είσαι εκεί να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, τι θα συμβεί
1: διότι
0: σήμερα?
1: Αναμένουμε την περιοδία, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νόμο Πιερίας, σε ένα γεμάτο πρόγραμμα που ξεκινά από νωρίς το πρωί και ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα. 11 η ώρα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυδρού, τον Χρήστο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο. Θα συζητήσουν για τα θέματα τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου και στη συνέχεια, στις 5 η ώρα το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη στο Λιτόχωρο η ειδική εκδήλωση που αφορά την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, μια μεγάλη επιτυχία, μια εθνική επιτυχία, όπως έχουν επισημάνει πολλές φορές κυβερνητικές πηγές, διότι έρχεται να αναβαθμίσει σημαντικά και ουσιαστικά την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας. Ο Όλυμπος, ο οποίος εντάσσεται, όπως είπαμε, στον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ως φυσικό, ως μεικτό αγαθό, που σημαίνει ότι συνδυάζει τη φυσική και την πολιτιστική διάσταση και κληρονομιά, και θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα χαραχθεί ένας ευρύτερος σχεδιασμός για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο τουριστικά, αλλά και οικονομικά, αναπτυξιακά, δεδομένου ότι τρέχει στην περιοχή, είναι σε εφαρμογή και το πρόγραμμα που αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη του συνόλου της Πιερίας. Ακολούθως το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Μιλούμε για δύο σημεία αναφοράς για την πόλη της Κατερίνης, διότι επιτρέψέ μου να πω ότι θεωρούνταν μέχρι πρώτην ως σύγχρονα γεφύρια της Άρτας στην περιοχή. Mm-hmm. Με την παρούσα κυβέρνηση όμως ολοκληρώνονται και αυτά. Και το απόγευμα, λίγο μετά τις 7, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες της Κατερίνης στην κεντρική πλατεία της πόλης.
0: Άκου, Χρήστο, τώρα τι έχει γίνει, έτσι, στον Όλυμπο τώρα, επειδή μένουμε εκεί στην περιοχή. Έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές 4 17χρονοι μαθητές από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, συγκεκριμένα σε καταφύγιο. Βοήθησαν δηλαδή οι στελέχη της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο για το συμβάν, και οι 4 ανήλικοι αναμένεται να διακομιστούν με ελικόπτερο στο Λιτόχωρο και από εκεί θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για να λάβουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι υπόλοιποι, οι μαθητές τους, είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Σίγουρα, εντάξει, έχουν μια περιπέτεια, μια ταλαιπωρία. Να μην είναι κάτι χειρότερο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με τα παιδιά. Τώρα, επειδή είπες ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός στην Πιερία σήμερα, αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Θα έχει πρόγραμμα
1: ακριβώς
0: και εδώ στην πόλη μας.
1: Ναι,
0: αλλά δεν θα είναι μόνο Πρωθυπουργός. Δηλαδή αύριο, μάλλον λένε πληροφορίες ότι θα είναι και Άρχηγος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν είναι υποδιαμόρφωση, λένε, το πρόγραμμά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχει μια πιθανότητα το βράδυ της Κυριακής να παρακολουθήσει στην Τούμπα τον αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία. Ο Αλέξης Τσίπρας, από την άλλη, που ήταν χθες στο Άγιο Όρος, αναμένεται και αυτός το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το σίγουρο είναι ότι στις 11 αύριο το πρωί θα επισκεφθεί το Γεντικουλέ. Είναι για λόγους συμβολικούς, έτσι, γιατί εξαιρέθηκε το επταπύργιο από τη λίστα των μνημείων, που πλέον δίνεται άδεια για να γίνονται πολιτιστικές ιδιωτικές εκδηλώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα να επισκεφθεί και τους αλλοίς που έχουν την κινητοποίηση στο λιμάνι, θα το γνωρίζουμε αυτό αργότερα. Ο Πρωθυπουργός τώρα όμως έχει ένα de facto πρόγραμμα αύριο εδώ στην πόλη μας.
1: Ναι, το νωρίς το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, εκεί όπου μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας θα παρακολουθήσουν, θα συμμετέχουν την τελετή υπογραφής για την παραχώρηση, αν θέλει, 48 αρχαιολογικών, έτσι, σημείων αναφοράς και ευρημάτων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, σε μια πρωτοβουλία την οποία τρέχει και υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού και για την οποία πρέπει να σου πω ότι προηγήθηκαν έντονες ζυμώσεις, διαβουλεύσεις και συζητήσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που είναι αύριο αυτή η τελετή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Είναι περίπου στις 10.30 το πρωί. Mm.
0: Και όλα αυτά βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είδες στην Κρήτη με την κακοκαιρία τι έγινε και τι γίνεται, είναι σε εξέλιξη τα φαινόμενα, όπως και το Σαββατοκύριακο θα κρατήσουν. Σάρωσε λοιπόν η κακοκαιρία, άφησε πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα, εκτεταμένες καταστροφές. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Είναι κλειστά τα σχολεία όλα στην περιοχή και η βρεοφωνηπιακή σταθμή του Δήμου. Και το κακό είναι ότι θα έχουμε νέα επίδεινωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Από τη Δευτέρα λοιπόν αναμένεται βελτίωση. Εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα έχει καλό καιρό. Δεν ξέρω και στον Όλυμπο τι καιρό κάνει τώρα.
1: Κοίτα, έχει ήλιο με δόντια αυτό που λένε εδώ, τουλάχιστον στο Αιγίνιο. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά η αλήθεια είναι πως δαγκώνει λιγάκι.
0: Ντύθηκες καλά ή πήγες με το σακάκι και το πουκάμισο, Χρήστο?
1: Ήρθα άνετος με το σακάκι και το πουκάμισο, αλλά εδώ βλέπω ότι τους κάτοικους.
0: Γιατί δεν με ακούς, δηλαδή?
1: Ναι,
0: συγγνώμη, όταν λέμε εμείς οι γυναίκες, πάρε μια ζακέτα μαζί σου, ένα μπουφάν, να μας ακούτε. Γιατί με το πουκάμισο και το σακάκι στον Όλυμπο, σε τι υψόμετρο είστε τώρα?
1: Στο Αιγίνιο είμαστε, τώρα έξω από το Δημαρχείο και ψάχνουμε λίγο τον ήλιο γύρω να ζεσταθούμε.
0: Αχ, δεν ακούτε. Χθες τον αγώνα τον είδες, Χρήστο, τον παρακολούθησε στην εθνική μας.
1: Όσο μπόρεσα μετά το τέλος της εκπομπής στην τηλεόραση. Ναι. Μπορούσαμε και καλύτερα, 2-2, ήταν σαν ισοπαλία σαν νίκη, για άλλους ισοπαλία σαν ήττα.
0: Κοίταξε.
1: Πόσο καλομαθαίνει ομάδα.
0: Ναι, είναι. Καταρχάς είμαστε αίτητοι, το κρατάμε αυτό. Πρώτοι στον όμιλό μας, δεν το συζητάμε. Ναι. Πύριος βέβαια αυτή η ισοπαλία είναι και για άλλους, γιατί τραυματίστηκε ο Τζόλης με τη θλάση. Θα τα πούμε αυτά σε συνέχεια, στη διάρκεια της ενότητας με την αθλητική επικαιρότητα. Εγώ αυτό που κράτησα πάντως είναι ένα πανό στην κερκίδα. Ένας μερακλής φίλαθρος είχε ανεβάσει αυτόν τον εξαιρετικό στίχο από το τραγούδι που το έχουμε μάθει από τον Δημήτρη Μητροπάνο, που λέει Τούμπα. Αλκαζάρ και καλογρέζα μου, έτσι, για την Ελλάδα. Έτσι να κλείσουμε, ναι, και την πρώτη μας σύνδεση με αυτό το τραγουδάκι.
1: Έγινε, Μαρία, που
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάλιστα. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα πανό στην Τούμπα χθες το βράδυ που έπαιζε η εθνική μας. Πραγματικά ήταν δηλαδή να διαβάζεις τρεις λέξεις και να ακούς όλη αυτή τη μελωδία. Αυτό το πράγμα ζήσαμε. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ανακοινώθηκαν καταρχάς τα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Έτσι. Παραμένει για το σταθερό στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτό το λες και καλό. Από την άλλη όμως το πράσινο αυξάνεται πάρα πολύ. Θα μας τα πει αναλυτικά η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με υψηλότερες χρεώσεις και αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς υπάρχει άνοδος τιμή της χοντροεμπορικής αγοράς που περνάει στη λιανική. Τα ξέρουμε αυτή την αλυσίδα. Με τις αυξήσεις όμως να διαφέρουν σημαντικά από πρόγραμμα σε πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στα τιμολόγια που θα κληθούν να πληρώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Η μέση τώρα τιμή στη χοντροεμπορική αγορά διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 133,4% τον Αύγουστο. Η αύξηση ήταν στο 17,2%. Να πούμε ότι μία αύξηση τέτοια, όποια και να είναι, πόσο δε μάλλον τώρα όταν μιλάμε για 17% από μήνα σε μήνα, μπορούμε να δούμε αυθαιριστικά τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στα πράσινα λοιπόν τιμολόγια, η εικόνα του Οκτωβρίου παρουσιάζει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις χαμηλότερες και τις ψηλότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον πάροχο που επιλέγει κανένας. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τιμές, χωρίς να αναφερθούμε στους παρόχους, που ξεκινούν από 14,76 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν μέχρι και 27,37 λεπτά. Τεράστιο, τεράστια διαφορά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη έρευνα. Στο ενδιάμεσο βρίσκουμε χρεώσεις γύρω στο 15,9 λεπτά, μιλάμε πάντα για τα πράσινα, στα 17,9, ακόμα και στα 18,4 λεπτά. Αλλά και επίπεδα άνω του 23 και των 25 λεπτών ανά κιλοβατόρα, ανάλογα με την κατανάλωση και τους όρους κάθε προγράμματος παίζει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Η εικόνα είναι διαφορετική στα μπλε, στα λεγόμενα σταθερά τιμολόγια. Οι χρεώσεις ξεκινούν από περίπου 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στην αγορά υπάρχουν και σταθερά προγράμματα με σημαντικά υψηλότερες τιμές. Η διαφορά έναντι των πράσινων είναι ιδιαίτερα αισθητή, έτσι, με όλα αυτά που βλέπουμε, και η σύγκριση πρέπει να γίνεται, θα το πω και αυτό, μαζί με το πάγιο, τη διάρκεια της σύμβασης, έτσι, με όλα αυτά που

0: Η άνοδος τώρα των πράσινων τιμολογίων αυξάνει το ενδιαφέρον για τα μπλε, ήταν αναμενόμενο, καθώς η σταθερή τιμή προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με το κόστος της ενέργειας. Ξέρετε, δηλαδή πάνω κάτω θα πληρώσεις. Το τελικό όφελος, επαναλαμβάνω, εξαρτάται από την κατανάλωση, το πάγιο, αλλά και το σύνολο των όρων κάθε σύμβασης. Τώρα, αυτά που μας έρχονται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά για, για αυτά που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Καθότι στην τριμηνιαία έκθεση του για το Σεπτέμβριο του 2006, ο επικεφαλής του Γραφείου, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, λέει ότι οι οριζόντιες μειώσεις φόρων, όπως το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τα στοχευμένα μέτρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημοσιονομικής συνένεσης. Τι λέει πάνω κάτω ο κύριος Τσουκαλάς? Λέει ότι δεν μπορεί να γίνουν και πολλά-πολλά, ειδικά σε αυτές τις απαιτήσεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και ο ίδιος συνιστά στοχευμένα μέτρα, ομάδες πληθυσμού, κυρίως ευάλωτες, σε κάποια σημεία ενδεχομένως αλλάζουν και αυτά. Πάντως ο ίδιος σημείωσε ότι δεν υπάρχουν απεριόριστα δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση ενεργειακής επιβάρυνσης και χαρακτήριζε το ενεργειακό πρόβλημα μη παροδικό. Όχι και τόσο ευχάριστα αυτό που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς, εκτιμώντας ότι θα διατηρηθεί με αυτόν τον ρυθμό για χρόνια. Ο πληθωρισμός, να θυμίσουμε, τον Αύγουστο έφτασε στο 3,7% εναντί 3,2% στην Ευρωζώνη, ενώ το γραφείο έχει και μία πρόβλεψη για την ανάπτυξη γύρω στο 1,9% για το 2026, πώς θα κλείσει δηλαδή η χρονιά. Και να κλείσουμε, Μαρία, με το πετρέλαιο θέρμασης για τα νοικοκυριά. Παρά την προσπάθεια συγκράτησης τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και την προωθούμενη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να δώσουμε μια τιμή για να καταλάβουμε. Αυτά όλα θα ανακοινωθούν στις 14 Φεβρουαρίου. Επενθυμίζω επίσης ότι όλα αυτά θα αναθεωρούνταν 15ήμερο. Ανακοινώσεις που έγιναν από τον Πρωθυπουργό. Ενδεικτικά, ένα νοικοκυριό που ζει σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, θα δώσουμε ένα παράδειγμα, με μηνιαία κατανάλωση 150 λίτρων πετρελαίου, θα πληρώσει περίπου 97 ευρώ περισσότερο το μήνα σε σχέση με πέρσι, και μιλάμε πάντα αν η τιμή διαμορφωθεί στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Από εκεί και πέρα, το επίδομα θέρμασης, να θυμίσουμε, που είναι μια σημαντική ενίσχυση, αφορά νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτά, λένε, θα αυξηθούν. Να πούμε όμως τώρα ότι έρχεται σε 16.000 ευρώ για άγαμο, σε 24.000 ευρώ για έγαμο, με προσαυξήσεις για παιδιά, ενώ ισχύουν αντίστοιχα όρια για τις μονογονικές οικογένειες.
1: Και δεν είναι μόνο εισοδηματικά τα κριτήρια, Σοφία, γιατί πολλοί την πάτησαν προηγούμενες χρονιές και το γνωρίζω από γνωστούς μου ανθρώπους, που για παράδειγμα είχε δοθεί ένα επίδομα για τα καυσόξυλα. Οπότε μπήκαν, έκαναν την αίτηση χαμηλού εισοδήματος, αλλά απορρίφθηκε η αίτηση γιατί, λέει, δεν είναι σε ορεινό οικισμό ή τέλος πάντων πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από τον κοντινότερο δήμο κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από αυτό κάποιοι άνθρωποι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις με τα εισοδηματικά κριτήρια δεν μπόρεσαν να λάβουν τη σχετική επιδότηση. Ναι.
0: Ναι, είναι και κάτι άλλο. Αν η ακίνητη περιουσία φτάνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγαμους και μονογονικές οικογένειες και πρόσθετη προσάυξη ανά παιδί. Η επιδότηση, θυμίζουμε, καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γραέριο, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ υποπροποθέσει εντάσσουν και τα καυσόξυλα. Η πλατφόρμα My Thermacy αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο, με τις να παραμένουν διαθέσιμες μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, έτσι για να δώσουμε το πλαίσιο, υπάρχουν πληροφορίες.
1: Ναι, ίσως θα βοηθούσε δηλαδή να διευρυνθούν τα κριτήρια
0: ακριβώς
1: γενικότερα.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Γιατί προχθές είχαμε δώσει κάποια στοιχεία για το πόσα ξοδεύουν τα νοικοκυριά πανελλαδικά σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα ποσά, το πιο φθηνό, τέλος πάντων, για να καλυφθούν τα πάγια έξοδα και οι δαπάνες ενός νοικοκυριού, ήταν γύρω στα 1.500 ευρώ στη στερεά Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Οι τιμές αυτές ήταν γύρω στα πάνω από τα 2.000 στην Αττική και γύρω στα 2.000 σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη. Με έναν υπολογισμό για μια οικογένεια με δύο παιδιά, τα 24.000 ευρώ είναι στο βασικό όριο της διαβίωσης. Ενδεχομένως αυτά τα όρια θα πρέπει να ανέβουν. Εισόδημα, αν έχει εισόδημα γύρω στα 2.000 ευρώ, αν δεν εργάζονται και οι δύο γονείς, αν υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, όλα αυτά, ξαναλέω, είναι ποσά που βγαίνουν.

0: ελληνική στατιστική αρχή. Οπότε μια αύξηση αυτών των ορίων ίσως συμπεριλάβει περισσότερα νοικοκυριά.
1: Βέβαια. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Στις 9.30 επιστρέφουμε να δούμε άλλα ζητήματα που αφορούν και τους ανιολίτες και τους καταναλωτές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση αεροκομιδής με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μαθητών από τον Όλυμπο που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Τα παιδιά ήταν σε σχολική εκδρομή. Με τη δίκη της Κατερίνας Παπακώστα ξεκινούν σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυραβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Παραμένουν περίπου 100 σκάφη παράκτειας αλιείας στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι αλιείοι ζητούν άμεσα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Νεκρός από πτώση δέντρου 65χρονος χτες στη σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις έως 25 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα δούμε τώρα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες και θα έχουμε μία συζήτηση με τον δικηγόρο Μιχάλη Κούβαρη, είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειολήπτων, για την εκτίμηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και την προστασία της κύριας κατοικίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούβαρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα, η κυβέρνηση πλέον θεσπίζει ανώτατο όριο, νομίζω 15% είναι έτσι, στην προκαταβολή για τις διμερείς ρυθμίσεις με τους έρθισες.
1: Ναι, οι εξαγγελίες που έλαβαν χώρα χθες ουσιαστικά αποτελούν μια δέσμη μέτρων σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο αφορά την ρύθμιση οφειλών για τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, που ουσιαστικά επεκτείνει την ήδη ισχύουσα ρύθμιση των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο όριο καταβολή στα 30 ευρώ. Και επεκτείνει και τις οφειλές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δηλαδή, ουσιαστικά αναφέρει ότι μπορούν να ενσωματωθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση οφειλές που είχαν καταστήλει σε πρόθεσμη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024, έναντι 31 Δεκάτου του 2023 που είχε μέχρι σήμερα. Εντάξει, αυτό είναι σωστή κατεύθυνση. Προφανώς είναι μια ρύθμιση που θα βοηθήσει αρκετό κόσμο. Δεδομένου ότι είναι μια πάγια ρύθμιση εκτός εξοδικαστικού, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι ρύθμισης. Εφόσον κάποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό, θα έχει και τα υπόλοιπα θετικά στοιχεία, τα οποία αφορούν τον εξοδικαστικό, με τις 240 δόσεις, έως 240 δόσεις, και το χαμηλότερο επιτόκιο 3% αντί για 5,84% που είναι για τις 120 δόσεις. Αυτό είναι το ένα πλαίσιο το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Το δεύτερο αφορά αυτό το οποίο αναφέρατε για τη διμερή διαπραγμάτευση με services, funds, τράπεζες και γενικά πιστωτικά ιδρύματα. Εκεί έχουμε ουσιαστικά ένα νέο πλαίσιο διμερούς διαπραγμάτευσης με μέγιστη διάρκεια τους 6 μήνες για τη διαπραγμάτευση αυτή. Ουσιαστικά θεσμοθετείται και συγκεκριμενοποιείται το χρονικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή. Καταρχήν το κώδικα διοντολογίας. Το πλαίσιο είναι ουσιαστικά ότι θα γίνεται μια πρόταση από το servicer ή το fund για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης οφειλής και θεσπίζεται και ένα ανώτατο όριο αναφορικά με την προκαταβολή ρύθμισης, η οποία μέχρι σήμερα ήταν ελεύθερη, δεν είχε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου κινείται, και αυτό το όριο είναι το 15% της συνολικής οφειλής. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια από εμπειρία να σας πω ότι το συγκεκριμένο ποσοστό είναι πολύ κοντά σε αυτό που εν της πράγμαση συνέβαινε. Δηλαδή ένα ποσοστό 10-15%.
0: Ναι, ήταν όμως ως ώρα απαιτήσεις υπήρχαν και για 50% του χρέους. Πώς είναι πολύ κοντά
1: αυτά τα... Κοιτάξτε, τέτοιου είδους προκαταβολές, 50% ή 40%, αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις δανείων που ήταν είτε σε κατάσταση εκτέλεσης κατά βάση. Δηλαδή υπήρχε κάποιος πληστηριασμός, κάποια κατάσταση η οποία ήταν ενεργή κατά το χρονικό σημείο εκκίνησης ή κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων, και δεν αφορούσε απλά άλυση πρόθεσμες οφειλές οι οποίες ήταν προς ρύθμιση.
0: Και από την άλλη, ναι, επειδή κάποιοι δανειολήπτες την έχουν πατήσει με τους servicers, εντός εισαγωγικών. Ναι. Αυτό που λέει ότι υποχρεούνται να απαντούν μέσα σε 3 μήνες, εσείς είστε και νομικός που αντιμετωπίζετε καθημερινά τέτοιες εταιρείες. Θεωρείτε ότι δηλαδή αυτή η προθεσμία μπορεί να τηρηθεί? Γιατί μπορεί να δούμε ξανά νέες καθυστερήσεις. Είχαν πρόσχημα. Ελλειπή δικαιολογητικά, για παράδειγμα.
1: Γενικά, κοιτάξτε, οι προθεσμίες με τα funds είναι και ένα θέμα τύχης. Δηλαδή, μπορεί μια υπόθεση να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, μια υπόθεση να πάει πάρα πολύ αργά. Τώρα, με τη θεσμοθέτηση του τριμήνου για την απάντηση, θεωρώ ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση, δεν θεωρώ ότι θα τηρηθεί 100%. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες ποινές όσον αφορά τη μη τήρηση του πλαίσιου αυτού. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι θα πρέπει η απάντηση του service του fund να είναι αιτιολογημένη όσον αφορά την άρνηση της πρότασης αυτής. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί την πρόταση αυτή επειδή, ας πούμε, δεν είναι οικονομικά συμφέροντα από το fund. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία επίσης έχουν θεσμοθετηθεί αναφορικά με τη διμερή διαπραγμάτευση, και αυτό κυρίως αφορά το κομμάτι της συνολικής διάρκειας ρύθμισης, ότι είναι 6 μήνες, και το πλαφόν το οποίο το αναφέραμε προηγουμένως. Και υπάρχει και μια συγκεκριμένη διάταξη η οποία αφορά στην περίπτωση που κάποιο σέρβις ενώ είναι ρυθμισμένη η οφειλή, προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή προβαίνει σε κατάσχεση ή πληστηριασμό ή αποστολή διαταγής πληρωμής. Εκεί υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη, θα υπάρχει μάλλον συγκεκριμένη διάταξη, τιμωρητική για τη συμπεριφορά αυτή, κάτι το οποίο είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Εκεί είναι αυτό που αναφέρατε, δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ του servicer ή του fund ή γενικότερα του πιστωτή και των γραφείων που τρέχουν, των ειδικών γραφείων που τρέχουν ουσιαστικά την εκτέλεση αναφορικά με τα δάνεια αυτά. Υπάρχει δηλαδή και κακή συνεννόηση.
0: Και αν ένα servicer αρνηθεί, αδικαιολόγητα να συμμορφωθεί με τα, ναι, τα ψηρότερα κριτήρια, ποιες είναι οι κυρώσεις?
1: Για την άρνηση δεν υπάρχει κάποια κύρωση. Αν αρνηθεί να.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δηλαδή προβεί σε εκτέλεση.
0: Δεν
1: αν προβεί σε εκτέλεση,
0: αυτό,
1: είναι αρκετά τιμωρητική διάταξη. Δηλαδή προβλέπει ότι θα υπάρχει πίστοση υπέρ του οφειλέτη με ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις. Υπάρχει παράταση κατά 5 μήνες χωρίς επιβάρυνση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής. Και έχουμε και διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από 50.000 έως 500.000 ευρώ στον πιστωτή. Είναι σημαντική, δηλαδή είναι οι διατάξεις που υπάρχουν για την τιμωρία της συμπεριφοράς αυτής είναι αρκετά σημαντική, αρκετά σκληρές.
0: Και να σας ρωτήσω και κάτι. Ο ελεκτικός μηχανισμός ποιος είναι για να εντοπιστούν αυτά τα περιστατικά? Πρέπει να γίνονται καταγγελίες δηλαδή?
1: Γίνονται καταγγελίες, ναι. Και θεσμοθετείται με βάση αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Θεσμοθετείται, ενισχύεται μάλλον, η εποπτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία πριν δεν ήταν και τόσο σαφής. Δηλαδή, πλέον,
0: ξέρετε όμως τώρα τι σκέφτομαι. Ναι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ηλικιωμένος που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι και καλά ενημερωμένος και μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια με τους servicers. Αν δεν κάνει ο ίδιος καταγγελία, που δεν ξέρει τα δικαιώματά του δηλαδή, δεν θα μάθει ποτέ τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Οπότε προχωράει κανονικά η διαδικασία. Ο σερβισερ προχωρά τη διαδικασία, ενδεχομένως και για ένα πληστηριασμό ή οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: δεν θα έπρεπε να γίνονται και κάποιοι έλεγχοι ούτως ή άλλως.
1: Γενικώς, ναι. Αν κάποιος στηρίζει τα δικαιώματά του, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται από κάποιον αρμόδιο, από κάποιο δικηγόρο, από κάποια ανεξάρτητη αρχή για το τι πρέπει να κάνει.
0: Και ξέρετε, εδώ είναι και η δυσκολία. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει το δάνειό του, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και φτάνει στη διαδικασία να πάρουν τα κόκκινα δάνεια, τα funds και όλα αυτά, θα πρέπει μετά να εξασφαλίσει και ένα ποσό για να πληρώνει δικηγόρους. Και πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Εκεί δηλαδή μιλάμε για κανονικά θηλιά στο λαιμό.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, αλλά όταν υπάρχει κίνδυνος για την κύρια κατοικία σου ή για οποιοδήποτε άλλο ακίνητο, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει να λάβεις μια συμβουλή, είτε αυτή είναι από κάποια αρχή που προβλέπεται να υπάρχει κάποια στήριξη σε αυτές τις ομάδες που αναφέρατε, είτε από κάποιο δικηγόρο που προφανώς είναι το κατάλληλο αντίτιμο.
0: Και τώρα έτσι για να δούμε την ουσία να ολοκληρώσουμε με αυτό, επειδή η Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών συχνά εκφράζει ανησυχία για την πολιτική των funds. Αυτά τα νέα μέτρα προσφέρουν πραγματική ασπίδα προστασίας για την πρώτη κατοικία ή απλώς μεταθέτουν χρονικά το πρόβλημα? Για τις αναγκαστικές εκτελέσεις και τους πληστηριασμούς μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Ο τρόπος που βλέπουμε ουσιαστικά, που διαβάζουμε αυτά τα νέα μέτρα τα οποία εξαγγελθήκαν χθες, είναι προφανώς σε ένα προεκλογικό πλαίσιο. Υπάρχει μια μορφή προστασίας, μια πιο αυξημένη εποπτεία από αυτή που υπήρχε προγενέστερα. Να θυμίσω ότι όσον αφορά τους services, τα funds γενικότερα, η εποπτική αρχή η οποία ήταν αρμόδια ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος και έχει αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό σταδιακά τα τελευταία 3-4 χρόνια η εποπτεία των services και των funds, γιατί υπήρχε πλήρη ασυδοσία στο προγενέστερο χρονικό διάστημα, από το 20 δηλαδή και μετά. Είναι προς σωστή κατεύθυνση και η διατάξη για την παραβίαση της αναγκαστικής εκτέλεσης δημιουργούν μια μεγαλύτερη ασφάλεια και ουσιαστικά πάντα να ξέρετε ότι τα services και οι funds, τα funds ουσιαστικά λειτουργούν κάπως αποφευκτικά σε πολύ σημαντικό βαθμό όταν υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα ή δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι έγινε εκτέλεση σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είχε ρυθμίσει ή ήταν ενήμερος ή είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο ή ήταν ευάλωτος. Σε αυτό το κομμάτι το θεωρούμε δεδομένο δηλαδή αυτό. Τώρα, αναφορικά με την προστασία της κυρίας κατοικίας, πρέπει να αναφέρουμε ότι η προστασία της κυρίας κατοικίας δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει δημοθετημένη προστασία κυρίας κατοικίας από το 2019 και μετά, και εντεύθυν δεν υπάρχει κατοικία. Έχουμε κατάργηση του άρθρου 9 του 3869 που αφορούσε μόνο την προστασία της κυρίας κατοικίας. Έκτοτε υπάρχουν κάποιες λύσεις οι οποίες δεν είναι ολιστικές, είναι ουσιαστικά είτε προεκλογικές είτε με σκοπό να κατευνάσουν τους πολίτες, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουν ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η προστασία κυρίας κατοικίας είναι μόνο, το μόνο που έχει υπάρξει είναι στο πλαίσιο του εξοδικαστικού, του καινούργιου εξοδικαστικού, που κάποιος μπορεί να διασώσει την κυρία κατοικία του καταβάλλοντας, ας πούμε, ένα ποσό. Ή το άλλο που υπήρχε ήταν ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης με την παραχώρηση της κυρίας κατοικίας και τη μίσθωση με το lease back για 12 χρόνια σε εκείνον, το οποίο επίσης δεν έχει προχωρήσει, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί καν, ας πούμε, η διαδικασία ποιος θα είναι αυτός ο φορέας, ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτό το φορέα. Είναι κάτι το οποίο είναι στον αέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2020 που θεσμοθετήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας με σκοπό την αποφυγή των νέων κόκκινων ταμείων τα οποία έρχονται, τα οποία είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θα τα δούμε λοιπόν και στην εφαρμογή τους όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κούβαρης, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών.

0: την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 3 εργαζόμενους από την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Και είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, για να συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσοχή.
0: Εξηγήστε μας γιατί αυτό το μέτρο, το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, ουσιαστικά, όπως λέτε εσείς, αποτελεί θηλιά για τα μικρά και οικογενειακά καταστήματα.
1: Να σας πω. Καταρχάς, φορτώσαμε πάρα πολλά σε ένα καταστηματάρχη και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Σκεφτείτε, λοιπόν, έναν ο οποίος έχει ένα κατάστημα και έχει 2 υπαλλήλους. Τι θα πρωτοκάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα πάει το πρωί στο κατάστημα, θα περιμένει τους υπαλλήλους του και να έρθουν, να τους υπενθυμίσει να χτυπήσουν τη γάτα, διότι ξέρετε, αν δεν χτυπήσουν τη γάτα, το πρόστιμο είναι δικό του και όχι το υπαλλήλου του. Στη διάρκεια θα προσπαθήσει όλη την ημέρα να πολεμήσει, μη τυχόν και του ξεφύγει καμία απόδειξη, μη τυχόν και του έχει πρόβλημα στο πώς ή οτιδήποτε άλλο. Να παρακολουθήσει το μαγαζί του να πάει καλά, να παρακολουθήσει το μαγαζί του πώς έχει ελλείψεις και όλα αυτά. Και το βράδυ, λοιπόν, την ώρα που θα κλείνει το μαγαζί του, πρέπει να κάνει την πόρτα, να κάνει το φύλακα, να υπενθυμίσει στους υπαλλήλους ότι θα χτυπήσουν τη γάτα, γιατί αν δεν τη χτυπήσουν, το πρόστιμο είναι πάλι δικό του. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε μέχρι πού φτάνουν οι δυνατότητες ενός ανθρώπου και τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, για τους 2 υπαλλήλους ή για τους 3 υπαλλήλους που ζητάμε εμείς, δεν χάθηκε ο κόσμος και δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα με 2 και 3 υπαλλήλους όσον αφορά το θέμα της μαύρης εργασίας. Διότι τα 3 άτομα βλέπονται συνέχεια μεταξύ τους και υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ τους, οπότε...
0: Κύριε Φιλιππίδη, συγγνώμη κιόλας, αλλά θα το ακούσει κάποιος που μπορεί να έχει, ας πούμε, 5 εργαζόμενους και να πει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, γιατί μια επιχείρηση με 3 να περιλαμβάνεται σε αυτή την εξαίρεση, αν τελικά συμβεί, και όχι εμείς?
1: Ακούστε, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε και κάπου πρέπει να τελειώσουμε σε αυτή την ιστορία, έτσι. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και κάποιος που έχει 50 υπαλλήλους, δεν έχει ποτέ παράβαση όσον αφορά σε αυτά τα θέματα.
0: Και απ' την άλλη, μπορεί να είναι και 3 υπάλληλοι που μας ακούν από ένα κατάστημα αυτή την ώρα και να λένε μας πώς θα μας προστατεύσει έτσι ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, αν εξαιρεθούν και οι μικρές επιχειρήσεις.
1: Γιατί έχουν ανάγκη προστασίας οι υπάλληλοι στη σημερινή εποχή?
0: Δεν έχουν.
1: Όχι, γιατί θεωρώ ότι στο κάτω-κάτω της γραφής όλα είναι υπέρ τους. Έχουν την επιθεώρηση εργασία να πάνε να καταγγείλουν και να τη φάει 100% ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Έχουν το ΙΚΑ να πάνε να καταγγείλουν και να τη φάει 100% ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Τι λέμε τώρα?
0: Κύριε Φιλιππίδη, όμως από την άλλη, επειδή ξέρετε...
1: Ποιος θα το προστατεύσει?
0: Ναι, οι καιροί που ζούμε είναι πολύ δύσκολοι. Είναι και κάποιοι που σκέφτονται πώς θα καταγγείλουν μια τέτοια συμπεριφορά από τον εργοδότη τους όταν ξέρουν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους.
1: Σκέφτονται να καταγγείλουν, δηλαδή, το εργοδότη, ο οποίος είναι κακός εργοδότης, ο οποίος αδικεί, ο οποίος, αν μη τι άλλο, τους κλέβει με λίγα λόγια τα αίσθημά τους ή τους κλέβει με λίγα λόγια κάποια χρήματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για αυτή την κατάσταση. Αν έχουν υποστεί κάτι τέτοιο, αυτό θα το υποστούν από τον εργοδότη, δεν το δημιουργούν οι ίδιοι.
1: Μα συγγνώμη, εμείς καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι πρέπει ο εργοδότης να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε σε αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, λέμε ότι απλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν το αμφισβητείτε ότι μπορεί να συμβαίνουν και αυτά?
1: Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Βεβαίως δεν το αμφισβητώ και βεβαίως σε κάθε κανόνα υπάρχει και εξαίρεση. Βεβαίως θα υπάρξουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αυτό θα σας ρωτήσω το εξής. Θα πρέπει να ταλαιπωρήσουμε και να δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα σε όλο το σύστημα, σε όλους αυτούς τους εργοδότες οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν από το πρωί που μπαίνουν στο μαγαζί τους χωρίς να έχουν δουλειά, με τεράστια προβλήματα αναδουλειάς, με τεράστια προβλήματα επιβίωσης, να τους δημιουργήσουν πάνω ένα πρόβλημα, γιατί θα υπάρξει ίσως 1 ή 2 ή 10 εργοδότες οι οποίοι θα κάνουν αυτή την ιστορία.
0: Τώρα, αν το Υπουργείο δεν κάνει δεκτό το αίτημά σας για πλήρη εξαίρεση, υπάρχει κάποια συμβιβαστική λύση που θα μπορούσατε να συζητήσετε?
1: Δεν θα το κάνει δεκτό το Υπουργείο, να σας πω γιατί. Διότι το Υπουργείο δεν κάθεται να σκεφτεί πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Και δεν ξέρω όλοι αυτοί που νομοθετούν στην Ελλάδα, ας το κάτω-κάτω τους βαθείς, γνωρίζουν πώς λειτουργεί μια επιχείρηση από το πρωί που ανοίγει μέχρι το βράδυ που κλείνει. Άρα λοιπόν, εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, μήπως και δώσουμε να καταλάβει το Υπουργείο τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ιστορία και πώς ακριβώς ταλαιπωρείται ή αν μη τι άλλο δεν θα έχει τον χρόνο να ασχοληθεί ο ιδιοκτήτης με όλα αυτά, αλλά θα έχει τον πρόσωπο σίγουρα, αν και εφόσον συμβεί οτιδήποτε, με κάποιον υπάλληλό του, ο οποίος αν μη τι άλλο δεν χτύπησε την κάρτα ή δεν μπαίνοντας είτε βγαίνοντας.
0: Θα μπορούσατε δηλαδή να συζητήσετε σε αυτή τη βάση να θέσετε άλλα αιτήματα, δηλαδή μεγαλύτερη περίοδο χάρτος για παράδειγμα, χωρίς πρόστιμα ή επιδότηση του λογισμικού, οτιδήποτε άλλο.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και κάτι ακόμη. Γιατί δεν πρέπει να έχει υπευθυνότητα ο υπάλληλος αν δεν χτυπήσει την κάρτα του? Άλλωστε την κάρτα δεν την ακούω, ο υπάλληλος την έχει. Εάν δεν χτυπήσει την κάρτα του φεύγοντας ή μπαίνοντας, γιατί δεν πρέπει να έχεις υπευθυνότητα και πρέπει εγώ να πληρώσω το πρόστιμο? Mm-hmm. Αυτό το σκεφτήκατε ποτέ? Γι' αυτό λέω ότι ένας κακός νόμος δεν λειτουργεί ποτέ. Και δεν θα λειτουργήσει αυτός ο νόμος υπό αυτή την έννοια. Απλά θα είναι πάλι ένας καινούργιος νόμος, ο οποίος αν μη τι άλλο θα δημιουργεί πρόστιμα στον επιχειρηματία και τίποτε παραπάνω.
0: Τώρα,
1: ποια είναι η υπευθυνότητα του υπαλλήλου που δεν χτυπάει την κάρτα του? Δεν τη χτύπησε την κάρτα, ούτε τα μπήκε ούτε τα βγήκε. Γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ το πρόστιμο? Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Τώρα, κύριε Φιλιππίδη, επειδή θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10, έτσι ένα σχόλιο για τα μέτρα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι κάτι που το ζητούσατε εσείς οι επιχειρηματίες?
1: Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο και το ζητούσαμε και όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Γιατί πραγματικά θα ανακουφίζει τον επιχειρηματία, δημιουργεί μια ρευστότητα έστω μικρή στην αγορά με το γεγονός των 120 τόσων και από ό,τι φάνηκε απέδειξε το μέτρο που των 72 δόσεων δεν είχε απόδοση, γιατί από εκεί που περιμένανε πάρα πολύ κόσμο να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, δυστυχώς λίγες χιλιάδες μπήκαν στις 72 δόσεις.
0: Και όσοι έχουν μπει στις 72 δόσεις μπορούν τώρα να κάνουν...
1: Έχουν δικαίωμα να μπουν στις 120.
0: Μπορούν να αλλάξουν τη ρύθμιση δηλαδή.
1: Να θέσουν τις 72 και να πάνε στις 120, που θα έχουν μια χαμηλότερη δόση και θα πληρώσουν με μια καλύτερη δυνατότητα.
0: Πάντως, στις επικοινωνίες που έχουμε έτσι κατά διαστήματα εδώ στην εκπομπή μας, μιλάτε για αυτό το πρόβλημα βιωσιμότητας που έχει η αγορά της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τη ρύθμιση των δόσεων, υπάρχουν κάποια άλλα φορολογικά ή χρηματοδοτικά εργαλεία που θεωρείτε έτσι αναγκαία, απαραίτητα για να στηριχθεί η αγοραστική κίνηση στο κέντρο και στις γειτονιές?
1: Να σας πω το εξής. Είμαστε το μόνο κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχει αφορολόγητο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκε ο νομοθέτης το να μην έχουμε αφορολογήματα, δηλαδή να φορολογούμαστε από το ένα ευρώ, από το πρώτο ευρώ, έτσι. Πώς το σκέφτηκε, δηλαδή, τι ήταν το, τι έξαψε εκείνη την ώρα και σκέφτηκε αυτό? Το ζητάμε και το ζητάμε φυσικά και πρέπει να γίνει, διότι είναι και άδικο και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί και ανισότητα στην κοινωνία. Τώρα, από την άλλη μεριά, δεν μπορώ αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ζητούσαμε από τον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο που συναντήθηκαμε. Στο υπόβλημά μας ζητάμε πάρα πολλά. Ζητάμε ένα κατάσχετο λογαριασμό, ένα κατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, ο οποίος, αν μη τι άλλο, θα μπορεί να λειτουργήσει στην επιχείρηση. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι άμα κλείσει το λογαριασμό σε μια επιχείρηση, η επιχείρηση κλείνει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί με όλους αυτούς τους καταχυσαγμένους λογαριασμούς, πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν κάνει, αν λειτουργούν, αν δεν λειτουργούν ή αν λειτουργούν στα μαύρα και δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμη για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Εφόσον η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, υποχρεώνει τους κατασυμματάρχες από το ενίκιο, έστω, σας φέρω ένα παράδειγμα, έστω και από ενίκιο 100 ευρώ να το περνάνε μέσα από την τράπεζα, υποχρεωτικά μέσα την τράπεζα, πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλο μέρος της Ευρώπης, νομίζω. Είναι υποχρεωμένη να δώσει μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Πώς κατάσταση το λογαριασμό που εσύ υποχρεώνεις τα πάντα να τα περνάει μέσα από την τράπεζα. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρει, μα το
0: κύριε Φιλιππίδη, τώρα ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα, αλλά θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλά,
0: καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης. Περνάμε αμέσως στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου στις 10 και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για περιστατικό δηλητηρίασης με μαθητές που βρίσκονται στο καταφύγιο Πέτρου Στρούγκα σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών από ιδιωτικό σχολείο, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούμενων για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά σήμερα στο μονομελές εφετείο, ενώπιον του οποίου δικάζεται λόγω ειδικής δοσηδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Στην βουλευτή καταλογίζεται η ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση εσωτερικών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κυρίας Παπακώστα, αλλά και κατά των Κώστα Στρέκα, Χρήστου Μποκόρου και Μάξιμου Σενετάκη μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες, ενώ το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 λεπτά που ήταν το Σεπτέμβριο, μία άνοδος περίπου της τάξης του 7%. Περισσότερα από 100 αλλιευτικά σκάφη που έφτασαν χτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης παραμένουν, που έφτασαν από τη Μηχανιώνα, τη Χαλκιδική, την Καλαμαριά και την Πιερία και έριξαν άγκυρα κατά μήκος της παλιάς παραλίας από το ύψος του λιμανιού μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι αλλιείς ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Ένας νεκρός ακτινοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, καλλιέργειες και σε όλους τους νομούς του νησιού, εκτός των Χανίων. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολική απάτριωτη στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Δεξαμινόπλοιο χτυπήθηκε αργά χτες στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, αλλά ωστόσο είναι σώα τα μέλη του πληρώματος. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων αυτών, η αρμόδια Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters. Εντός των τυχών και πάλι κλειστή η περιφερειακή οδός για κυκλοφορία οχημάτων σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω έργων στο flyover στην ανατολική κατεύθυνση ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Η κάτω βουλή της Αλγερίας αποφάσισε χτες, Πέμπτη, να επεκταθεί η δυνατότητα επιβολής της ποινής του θανάτου σε δράστες εμπρησμών δασών, παρότι η χώρα εφαρμόζει μορατόριουμ στην εφαρμογή της επιβολής του θανάτου, μέτρο που απέτησε ο πρόεδρος της χώρας έπειτα από τις φωνικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και θα επιστρέψουμε τώρα και στην πόλη μας από άποψη επικαιρότητας, γιατί είχαμε αυτή την εξέλιξη που τέθηκε ουσιαστικά εκτός του καταλόγου των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τώρα γαστρονομικών, ιδιωτικού χαρακτήρα τέλος πάντων εκδηλώσεων, το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Βέβαια να πούμε ότι αυτή η απόφαση δεν ήρθε έτσι εύκολα. Προηγήθηκε μια μεγάλη κινητοποίηση και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον ΣΕΦΑ, από τον ΣΦΕΑ, δηλαδή υπήρξε μαζική αντίδραση. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο καθοριστικός ήταν αυτός ο παράγοντας για αυτή την αναδίπλωση.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι δηλαδή ήταν το αυτονόητο το Επταπύργιο να μην είναι μέσα στους χώρους που ο ΔΑΠ, ο σχετικός φορέας του Υπουργείου, δίνει για γευστικές δοκιμές και παρουσιάσεις κρασιών, ειδήποτων κτλ. Δηλαδή αυτό το αυτονόητο θα έπρεπε από την αρχή να έχει επικρατήσει για ένα μνημείο όπως το Επταπύργιο και είναι ατόπιμα της κυρίας Υπουργού που είχε στη Βουλή διακαώς υπερασπιστεί το Επταπύργιο να είναι μέσα στη λίστα. Τώρα φυσικά υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση φορέων, δημάρχων, δημοτικών παρατάξεων, αρχαιολόγων, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η οποία κυρίως ξεκίνησε από το Σύλλογο Ελλήνων, από το Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εκτοριστέντων Αντιστασιακών 67-74 και εμείς βέβαια τελευταία στιγμή οι 311 πανεπιστημιακοί, κυρίως από πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, συμβάλαμε σε αυτή την αλλαγή, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Ήταν κάτι αυτονόητο που από την αρχή θα έπρεπε να μην έχει υπάρξει.
0: Πάντως η εξέλιξη αυτή δείχνει και κάτι. Δηλαδή η ιστορική μνήμη της Θεσσαλονίκης διαθέτει ακόμη ισχυρά αντανακλαστικά. Ας κρατήσουμε αυτό το θετικό. Από την άλλη, ποιο είναι το κυριότερο μήνυμα που στέλνει αυτή η απόφαση για τη διαχείριση των ιστορικών τόπων και μάλιστα ιστορικών τόπων μαρτυρίου στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, η απόφαση αυτή, όπως και εσείς είπατε στην αρχή, επιβλήθηκε μέσα από μια αντίδραση των πολιτών. Άρα, αν το μήνυμα, αν υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτό, είναι ακριβώς ότι οι πολίτες και η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιστημονικοί φορείς μπορούν να διαφυλάξουν αυτό που κάποιες φορές η κυβέρνηση ως ύβρι, θα έλεγα, πράττει. Διότι ήταν ύβρις να είναι το Επταπύργιο χώρος δοκιμών ειδήποτων, ας πούμε. Δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτό. Είναι η ακριβής φράση από τη σχετική σελίδα, στη σελίδα του ΟΔΑΠ, που εντάσσει το Επταπύργιο σε αυτούς τους χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ναι. Προφανώς. Στο βαθμό που οι πολίτες παίρνουν το λόγο και δείχνουν πού μπορεί να σταθεί η έννοια της μνήμης και του σεβασμού των ιστορικών χώρων και των χώρων μαρτυρίου, αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί η πλατφόρμα, η Hellenic Heritage, εξακολουθεί να διαθέτει άλλους αρχαιολογικούς χώρους για πριβέ εκδηλώσεις. Πιστεύετε τώρα ότι αυτή η περίπτωση δική μας εδώ με το Επταπύργιο μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να επαναξεδεστούν συνολικά τα κριτήρια εμπορευματοποίησης των μνημείων?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, πάρα πολλοί άλλοι επιστημονικοί φορείς έχουν τοποθετηθεί και έχουν πούν ότι είναι καλό να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικά, κατόπιν ειδικής άδειας σε χώρους μνήμης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία κλπ. Όμως ένα είναι αυτό και ένα άλλο πράγμα εντελώς είναι γευστικές δοκιμές και παρουσιάσεις κρασιών και ειδήποτων που ενίοτε, το έχουμε δει, δεν το βγάζουμε το κεφάλι μας, έχουμε δει τα τελευταία 1,5 χρόνο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν ιδιωτικά γεύματα. Άρα ναι, θα πρέπει, όπως σε όλο τον κόσμο υπάρχει σεβασμός στα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και στην Ελλάδα να επικρατήσει τόσο σεβασμός. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε αυτό που ισχύει παγκοσμίως. Γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις, γίνονται εκδηλώσεις μνήμης. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να πηγαίνουμε για ειδήποτα, ας πούμε τώρα, στο Σούνιο, στο ναό. Δεν αρμόζει σε αυτό που είναι.
0: Και στην επιστολή σας καλούσατε το Υπουργείο σε διάλογο με το Αριστοτέλειο και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Μετά από αυτή την εξέλιξη που είχαμε, δηλαδή με τη δικαίωση του αιτήματός σας, με ποιους τρόπους μπορεί το Πανεπιστήμιο να συνδράμει πρακτικά στη διαφύλαξη της ιστορικότητας του χώρου? Αναφερόμαστε τώρα για το Γιάννη Κουλέ, δηλαδή ειδικά μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις σκελετών πολιτικών κρατουμένων, να καταλαβαίνουμε ότι κάπως πρέπει αυτό να αναδειχθεί, να ενισχυθεί η μνήμη.
1: Κοιτάξτε, πάρα πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Απιθύτα εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάδειξης, συντήρησης, μελέτης. Ας μείνουμε στο γεντή που λέτε εσείς, στο ταπείριο.
0: Ναι, για να
1: άρα,
0: το καταλάβει ο
1: κόσμος. Δεν είναι
0: κάτι
1: που δεν γίνεται, είναι κάτι που γίνεται. Δηλαδή, οι δικοί μας συνάδελφοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί και κάποιοι συνάδελφοι και από την ιατρική και από ιατρικές σχολές άλλων πανεπιστημίων, του Δημοκριτίου, της Αθήνας κλπ. Κλπ. Έχουν συνδράμει και για την. Και συνδράμουν, συνεχίζουν να συνδράμουν και για την περίπτωση των σκελετών, αλλά συνολικότερα για το μνημείο, γιατί το μνημείο, ξέρετε, είναι ένα βυζαντινό μνημείο, το οποίο έχει πάρα πολλούς αιώνες παρουσίας, πάρα πολλά στρώματα της λειτουργίας του υπάρχουν, άρα η ακαδημαϊκή κοινότητα το κάνει αυτό το πράγμα. Και το Κέντρο Βυζαντινών Ευρών, από όσο ξέρω, έχει πολλάκι συμβάλει, το Κέντρο Βυζαντινών Ευρών, το Απιθύτα, έχει πολλάκι συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι λοιπόν κάτι που δεν γίνεται, είναι κάτι που γίνεται και που ευχής έργο είναι να συνεχίσει να γίνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μιλήσαμε για αυτή την εξέλιξη που είχαμε με το επταπύργιο, το οποίο εν τέλει εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

0: Θα περάσουμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίπας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, έχεις πολύ καλή συντροφιά σήμερα που λείπει ο Χρήστος στη μουσική.
0: Είναι η αλήθεια. Είναι ότι ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει υπέροχα τραγούδια. Αλλά έχουμε και πολλές ειδήσεις να συζητήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, νομίζω ότι αυτό το υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο, που είπε ο κύριος Συρίγος, νομίζω είναι ένα φοβερό ζήτημα.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟ και της Εθνικής Αριστερής της Πλήρωσης. Αλλά λίγο να δούμε και τις προκλήσεις της Τουρκίας το τελευταίο 48ωρο, γιατί αξίζει να έχουμε και αυτά υπόψη μας. Λοιπόν, σε δύο προκλήσεις προχώρησε η Άγκυρα, με τη μία να αφορά το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Και η δεύτερη προκλητική ανακοίνωση από πλευράς Τουρκίας είναι η έκδοση μιας ναύτεξης με την οποία η Άγκυρα εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Διπλωματικές πηγές ελληνικές αναφορικά με την ναύτεξη κάνουν λόγο για παράτυπη και προκλητική μονομερή ενέργεια. Και τώρα, όσον αφορά το θέμα του καλωδίου, οι δηλώσεις στο Earth News του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου, πως και στα δύο προηγούμενα επεισόδια πριν από δύο χρόνια περίπου που γίνανε στην Κάσο, υποχωρήσαμε, όπως είπε, καθώς δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις του ακαδημαϊκού, το τόνισε αυτό ο κ. Συρίγου, και διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο όπως υποστήριξε. Τώρα, από πλευράς ΠΑΣΟΚ, όπως τονίστηκε από τον κύριο Τσουκαλά σε ανακοίνωσή του, οι δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου. Η ανακοίνωση του κύριου Τσουκαλά καταλήγει σημειώνοντας πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από τα ανιστόρητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Έντονη ήταν η αντίδραση και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που καλεί την κυβέρνηση επιτέλους να αντιδράσει, κάνοντας παράλληλα λόγο για νέες τουρκικές προκλήσεις.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά έγιναν με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου. Απ' την άλλη, θα περιμένουμε σήμερα να δούμε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις και στην απόφαση του Κισέα, σύμφωνα με την οποία παραμένει για ακόμη ένα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Είναι γνωστό ότι υπήρξαν αντιδράσεις ούτως ή άλλως με το που υπεγράφει η συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Θα δούμε λοιπόν πώς...
1: Πάντως, όπως διευκρίνησε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ότι η συμφωνία αυτή θα επικυρώνεται ή όχι, κάθε μήνα θα επανεξετάζεται από το ΚΙΣΕΑ και ανάλογα θα παρατείνεται ή όχι.
0: Ουσιαστικά δηλαδή λένε ότι υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, και η οποία στο τελευταίο διάστημα είναι στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί. Και η αντιπολίτευση φαίνει στην επιφάνεια της συντήρησης αυτό το θέμα της συμφωνίας της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία κυρίως, γιατί με το Πακιστάν δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι...
1: Περιμένουμε να δούμε. Πάντως,
0: λογικά θα υπάρξουν αντιδράσεις.
1: Επειδή οι δηλώσεις και του ΚΙΣΕΑ έγιναν χθες το απόγευμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη
0: ανακοίνωση,
1: ανακοίνωση από πλευράς αντιπολίτευσης, και ίσως μετά το μεσημέρι να έχουμε κάτι περισσότερο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρχίζει ο κύκλος των δικών για τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως λες και εσύ, ξεκινάει σήμερα η πρώτη από τις τέσσερις δίκες, παρακαλώ, που έχουν προσδιοριστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις υποθέσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύκλος αυτός των τεσσάρων ξεχωριστών δικών θα ανοίξει με την υπόθεση της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα και θα ακολουθήσουν η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου. Στις 30 Οκτωβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη και η υπόθεση του Κώστας Κρέκα. Αυτοί είναι οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχει προσδιοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι η κυρία Παπακώστα δικάζεται στο μονομελές εφετείο ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε λόγω ειδικής δοσηδικίας, καθώς διατηρεί και την δικηγορική ιδιότητα, και μαζί της στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για αδικήματα πλημελιματικού βαθμού που αφορούν το έτος 2021. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε ότι η υπόθεση αυτή με τον ΟΠΚΕΠΕ έφτασε στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε τον περασμένο Ιούλιο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η έρευνα οδήγησε στη δημιουργία ξεχωριστών δικογραφιών για την ποινική δίωξη που άσκησε τον περασμένο Ιούλιο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η έρευνα οδήγησε στη δημιουργία ξεχωριστών δικογραφιών για τις υποθέσεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.

0: διαβάζω. Και χθες επανήλθε, είπε και άλλα θέματα δηλαδή που δημιούργησαν αντιδράσεις.
1: Το θέμα πάντως είναι, ναι, Μαρία, ολοκλήρωσε για να σου πω.
0: Ότι το βούλευμα, ισχυρίστηκε, υποστήριξε ο κύριος Φλωρίδης, ότι το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα αυτό πυροδοτεί νέο κύκλο αντιδράσεων.
1: Υπήρχαν αντιδράσεις και από πλευράς γονέων για το θέμα του κύριου Φλωρίδη και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έδωσε πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος επιμένει, όπως είπες και εσύ, στη δήλωσή του πως όσοι μιλούσαν για μπάζα μας στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, καταρχάς συνέστησε σε όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, όταν συζητούν για το τραγικό δυστύχημα, να σκέφτονται τις οικογένειες που περιμένουν δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι μόνοι αρμόδιοι να δώσουν απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους είναι οι δικαστές. Στη συνέχεια όμως, ο Τιτάκη κατηγορηματικά δήλωσε ότι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση συναδέλφου, έτσι, στο briefing, ότι όχι, δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα, είπε η έρευνα της δικαιοσύνης για το τι έγινε και δεν έγινε στη διαχείριση του πεδίου, πράξη παραλήψης ενέργειας. Εμείς και οι ατομικά εμπλεκόμενοι, είπε, έχουμε δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη. Και είναι άλλο διαφορετικό πράγμα όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη του παράνομου φορτίου. Αυτά ισχυρίστηκε η κυβέρνηση, δίνοντας πλήρη κάλυψη, όπως είπαμε και νωρίτερα, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος πάντα έχει να πει κάτι και να προκαλεί κατά πολλούς και κυρίως για την αντιπολίτευση την κοινή γνώμη.
0: Ναι, και υπάρχει ένα θέμα τώρα με τους υπουργούς, γιατί είδαμε πώς εκδηλώθηκαν και άλλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Μπακογιάννης ήταν στο ίδιο μήκος κύματος οι δηλώσεις του με της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη για το πώς πρέπει κάποιοι να συμπεριφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει.
1: Για το θέμα της αλαζονίας.
0: Για τις δηλώσεις που γίνονται.
1: Θέμα, ναι. Υπάρχει γενικότερα ένας προβληματισμός, αλλά νομίζω ότι πλέον η κυβέρνηση προσπαθεί να το ξεπεράσει και να φύγει μπροστά με άλλα θέματα. Αλλά η αλαζονία είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να το κρύψεις για πολύ και θα επανέρχεται πάντα.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Την καλημέρα μου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχείρηση αεροκομιδής με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μαθητών από τον Όλυμπο που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Τα παιδιά ήταν σε σχολική εκδρομή. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδρας Κόλινδρου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Με τη δίκη της Κατερίνας Παπακώστα ξεκινούν σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Παραμένουν περίπου 100 σκάφη παράκτιας αλληλείας στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η αλίζη του να άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Νέα επιδείνωση καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα δούμε τώρα τα ευρήματα, τα συμπεράσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Είναι μαζί μας ο δημιουργός της πλατφόρμας, ο κύριος Γιάννης Ζωξαράς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Μέσα... Και στους αγρότες.
0: Τώρα διαβάσαμε και εντυπωσιαστήκαμε από το ποσοστό ότι μέσα σε μόλις 10 ημέρες οι ενεργές διαφημιστικές καμπάνιες έπεσαν από τις 141 στις 13, δηλαδή μιλάμε για μείωση πάνω του 90%. Περιμένετε μια τόσο αστραπή αντανακλαστική συμπεριφορά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά δικαιολογείται από δύο πράγματα, για να είμαι και εγώ σαφής. Το ένα είναι ότι η κείμενη νομοθεσία για τις διαφημίσεις τις που αφορούν ιατρικές πληροφορίες είναι πολύ αυστηρή. Οπότε η προηγούμενη κατάσταση είχε γιατρούς οι οποίοι διαβάζαν την νομοθεσία και δεν κάνανε διαφήμιση καθόλου, γιατί φοβόντουσαν τις κυρώσεις του νόμου, και κάποιους γιατρούς οι οποίοι κάνανε επικοινωνίες, γιατί όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, τα ιατρία είναι...
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας πρόταση, γιατί είχαμε μια διακοπή, είπατε γιατί τα επαναλαμβάνω και ποιο λόγο.
1: Γιατί κάποιοι γιατροί κάνανε διαφημίσεις ούτως ή άλλως, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή, οπότε τα πράγματα έχουν λίγο εξομαλυνθεί με τη λογική ότι όλοι ακολουθούν το κείμενο δίκαιο, το οποίο είναι πολύ αυστηρό και πολύ απαγορευτικό για τις διαφημίσεις. Οπότε ο ένας λόγος είναι αυτός. Οπότε ήταν κάπως αναμενόμενο. Και το δεύτερο είναι ότι γενικότερα η υπόθεση του κ. Μαζονάκη, αυτή η τραγική ιστορία, έχει συγκλονίσει και τους ασθενείς και τους γιατρούς. Οπότε υπάρχει ένας έμφυτος φόβος και μια καχυποψία. Και όλοι προσπαθούν να φυλαχτούν και να δουν λίγο πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν.
0: Mm-hmm. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 70 κόκκινες δομές και πολλές από αυτές κατέβασαν αμέσως τις ιστοσελίδες ή έκλεισαν. Πώς μπορεί το MedWatch να εντοπίσει αυτούς που απλώς μπορεί να μεταφέρονται δηλαδή σε άλλες πλατφόρμες ή λειτουργούν εντελώς υπογείως? Δεν τις πιάνει το ραντάρ.
1: Πρακτικά εμείς διαβάζουμε ότι υπάρχει, ότι έχει ψηφιακό ίχνος, οπότε τα sites ακόμα και στο παρελθόν, δηλαδή αν στις ιστοσελίδες τους έχουν αλλάξει τις περιγραφές, μπορούμε να το έχουμε πιάσει ήδη. Διαβάζουμε τις διαφημίσεις και στο παρελθόν, οπότε διαβάζουμε και τις διευθύνσεις των ιατρείων, π.χ. από τους χάρτες της Google και τα Maps. Οπότε, ό,τι υπάρχει ψηφιακό, το πιάνουμε και το κατηγοριοποιούμε. Τώρα, για τις δομές, οι οποίες είναι εντελώς, δεν έχουν καθόλου καμιά ψηφιακή παρουσία, υπάρχει και το κανάλι της συλλογής των παραπώνων και γενικά των καταγγελιών από τους ασθενείς, όπου αυτές απευθύνονται απευθείας στους ιατρικούς λόγους, για τις οποίες να αναφέρουμε ότι και αυτές μετά το λανσάρισμα και την επικοινωνία της πλατφόρμας έχουν περίπου δικαπλασιαστεί. Δηλαδή οι ασθενείς πια καταγγέλνουν πολύ πιο ανοιχτά. Ίσως παλιά είχαν κάποιο φόβο, μη στιγματιστούν. Και τώρα δηλαδή έχουμε πληροφορίες και από μη ψηφιακές καταγγελίες.
0: Και το ψηφιακό αποτύπωμα που ψάχνει και εντοπίζει η πλατφόρμα αφορά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, όχι μόνο ιστοσελίδες.
1: Σωστά. Διαβάζει και τα προφίλ, πέρα από τις διαφημίσεις στα μέσα. Οπότε οτιδήποτε ανεβάζει κάποιος το προφίλ του μπορεί να το σκανάρει.
0: Και από αυτές τις εκατοντάδες παραβάσεις που έχετε καταγράψει, ποιες μορφές αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος, δηλαδή το μπότοξ από τους οδοντίατρους, θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ποιες είναι λοιπόν αυτές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα και αν θέλετε και επικινδυνότητα?
1: Ναι. Οι πιο συχνές θα έλεγα ότι είναι τα Ινστιτούτα, τα κέντρα ομορφιάς, τα ΣΠΑ και όλα αυτά, τα νυχάρια, τα κομμωτήρια, τα οποία κάνουν ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται σε αυτούς τους χώρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι αντιποίηση, γιατί χρειάζεται γιατρός πάντα να έχει παρουσία. Άρα αυτά επισημαίνονται πρώτα. Αυτά είναι και οι κόκκινες ενδείξεις που λέμε, δηλαδή οι ενδείξεις οι οποίες έχουν ποινικό αντίκτυπο, δηλαδή δεν είναι πειθαρχικά παραπτώματα που επιλήπτονται οι εποπτεύοντες ιατρικοί σύλλογοι. Οπότε αυτό είναι το πιο βασικό. Και το δεύτερο, όπως είπατε, είναι κάποιες πράξεις οι οποίες γίνονται από ειδικότητες, οι οποίες δεν θα πρέπει να τις κάνουν. Όπως ένας καρδιολόγος που κάνει μπότοξ, το οποίο δεν επιτρέπεται. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι πράξεις οι οποίες γίνονται σε χώρους που δεν πρέπει να γίνονται ιατρικές πράξεις έχουν πολύ μεγάλη επικινδυνότητα και νομίζω είναι και κοινή λογική ότι δεν πρέπει να. Και σαν ασθενείς εννοώ και σαν πολίτες δεν πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες πράξεις.
0: Ναι, αυτό είναι κατανοητό και ειδικά τελευταία το συζητάμε πάρα πολύ. Απ' την άλλη, προσπαθούμε να καταλάβουμε με ποια κριτήρια το MedWatch χαρακτηρίζει μια δομή ως κόκκινη, οπότε χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Η κίτρινη, δηλαδή υπάρχει κάποιος αλγόριθμος, κάποιο πρωτόκολλο που ακολουθείτε? Κίτρινη καταρχάς να πούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, έτσι?
1: Σωστά. Mm-hmm. Το MedWatch, να ξεκινήσουμε από αυτό. Το MedWatch, αυτό που κοιτάζει και αυτό που σημαίνει είναι μόνο ενδείξεις, οπότε αυτά πηγαίνουν σε ιατρικούς συλλόγους οι οποίοι επιλήπτονται και κάνουν τους ελέγχους. Παρεπτόντως να σας δώσω και μια είδηση ότι ο ιατρικός συλλόγος Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, είναι και είστε από την Βόρεια Ελλάδα, είναι από τους πιο ενεργούς, δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν ελέγχους ακόμα και σε δομές οι οποίες δεν είναι στην υποπτία τους. Πηγαίνουν δηλαδή σε Ινστιτούτα και έχουν μια πολύ καλή σχέση με την περιφέρεια. Άρα οι δομές έχει ένα Ινστιτούτο στο οποίο μπορεί να υπάρχει ένας δερματολόγος και να πηγαίνει να κάνει πράξεις. Είναι κάτι το οποίο είναι νόμο, αλλά ένα Ινστιτούτο που δεν υπάρχει γιατρός, συνεργαζόμενος και δεν κάνει τις πράξεις εκεί πέρα, είναι κάτι παράνομο και αμέσως διαβάζονται καταγγελίες στην περιφέρεια. Και το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά τις σημάνσεις, οι κόκκινες όπως είπαμε και πριν είναι αυτές που έχουν ποινικό χαρακτήρα, δηλαδή απαγορεύεται από τον νόμο και υπάρχει ποινή φυλάξης και ούτω καθεξής και επιλύεται εισαγγελέα σε αυτές τις περιπτώσεις και η αρχή διαφάνειας. Και οι κίτρινες είναι αυτές που αφορούν τα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων που συνήθως είναι διαφημίσεις για σκευάσματα που δεν πρέπει, διαφημίσεις μάλλον πράξεις τις οποίες δεν πρέπει ο γιατρός να κάνει, μηχανήματα που έχει στον χώρο του και δεν πρέπει να έχει. Οπότε αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες των παραπτωμάτων. Και, mm-hmm. και πολλές αφορούν τη διαφήμιση και κατά τη γνώμη μου είναι λίγο υπερβολικές. Δηλαδή απαγορεύονται διαφημίσεις πριν και μετά φωτογραφίες ασθενών, απαγορεύονται μαρτυρίες ασθενών στα sites. Όλα αυτά είναι απαγορευμένα. Το νομικό πλαίσιο είναι παροχημένο, αν με ρωτάτε, είναι μια νομοθεσία του 70. Δεν είχε υπόψη στο ψηφιακό περιβάλλον. Αλλά αυτή είναι η νομοθεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι στιγμής είχατε κάποιες ενστάσεις, δηλαδή αν χαρακτηρίστηκε κάποιο ιατρείο ή κέντρο αισθητικής κόκκινο ή κίτρινο, ήρθε σε επικοινωνία να καταθέσει κάποια ένσταση?
1: Εμείς δεν βλέπουμε τα ευρήματα, δεν έχουμε πρόσβαση, πώς το πω. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά πηγαίνουν απευθείας στους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι τα αντιπαραβάλλουν με τα μητρώα τους, άρα ξέρουν αν είναι γιατρός ο οποίος είναι μέλος τους ή είναι μια κλινική ή ένα Ινστιτούτο που δεν είναι καν μέλος τους και πρέπει να κάνουν ένα έλεγχο. Αυτό που λαμβάνουμε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, το έχουν αγκαλιάσει να το πω έτσι, η ιατρική συλλογή και οι γιατροί. Τα ιατρία τα οποία υπόκειται σε έλεγχο και αυτοί πια χαίρονται να το κάνουν, γιατί τα πιο πολλά ευρήματα ελέγχονται και δεν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε την εξέλιξη των ευρημάτων, δεν βλέπουμε ποια είναι αυτά, αλλά βλέπουμε τι γίνεται μετά τους ιατρικούς συλλόγους.
0: Θα παρακολουθείτε και την εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Είναι ένα στατιστικό όμως αριθμό. Δεν ξέρουμε η κάθε περίπτωση τι περιλαμβάνει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, φανταστείτε, εμείς έχουμε λάβει ευρήματα εδώ και 1,5 χρόνο. Κάποια που θεωρούνται, ας πούμε, παρελθόντα, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Κάποια είναι μηχανήματα που μπορεί να μην δήλωσαν. Οπότε πηγαίνουν, κάνουν μια αυτοψία, βλέπουν τα μηχανήματα, είναι νόμιμα, μπορεί να ξεχάσουν να τα δηλώσουν. Αυτές τις μέρες επίσης, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τους ιατρικούς συλλόγους, υπάρχουν ουρές στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, όπου όλοι οι γιατροί πάνε να δηλώσουν τα μηχανήματά τους. Mm-hmm. Δηλαδή ναι, μπορεί να είχαν ένα μηχάνημα να αγοράσουν και ένα δεύτερο, να μην το είχαν δηλώσει, οπότε πάνε να κάνουν να χειροποιήσουν.
0: Γι' αυτό μιλούν και οι ιατρικοί σύλλογοι γενικώς, αναφέρουν τεράστιο φόρτο εργασίας για να προλάβουν τους ελέγχους. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχουν και τα νομικά κενά που είπατε και εσείς, που μπορεί να αφήνουν και έκθετους τους ελεγκτές. Δεν ξέρω δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το MedWatch μπορεί να βοηθήσει πρακτικά στην αυτοματοποίηση.
1: Το MedWatch βοηθάει στην αυτοματοποίηση και στην κατεύθυνση των ελέγχων στις δομές που έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά. Αυτό που βλέπουμε είναι επίσης ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι σε σχέση με αυτούς που γινόντουσαν παλιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το MedWatch έχει σκανάρει και έχει διαβάσει τα τεκμήρια για πάνω από 10.000 δομές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, που είναι πάνω από το 70% περίπου των ιατρίων στη χώρα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, είναι ενδείξεις και οι κείμενοι. Το βασικό πρόβλημα είναι, αν με ρωτάτε εμένα, γιατί έχουμε καθημερινή σχεδόν επαφή με τους ιατρικούς συλλόγους, και είναι και βούληση του Υπουργείου και του Υπουργού του Άδωνο Γεωργιάδη, αυτό το ανακοίνωσε και συνέντευξη τύπου πριν από 2 μέρες, σχετικά με τα ευρήματα. Το ένα είναι η κωδικοποίηση της πράξης, της ειδικότητας και των μηχανημάτων που πρέπει να έχει κάθε ιατρείο, γιατί αυτό είναι λίγο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία. Θέλω να πω, δεν απαγορεύεται ρητά κάτι, άρα μπορεί και να επιτραπεί. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, έννοιες όπως είναι, μια και είμαστε στην επικαιρότητα, όπως είναι κβαντική ιατρική, όπως είναι ενεργειακή ιατρική, ολιστική και σαμανική, όλα αυτά τα είδη ιατρικής, δεν είναι κάπου ρητός εκπεφρασμένα ότι απαγορεύεται την νομοθεσία. Καταλάβατε τι λέω. Μπορεί οι ιατρικές εταιρείες να έχουν κάποιες νομοθετήσεις.
0: Γιατί
1: δεν
0: ο νομοθέτης δεν είχε προβλέψει ότι θα υπάρχει κυβαντική ιατρική. Προφανώς. Η ζαμανική που αναφέρατε. Ναι.
1: Υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει κάπως να καλυφθεί. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί και, και η νομοθεσία για τις διαφημίσεις των ιατρικών πράξεων. Γιατί όπως σας είπα είναι πολύ παροχημένη. Και μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά, και αυτό είναι άδικο.
0: Και ένα άλλο θέμα που αφορά τους ίδιους τους πολίτες είναι αν θα μπορούν κάποια στιγμή να έχουν άμεση πρόσβαση σε μια τέτοια εφαρμογή, μια βάση δεδομένων τέλος πάντων, για να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο πριν κλείσουν ένα ραντεβού. Αν ένα κέντρο είναι πιστοποιημένο, δηλαδή πράσινο με τους δικούς σας όρους, έτσι, δεν έχει κοκκινήσει ή δεν έχει κυτρινήσει.
1: Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε, το έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός, θα γίνει. Απλά όπως σας είπα πριν, πρέπει πρώτα να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση των πράξεων, γιατί άρα χρειάζεται μια ρύθμιση, το ένα είναι αυτό. Και ναι, οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, θα ξέρουν δηλαδή για την ειδικότητα ή το όνομα του γιατρού στον οποίο θα επισκεφτούν, τι πράξεις πολύ συγκεκριμένα μπορεί να έχει μπορεί να εκτελέσει το γιατρείο του, τι μηχανήματα έχει στο γιατρείο του. Άρα αυτό στα πλαίσια της διαφάνειας το πολύ, γιατί οι έλεγχοι γίνονται από την πλατφόρμα MedWatch, οπότε δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ασθενής θα γίνει ελεγκτής, αντιλαμβάνεστε. Είναι στα πλαίσια της διαφάνειας για να ξέρει με ποιον έχει να κάνει, τι παροχές έχει το γιατρείο που επισκέπτεται. Αλλά για να σταθώ και σε ένα θετικό αριθμό, ας πούμε, σαν αποτέλεσμα, έχουμε από τους ελέγχους όλες αυτές τις μέρες αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα κόκκινα, ας το πούμε έτσι, οι ενδείξεις για κάποιους γιατρούς, για τον ιατρικό κλάδο πάντως, όχι για τα Ινστιτούτα, είναι κάτι πολύ λιγότερο από 2, 3, 4, 5 στους 1000 γιατρούς. Άρα μόνο οι ενδείξεις. Οπότε φαντάζεστε ότι τα παραπτώματα είναι πολύ λιγότερα. Άρα μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος είναι πραγματικά στην συντηρητική πλειοψηφία του σύνομος.
0: Ναι, και βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και η περίπτωση τώρα με τους γιατρούς, γιατί πραγματικά, δηλαδή αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, να καταλάβει ο κόσμος και μάλλον έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι και λίγο στο χέρι μας να ακολουθούμε μια ασφαλή ιατρική πράξη, να μην ακολουθούμε δηλαδή, να το πω πολύ έτσι απλά, μάγους με ματσούνια. Ο γιατρός, ο επιστήμονας που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, που τέλος πάντων λειτουργεί ως γιατρός και είναι πιστοποιημένος, προφανώς και φροντίζει για την υγεία μας, προφανώς και δεν είναι αυτό που βλέπουμε περιπτώσεις όπως αυτές που ακούγονται μετά τις καταγγελίες το τελευταίο διάστημα, και θα πρέπει λίγο να έχουμε εμπιστοσύνη και στην επιστήμη, δηλαδή στους επιστήμονες.
1: Σωστά. Έτσι,
0: γιατί δηλαδή εγώ άκουσα και αυτό το τραγικό, ότι γιατρός επέτρεψε στη γυναίκα του, θα μου πεις τώρα έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέμε, όταν φτάσεις σε ένα τέτοιο στάδιο δεν ξέρεις που θα αποθέσεις και τις ελπίδες σου, να ακολουθήσει μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ένα ιατρείο στη Φλόρινα, δεν ξέρω και εγώ τι, που ήταν ο ίδιος γιατρός. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο ευάλωτος είναι ένας πολίτης που δεν έχει σχέση με αυτή την επιστήμη.
1: Μα προφανώς, και γι' αυτό και το κράτος και όλοι οι φορείς θα πρέπει να εποπτεύσουν και να ελέγχουν, και αυτός είναι και ο ρόλος τους. Δηλαδή δεν πρέπει να ζητάμε από τους ασθενείς να γίνουν οι ίδιοι detective. Αυτό είναι... Και το άλλο που θα ήθελα έτσι να πω, μια και το συζητάμε λίγο τους ασθενείς, αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους γιατρούς και να γίνουμε λίγο πιο ανοιχτοί, με τη λογική ότι π.χ. στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Αμερική και στην Αγγλία είναι νομοθετημένο και επιβάλλεται από τον νόμο. Πρέπει να ξέρουμε για κάθε πράξη ποιες είναι οι πιθανότητες να πάει κάτι λάθος, ποιες είναι οι αντενδείξεις. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή αυτές είναι συζητήσεις που στην Ελλάδα δεν έχουμε την κουλτούρα να τις κάνουμε με τον γιατρό. Και οι γιατροί πρέπει να ξεκινάνε τις συζητήσεις με τους ασθενείς τους, αλλά και οι ασθενείς.
0: Πάντως, δυστυχώς, κύριε Δοξαρά, ήρθε ο θάνατος ενός γνωστού ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα.
0: Και φτάσαμε στο σημείο πλέον να μιλάμε για ελέγχους που θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν. Ήδη έπρεπε αυτό να συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο πολίτης ένιωθε ασφάλεια γνωρίζοντας ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Δοξαρά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MedWatch.

0: το περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή. Να πούμε καλημέρα και στον ακροατή μας, τον Παναγιώτη, που μας έστειλε και μήνυμα σχετικά με τη συνέντευξη για το Επταπύργιο. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα αγγίζουμε. Έτσι, να συζητάμε για αυτά, να διατηρούμε τη μνήμη, αλλά ας μην τα ενοχλούμε. Πάμε τώρα, Θοδωρή, να δούμε τι έγινε, τι έκανε η εθνική μας χθες.
1: Καλή σας ημέρα. Η εθνική μας ομάδα έφερε ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία. Νομίζω λίγο πολύ αυτό χθες όλοι το παρακολούθησαν, όλοι το είδαν το παιχνίδι αυτό. Η εθνική μας είχε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Είχε το πρώτο ημίχρονο στο οποίο προηγήθηκε με 2-0. Έτσι, και είχε και το δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ισοφαρίστηκε σε 2-2. Ειδικά στο τέλος του αγώνα, στο 88 λεπτό, αφήνει μία πικρία ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και την Ολλανδία όπως κερδίσαμε και τη Γερμανία.
0: Πάντως, ακόμη και μόνο που έχεις δηλαδή πικρία για μία ισοπαλία με την Ολλανδία, που κάποτε δεν θα το σκεφτώσουν ως σενάριο, σκέψου που έχει φτάσει αυτή η εθνική, ε.
1: Ναι, αυτό που είπες είναι το πιο σωστό και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί αν σκεφτόμαστε διαφορετικά, σκεφτόμαστε λάθος. Η Ολλανδία σαφέστατα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και είναι ένα σκαλοπάτι, όπως και η Γερμανία, πάνω από την Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Και βλέπουμε ότι και το παιχνίδι το οποίο κάνουμε απέναντί τους δεν είναι αυτό που λέμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να παίξουμε με κατοχή μπάλας. Πρέπει να προσπαθούμε σε αυτά τα παιχνίδια να κλέψουμε τα παιχνίδια. Δεν λέω ότι θα παίξουμε μόνο άμυνα και δεν έκαναν μόνο αυτό οι παίκτες μας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να συναγωνιστείς αυτές τις ομάδες, οι οποίες βεβαίως διαθέτουν και παίκτες, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι τετραπλάσιο και πενταπλάσιο το μπάτζετ τους απέναντι στην ελληνική ομάδα. Παρότι η ελληνική ομάδα, έτσι όπως είχαμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, έχει ανεβάσει πάρα πολύ το μπάτζετ της, ωστόσο αυτό δεν φτάνει για να μπορεί να συναγωνιστεί τέτοιες ομάδες. Νομίζω ότι χθες στο πρώτο ημίχρονο η εθνική μας και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβγαλε και λαγούς από το καπέλο. Τραυματίστηκε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος μάλιστα δεν θα μπορέσει να ενισχύσει, έπαθε θλάση την εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι με τη Γερμανία και φεύγει αναχωρεί από την Ελλάδα για να επιστρέψει στην Αγγλία να συνεχίσει εκεί την θεραπεία του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο του επιτρέπει να μπορεί να συνεχίσει εδώ στην Ελλάδα και να ελπίζει ο Γιοβάνοβιτς ότι θα τον έχει και στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Γερμανία. Άρα λοιπόν, Τζόλης τέλος. Από την άλλη πλευρά, ο παίκτης που τον αντικατέστησε, ο Μασούρας, ήταν αυτός που πέτυχε το δεύτερο γκολ και έκανε την ασίστ για να πετύχει ο Ιωαννίδης το πρώτο γκολ. Και γι' αυτό λέω βγάζει λαγούς από το καπέλο, χρησιμοποίησε και τον Ιωαννίδη ως βασικό αντί για τον Τετέι, που ίσως τα περίμενε κανείς, που είναι πιο φορμαρισμένος, να τον χρησιμοποιήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτοί οι δύο πέτυχαν τα δύο γκολ και έκαναν και τις ασίστ το ένα στον άλλον και πιστέψαμε πραγματικά ότι κάτι μπορεί να γίνει και να πάρουμε ακόμα και την νίκη. Αλλά είπαμε ότι δεν είναι εύκολο. Η εθνική μας, έστω και με την ισοπαλία, παραμένει πρώτη στον όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι η Γερμανία νίκησε τη Σερβία με 2-0. Αυτό από μια μεριά είναι καλό, με την έννοια ότι η Σερβία πλέον είναι τελευταία στον όμιλο, άρα δεν κινδυνεύουμε πλέον για την τελευταία θέση. Όπως και να έχει, η Σερβία θα είναι αυτή που θα υποβιβαστεί. Από την άλλη πλευρά έχουμε το δεδομένο ότι πλέον κυνηγάμε την δεύτερη θέση, η οποία δίνει το πλεονέκτημα για να παίξουμε στα play-off, αλλά αυτό περνάει μέσα από ένα θετικό αποτέλεσμα από τη Γερμανία, τουλάχιστον την ισοπαλία στο κυριακάτικο παιχνίδι που και αυτό είναι sold out. Η εθνική μας θα παίξει μπροστά και πάλι στον κόσμο της, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, το γήπεδο της Τούμπας, να σπρώξει την εθνική ομάδα, η οποία Γερμανία θα είναι τελείως διαφορετική και πολύ πιο ξεκούραστη από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στα άλλα δύο παιχνίδια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Κλοπ έχει πάρει δύο διαφορετικές εικοσάδες για τα δύο πρώτα παιχνίδια, αυτό δηλαδή το οποίο κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία. Αυτή λοιπόν η ομάδα θα είναι τελείως διαφορετική, είναι άλλοι παίκτες, μόνο ο τερματοφύλακας είναι ίδιος, κάτι που σημαίνει ότι αφενός μεν θα αντιμετωπίσουμε μια άλλη ομάδα, δεν τη γνωρίζουμε, δεν παίξαμε μαζί της, και βεβαίως από την άλλη πλευρά σημαίνει ότι θα είναι και πιο ξεκούραστη αφού όπως είπαμε δεν έπαιξαν στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Και δυστυχώς είναι διαφορετική και η εθνική, γιατί έχουμε πλέον σημαντικές απουσίες από, λόγω τραυματισμών. Έτσι. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό με τον Τζόλι.
1: Με τον Τζόλι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παίκτες και να τους αντικαταστήσει σε όλες τις θέσεις. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι αν παίξουν και κάποιοι άλλοι που θα είναι και πιο ξεκούραστοι, αυτό είναι καλό. Ίσως να μην έχει μετά
0: τις αλλαγές που θα ήθελε. Δεν υπολογίζονται, γιατί ξέρεις, και στο πρώτο παιχνίδι ο Κλοπ είδε ποιους παίκτες θα πρέπει να, εντός εισαγωγικών, να τους στριμώξει λίγο έτσι. Είδαμε για παράδειγμα χθες τον Καρέτσα πόσοι παίκτες έπεφταν πάνω από την Ολλανδία. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνεις, δηλαδή διαβάζουν και τα παιχνίδια διαφορετικά οι προπονητές. Οπότε τώρα που θα έχει ένα διαφορετικό ρόστερ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενδεχομένως να μπορέσει να παίξει το σκάκι του διαφορετικά. Θα το δούμε.
1: Μα βέβαια.
0: Θα το δούμε.
1: Μα βέβαια, έτσι είναι. Γιατί είδες ότι ο Μασούρας και ο Ιωαννίδης, παίκτες που δεν τους υπολόγιζε η Γερμανία, ήταν αυτοί που έκαναν τη ζημιά στην εθνική τους ομάδα στην αρχή. Έτσι. Και καλά που πετύχαμε αυτά τα δύο γκολ, γιατί αν δεν τα είχαμε πετύχει, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ούτε την ισοπαλία. Ναι. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αλλά είπαμε ότι η εθνική έχει κάνει βήματα προόδου, αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξεφουσκώσει, γιατί ξεκίνησε καλά, ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, αλλά όπως και να έχει. Τώρα πλέον μιλάμε για τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ακόμα... δεν το συζητάμε. Όπως και να έχει, εξασφαλίσαμε και μια τρίτη θέση, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με το γεγονός όταν ήμασταν στον δεύτερο ή στον τρίτο όμιλο αυτής της διοργάνωσης. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες. Δεν παίζουμε με τη Γεωργία, για παράδειγμα. Παίζουμε με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με τη Σερβία. Έτσι. Πρέπει να το καταλαβαίνουμε και αυτό. Ακόμα και αν χάσουμε στα παιχνίδια, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Δεν γίναμε ξαφνικά η υπερομάδα που μπορεί να τους κερδίσει όλους. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Θοδωρή, πολύ γρήγορα να πούμε και για το μπάσκετ, γιατί νομίζω έχει ο ευρωπαϊκό αγώνα Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες ο Ολυμπιακός έχασε με buzzer beater από τον Μάρκους Κάρτον. Θυμάσαι, έπαιζε στον Άρη ο παίκτης αυτός.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Βίρτους Μπολόνια παίζει τώρα. Πέτυχε χθες 22 πόντους, 10 assist και το νικητήριο καλάθι σε νεκρό χρόνο με buzzer beater. 96-94 έχασε ο Ολυμπιακός. Αυτός ο παίκτης δεν έκανε για τον Άρη και τον είχαν δώσει, θυμάμαι τότε. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης ότι σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη στις 9:15 και ξεκινάει αύριο η Basket Link. Μύκονος ΠΑΟΚ αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ο Άρης παίζει στις 5 η ώρα στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης, και ο Ηρακλής παίζει την Κυριακή στην έδρα του στις 5:30 με τον Ολυμπιακό.
0: Θοδωρή, καλό Σαββατοκύριακο και με την νίκη στην Εθνική μας να ευχηθούμε για την Κυριακή. Ήταν ο Θοδωρής Χατζηματέλης. Εμείς θα σας αφήσουμε, οπότε ακολουθεί η εκπομπή. Επόμενη στάση ενημέρωση με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τσαμπάτση. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Στη βουλευτή καταλογίζεται η ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κυρίας Παπακώστα αλλά και κατά τον Κώστα Στρέκα, Χρήστου Μποκόρου και Μάξιμου Σενετάκη μετά την άρση της ασυλίας από τη Βουλή. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιεραμονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, αυτή την ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντώνται με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του επταπηγείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το ομπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Περισσότερα από 100 αλλιευτικά σκάφη που έφτασαν χτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης από Μηχανιώνα, Χαλκιδική, Καλαμαριά και Πιερία και έριξαν άγκυρα κατά μήκος της παλιάς παραλίας από το ύψος του λιμανιού μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους παραμένουν οι αλλιείς και ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού εκτός των Χανίων.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Με ένα στίχο του Θανάση Παπακοσταντίνου από το τραγούδι «Σιμούν» άρχισε τη δημοσίευσή του στα social media για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος ο Αλέξης Τσίπρας. «Ψέλνιστε στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελλάς, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες του γεμάτες ηρεμία και κατάνοιξη. Και άρχισαν τα σχόλια όχι μόνο από πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και από πολίτες στα social media. Από το 2014, είχε να πάει στην Αθωνική Πολιτεία, τουλάχιστον να το γνωστοποιήσει. Μπορεί να πήγε ιδιοκτικά και να μην το ανακοίνωσε ποτέ. Αφού έχει παραδεχθεί ότι είναι άθεος, τι δουλειά έχει στο περιβόλι της Παναγίας, αναρωτιούνται κάποιοι. Και κάποιος λέει ότι όσοι επισκέπτονται το Άγιον Όρος είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Δεν ξέρω. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι εύλογοι συνειρμοί. Γιατί τώρα, γιατί έπειτα από 12 χρόνια επιλέγει να δημοσιοποιήσει ο ίδιος μια ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιον Όρος, συνοδεύοντάς την με αναφορές στην πνευματικότητα. Όταν ένας πολιτικός επιλέγει να προβάλλει δημοσίως μια τέτοια επίσκεψη, το ερώτημα αν πρόκειται απλώς για ένα προσωπικό ταξίδι ή αν υπηρετεί και έναν ευρύτερο πολιτικό συμβολισμό είναι αναπόφευκτο να τεθεί. Ιδίως όταν ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

0: Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μα οι τρομαγμένοι κάνουν πως τάχα δεν ακούν, λέει παρακάτω. Καλημέρα, Έφη.
1: Καλημέρα.
0: Το Σιμούν που είπε του Θανάση Παπακοσταντίνου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και καταλήγει βέβαια με τη στροφή την αγαπημένη και στα στόματα όλων των νέων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και τα παρτάλια, οι σκέψεις μας, πειρατική σημαία, όλα στραβά γινήκανε και όλα είναι ωραία. Και αυτό θα μπορούσε να είναι επίσης ένα πολιτικό σχόλιο. Προσπάθησα κατεύθυνση.

0: ήρθατε. Βέβαια, άλλο είναι το live, εκεί όπου γίνεται χαμός και όταν γυρνάει και αρχίζουν να λέει να θυμηθώ, να ξεχαστώ, να γίνω ερυθρελάτη και τα παρτάλια σκέψη μας πειρατική σημαία, γίνεται χαμός από τα παιδιά.
1: Εξάλλου, εντάξει.
0: Πετάνε μπουκάλια, πετάνε μπλούζες, πετάνε ρούχα, μπουφάν, ό,τι υπάρχει.
1: Η συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου είναι εμπειρία, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Ήτανε, γιατί δηλαδή λέει ότι σταμάτησε αυτή την περίοδο, τη Διονυσιακή, και μπήκε στην Απολώνια, την πιο έτσι, εσωτερική περίσκεψη, η οποία όμως βέβαια θα διακοπεί την επόμενη Παρασκευή, 9 του μήνα, με τη μεγάλη συναυλία για τις Κουριές που θα γίνει στην Ιερισσό και τα Τέμπη μαζί, ενάντια δηλαδή στην επένδυση του Χρυσού στην Ιερισσό, στη Χαλκιδική, και βέβαια για τα Τέμπη. Με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Γιάννη Αγγελάκα, τον Παύλο Παυλίδη, την Νατάσα Μποφίλιου και πολλούς ακόμα, από εδώ τον Δημήτρη Μισακίδη, Social West και άλλους πολλούς που θα τα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Συγγνώμη, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, ναι, ναι, θα τα πούμε. Τι να πρωτοπούμε λοιπόν, σήμερα. Αύριο περιμένουμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό που έχει ανακοινωθεί, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι στην Πιερία. Θα συνδεθούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Είναι στην Πιερία και θα έρθει πιθανότατα το βράδυ εδώ να διανυκτερεύσει.
1: Ναι, προκειμένου αύριο να.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα τα πούμε και λεπτομερώς ότι θα κάνει εκεί αύριο. Δεν τον ρώτησα. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τον ρωτήσουμε αν θα πει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως σίγουρα θα διανυκτερεύσει εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Έρχεται από το Όρος, διανυκτερεύει εδώ σήμερα το βράδυ και αύριο πάει 11 ώρα στο Πταπύργιο. Σε μια
1: έχει ανακοινωθεί. Ναι.
0: Ναι. Σε μια συμβολική έτσι,
1: επίσκεψη.
0: Επίσκεψη, παρουσία σε ένα χώρο που τέλος πάντων συζητήθηκε πολύ τελευταία. Το είχαμε και εμείς στην εκπομπή μας. Προκειμένου να μπλοκαριστεί η ένταξή του σε αυτούς τους χώρους που δίνονται για δεξιώσεις και τα λοιπά, για εκδηλώσεις.
1: Επίσης, αναμένεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτή, αύριο,
1: να δει το ματς.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εξασφαλίσει τα πολυπόθητα αυτά που τα ψάχνουν, την πρόσκληση τέλος πάντων, προφανώς, για να είναι στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Κυριακής, 10 παρατέτατο.
1: Δίπλα του θα είναι ο κύριος Σχοινάς αυτή τη φορά ή δεν θα είναι?
0: Όχι, τέτοια δεν θα έχει. Θα έχει βέβαια άλλους, πολλοί θα είναι. Εδώ βουλευτές Θεσσαλονίκης από όλα τα κόμματα και άλλοι πολλοί θα είναι σίγουρα.
1: Πάντως αυτή
0: Ελλάδα, Γερμανία είναι αυτή, παιδιά.
1: Ναι. Πάντως αυτή η φωτογραφία σε ένα μάτσο του Παναθηναϊκού, με ρωτήσεις ποιος ήταν αντίπαλος, ξέρεις, δεν παρακολουθώ αθλητικά.
0: Μπάσκετ, ήταν και εγώ δεν ξέρω.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι, και εγώ δεν τα ξέρω τα μπασκετικά.
1: Λοιπόν, που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης δίπλα με τον κύριο Σχοινά. Χθες εξαιτίας αυτής της φωτογραφίας υπήρξε μεγάλη ένταση στη Βουλή.
0: Κατηγόρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι μαλώνουν μέσα στη Βουλή και βγαίνουν απ' έξω και πάνε φιλαράκι μαζί στο γήπεδο. Ναι. Βέβαια, από ό,τι μου είπαν
1: όχι,
0: από το ΠΑΣΟΚ.
1: Μίλησε και για φιλικές σχέσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Ναι, το πήγε ένα level παραπάνω. Δεν έμεινε
0: λοιπόν,
1: μόνο στο προσωπικό.
0: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως φανατικός μπασκετόφιλος και Παναθηναϊκός, το ξέρω γιατί σε μια πρόσφατη, κάνω μια παρένθεση, παρουσία το εδώ, μιλούσαμε έτσι εκεί που κάνει τις συνέντευξεις με τους δημοσιογράφους. Και μου έλεγε ότι έχει έρθει εδώ και στον τελικό εκείνο του Final Four που το πήρε ο Παναθηναϊκός εδώ στο Παλατάκι, ναι, όταν είχε ξεκινήσει, που είχαμε και τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, είναι φανατικός, έχει αγορασμένη θέση και πηγαίνει εκεί στα επίσημα. Έτσι, δίπλα του κάθεται ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Κολοκυθάς που έχει την γνωστή εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής» και είναι έτσι, κοντά στο ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις απόψεις. Και ήρθε ο Μαργαρίτης Σχοινάς και κάθισε εκεί παραδίπλα. Τέλος πάντων, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Εκεί στους επίσημους μπορεί να βρεθείς με διάφορους από διάφορα κόμματα όταν πας σε έναν αγώνα μπάσκετ, ποδοσφαίρου κτλ. Και μάλλον αυτό θα γίνει και στην Τούμπα, ξέρεις. Θα υπάρχουν πολιτικοί όλων των κομμάτων κοντά. Τώρα, Άγιο Όρος, αντιπαράθεση και κατηγορίες κατά του κ. Τσίπρα για αυτό που ανέφερε στην αρχή η Έφη, για την παρουσία του δηλαδή στη Σιμωνόπετρα. Το μοναστήρι κρεμασμένο, εικόνα του να το δεις από κάτω τη Μονή Μονοσπέτρα, είναι φανταστική, είναι μοναδική. Και βέβαια το να την επισκεφτείς επίσης, μια εμπειρία.
1: Έχεις πάει?
0: Έχω πάει στην Σιμωνόπετρα, δεν έχω μείνει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις διαμονητήριο. Έχει χιλιάδες αιτήσεις από όλο τον κόσμο. Έτσι, η Σιμωνόσπέτρα, για να μπορείς να διανυκτερεύσεις εκεί. Βρίσκουν κάποιοι, τέλος πάντων, περιμένεις καιρό. Έχω μείνει σε άλλες μονές. Είναι μοναδική, αξεπέραστη. Έχει και επιχειρηματικές δραστηριότητες, πρέπει να σου πω. Όπως και άλλες μονές έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι και εντός και εκτός των μονών. Είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες δυνάμεις και οικονομικές οι μονές του Αγίου Όρους. Τέλος πάντων, καμιά σχέση αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε εκεί, φωτογραφήθηκε, δέχτηκε επίθεση, ηρωνία μάλλον, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι τέλος πάντων.
1: Ότι... Για άθεος.
0: Ναι, για άθεος είναι πολύ πιστός.
1: Θα πάει πάνω, καλά, λέει, κάπως
0: θα
1: ναι.
0: πάει καλά. Από τον Πολάκη, όχι γιατί. Τον Παύλο Πολάκη, όχι τόσο γιατί ήταν στο Άγιο Όρος, γιατί είχε ξαναπάει το 2014.
1: Αλλά για τη συνοδεία του.
0: Ποιος τον συνόδευε, ο Λινός. Ο κύριος
1: Λινός. Ο σύζυγος της.
0: Ο οποίος έχει χειροτονηθεί και είναι γνωστή κόντρα με την κυρία Λινού και τον κύριο Λινό. Που έχει
1: νομίζω
0: ο...
1: στα δικαστήρια.
0: Στο δικαστήριο. Ναι. Το πρωί η κυρία Κωνσταντοπούλου στο τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι έχουμε θεοπαίχτες πολλούς, άλλος ένας στη χώρα. Και τέλος πάντων, γενικότερα δέχεται επιθέσεις για αυτή την παρουσία του εκεί και το ότι βγαίνει με τις φωτογραφίες. Τώρα,
1: νομίζω ότι ήθελε να το προκαλέσει κιόλας αυτές τις αντιδράσεις.
0: Προφανώς.
1: Αλλιώς ναι, δεν θα ανέβαζε τις φωτογραφίες.
0: Και από τη μια μεριά λοιπόν Άγιο Όρος, από την άλλη από τα Πύργιο. Και έτσι ναι. θα κινηθεί το επόμενο διάστημα ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός επίσης σε περιοχές που είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία, Πιερία. Δέχεται επίθεση από τα δεξιά και σε όλη τη Μακεδονία γενικότερα.
1: Γενικά η Βόρεια Ελλάδα, ναι.
0: Έτσι. Και οπότε θα είναι πολύ συχνά εδώ, γιατί έρχεται Θεσσαλονίκη ξανά. Πόσες μέρες έχει περάσει από την έκθεση που είχε έρθει δύο φορές.
1: Ναι, ούτε ένας μήνας.
0: Ναι, πάλι αύριο εδώ πέρα με αυτό που έχει και θρησκευτικό περιεχόμενο. Και έχει μια αναφορά, παρόλο ναι. που είναι βέβαια και πολιτιστικό.
1: Και πολιτιστικό.
0: Εντάξει, πολιτιστικό εννοείται, αλλά έχει και θρησκευτικό γιατί θα πάνε σε μοναστήρια τα κοιμήλια αυτά. Mm-hmm. Θα δοθούν σε μοναστήρια. Και σήμερα πάει επίσης σε μοναστήρι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι παρουσίες. Πολύ μοναστήρι έχει πέσει τελευταία.
1: Ευλογία, ευλογία.
0: Έτσι, ευλογία. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης πάμε... θα πάει γήπεδο, όμως δεν θα πάει μοναστήρι. Οπότε...
1: θα πάμε σε λίγο στο Θωμάτο Τσίμπα για να συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση. Απλώς δεν μπορώ, βρε Βασίλη, να μην δεν αναφερθώ πάλι στο νέο περιστατικό. Να μην αναφερθώ,
0: Να
1: πολύ
0: αναφερθείς.
1: Με πονάει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχαμε ακόμη ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι, μπήκε μπούκαρε δηλαδή, εισέβαλε. Μέσα στο σπίτι έμενε, ήταν η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα δύο μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά που είχε η κοπέλα με αυτόν που μπούκαρε, τους τραυμάτισε πολύ βαριά και τους δύο. Η κοπέλα τον είχε καταγγείλει 5 φορές και γι' αυτό είχε και panic button. Το φαντάζομαι ότι το πάτησε χθες. Νοσηλεύονται και οι δύο, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα θα μου πεις πώς μπήκε στο σπίτι. Ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ρόφου. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, φίλε, και μπήκε μέσα. Εντάξει, είναι φοβερό. Λοιπόν,
0: τίποτα, έλεγα για τη Μαρία Καριστιανού, συνέντευξη που έδωσε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Είπε ότι έγινε έλεγχος του ιατρείου της. Κρίθηκε, λέει, νόμιμο το μηχάνημα βιοσυντονισμού. Τα είχε πει και σε εμάς εδώ αυτά, ότι έχουν άδεια και κυκλοφορούν νόμιμα αυτά τα μηχανάκια. Και είπε, επανέλαβε ότι υπάρχει κυβαντική ιατρική, αλλά φυσικά όχι κυβαντικός γιατρός και υπάρχει μια εξειδίκευση βάσει των εξελίξεων στην κυβαντική φυσική. Λοιπόν,
1: επίσης η σκέψη μας, τέλειος με την Μαρία Καριστιανού,
0: ναι, ναι.
1: η σκέψη μας στην Κρήτη που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
0: Ένας κτηνοτρόφος, ναι.
1: Ναι, ένας κτηνοτρόφος.
0: Θα πούμε και άλλα μέσα στην εκπομπή, αλλά πρέπει να πάμε στα πολιτικά. Αργήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας ο καλός συνάδελφος ο Θωμάς ο Τσίμπας, πλούσια η επικαιρότητα. Θωμά, τι ξεχωρίζεις εσύ?
1: Καλημέρα. Τι να ξεχωρίσω, θέλω να μείνουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κύριος Συρίγος τις τελευταίες ημέρες, έτσι, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, Βασίλη, να πούμε λίγο γιατί η προκλητικότητα της Τουρκίας συνεχίζεται το τελευταίο 48ωρο και έχει προχωρήσει σχετικά με το καλώδιο της Ελλάδας Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε, όπως είπε, καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Η δεύτερη πρόκληση έρχεται να κάνει με την έκδοση της Ναύτεξ, με την οποία η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδων.

0: διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν το έργο. Ο κύριος Συρίγος σήμερα επανήλθε στο θέμα και σε συνέντευξή του στον Αντένα, δεν κάνω λάθος, είπε ότι τα περί υποχώρησης στην Κάσο δεν παίρνω τίποτα πίσω. Έχω δύο ιδιότητες υποστήριξη, την πολιτική και την επιστημονική, και η μία δεν αναιρεί την άλλη και οφείλω να καταθέσω την επιστημονική μου άποψη. Πάντως για το θέμα αυτό αντέδρασαν έντονα τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελληνική Αριστερή Συσπήρωση. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε ανακοίνωση τονίζει πως οι δηλώσεις αυτές ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για μη πόντιση του καλωδίου, και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταλήγει σημειώνοντας πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συσπήρωση του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι επιτέλους πρέπει να αντιδράσει κάποιος, κάνοντας παράλληλα λόγο για νέες τουρκικές προκλήσεις, και η Ελλάς υπογραμμίζει πως οι συνεχόμενες τουρκικές προκλήσεις αποτελούν απόδειξη αποτυχίας του κ. Μητσοτάκη. Απέτυχε, όπως υποστηρίζει, να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, υποχώρησε στις τουρκικές απειλές στη Κάσο και σήμερα, αντί να κινητοποιηθεί, παρατηρεί άπραγος τη Τουρκία να επιστρέφει στις προκλήσεις. Αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
1: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει μια ένταση γενικότερα. Έχουμε όμως εξέλιξη και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία κάπως την έχουμε παρατήσει, έτσι. Λες και λυθήκαν όλα τα ζητήματα.
0: Όχι, απλά είχαν πέσει τόνοι γιατί δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να προσθεθεί στην όλη ιστορία. Απλά τώρα αρχίζουν οι δίκες. Και των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που πάνε κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΠΟΚΕΠΕ. Σήμερα ξεκινάει η πρώτη από τις τέσσερις δίκες που έχουν προσδιοριστεί για τους βουλευτές, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, θα σου πω. Κύκλος ξεκινάει με την υπόθεση της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα. Θα ακολουθήσει η δίκη του κυρίου Χρήστου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου. Στις 30 του μήνα θα δικαστεί η υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα έχει προσδιοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο των τεσσάρων ξεχωριστών δικών που αφορούν τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτό εδώ το θέμα σίγουρα στη πορεία, καθώς θα ανοίξουν στο δικαστήριο πολλά στόματα, υποτίθεται.
1: Θα δούμε τώρα, ναι, αυτό που λες, γιατί δεν ξέρουμε τελικά πώς θα γίνει. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πάντως μαζί με την κυρία Παπακώστα, ναι, να πούμε ότι στο ειδόλιο θα καθίσουν και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για αδικήματα όμως πλημεληματικού βαθμού που αφορούν το μακρινό 21.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά, για την ενημέρωση. Και
0: καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια στον Θωμά τον Τζίμπα. Έμαθα τώρα, μόλις με ενημέρωσε και ο συνάδελφος ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, ότι έκλεισε και το απόγευμα θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπαμε ότι θα έρθει σήμερα 7 παρατέταρτο, θα συναντήσει τους αλείς εδώ στην παραλία. Το ετοιμάζαν, τέλος πάντων. Θα δει τους αλείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους έτσι από το πετρέλαιο. Σημαντικό, έχουν μαζευτεί εδώ τα σκάφη τους. Οπότε 7 παρατέταρτο θα είναι στην παραλία της Θεσσαλονίκης ο κύριος Τσίπρας. Ξεκινάει από σήμερα.
2: Τι ώρα θα έρθει?
1: Θα έρθει λίγο νωρίτερα, 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Στις Βαρκούλες, κάτω εδώ, στο Θερμαϊκό.
2: Εντάξει.
1: Να πας για καφέ στην παραλία, στο Θερμαϊκό.
2: Τι ωραίο το λες, στις Βαρκούλες.
1: Είναι εδώ μπροστά, θα ήταν πολύ ωραία να έχουμε τις βάρκες. Κάθε φορά που έρχονται για διαμαρτυρία ή αλληλείς.
2: Κατεβαίνει στην παραλία.
1: Όχι, δεν κατεβαίνω στην παραλία. Κατεβαίνω για δουλειά στην παραλία. Κατέβαινα παλιότερα. Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία εικόνα όταν δένουν να έχει δεμένες βάρκες όλο το μήκος, όπως έχει τα 2-3 τουριστικά που είναι εκεί πέρα και κάνουν τις πόλεις στα μπαράκια. Να είναι και άλλες βαρκούλες, όπως έχει σε πάρα πολλές πόλεις και κυρίως στα νησιά. Τέλος πάντων, εικόνες από το παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Πάμε ξανά στο σήμερα. Ηλία Σταμπουλή στον ήχο θα μας πάει σε τίτλους ειδήσεων.
2: Να πούμε περαστικά και στα παιδιά, στους μαθητές από ιδιωτικό σχολείο οι οποίοι ήταν στον Όλυμπο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
1: και είναι
2: με
1: καλύτερα.
2: Συμπτώματα δηλητηρίας.
1: Εντάξει. Πάμε τίτλους για να γυρίσουμε μετά να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχείρηση αεροκομιδής με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μαθητών από τον Όλυμπο λόγω συμπτωμάτων δηλητηρίασης ήταν σε σχολική εκδρομή. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση αυτή την ώρα με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Αύριο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή ανταλλαγής κοιμηλίων με το Βούλγαρο ομόλογό του. Αύριο στη Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Με τη δίκη της Κατερίνας Παπακώστα ξεκινούν σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραμένουν περίπου 100 σκάφη παράκτιας αλιείας στην παραλία Θεσσαλονίκης. Οι αλιείοι ζητούν άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στις 7 το απόγευμα συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις έως 25 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαπάζη.

0: Επιστροφή στα δικά μας μετά τους τίτλους ειδήσεων για να συζητήσουμε πολιτικά και όχι μόνο βέβαια.
1: Γιατί όχι μόνο, έχουμε πολλά σήμερα.
0: Η καθημερινότητά μας σχετίζεται με την πολιτική.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Δράμας από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τις μεταφορές και τις υποδομές. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας από Δράμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε στην περιοχή σας. Σας πετυχαίνουμε σήμερα.
2: Η Δράμα πάνω απ' όλα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και το είπατε, να βγω λίγο εκτός ατζέντας. Το τρένο που έκανε την υπέροχη διαδρομή από πάνω, γίνονται τώρα αυτά τα δρομολόγια?
2: Όχι, όχι, δυστυχώς το τρένο σταματάει στις Σέρες. Ναι. Γίνεται το δρομολόγιο με κτέλ από Σέρες, Δράμα, Δράμα, Ξάνθη και ξανά μετά για Εύρο. Δυστυχώς η γραμμή δεν υπάρχει. Μιλάτε για την γραμμή του Παρανεστίου στα στενά του Νέστου.
0: Στα στενά του Νέστου, που περνούσε από εκείνη το υπέροχα σημεία.
2: Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Γίνονται προσπάθειες από τον Δήμαρχο Παρανεστίου, τον κύριο Καγιάογλου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει έστω το τουριστικό τρενάκι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όποιες υποσχέσεις και να δώσει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και με την εταιρεία που έχει τα τρένα, να επισκευαστεί η γραμμή. Σοβαρά τα προβλήματα και ξέρετε. Είμαστε εκτός θέματος, αλλά είμαστε και εντός θέματος,
0: ναι, γιατί
2: η περιφέρεια ερημώνει λόγω της ότι παραμελείται. Έχουν περάσει τόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα και δεν βρέθηκαν χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε στην επισκευή του σιδηροδρομικού δικτύου.
1: Εγώ σας έχω ακούσει και παλαιότερα, κύριε Νικολαίδη, να εκφράζετε παράπονα για έργα που δεν έγιναν στο νομό σας.
2: Ξέρετε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που κλαίνε, που διαμαρτύρονται, γιατί είμαι θετικός ως άνθρωπος. Αλλά η Δράμα μας πονάει. Η Δράμα έχει απομονωθεί από τον οδικό χάρτη, το σιδηροδρομικό χάρτη. Ξέρετε, συνδεόμαστε με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Νευροκοπίου. Με τη γραμμή που είπατε, οδική αρτηρία, έχουμε Παρανέστη για Ξάνθη. Σέρες από Αργυρούπολη Σιταυρούς, Καβάλα από Άγιο Αθανάσιο, Θεσσαλονίκη από Κουδούνια, για να φτάσουμε στην Αμφίπολη. Και το πρόβλημά μας είναι ότι και τα πέντε δίκτυα είναι άθλια.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: αυτό
2: φοβάσαι να κυκλοφορήσεις. Την προηγούμενη, πριν από τρεις μήνες, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα στο δρόμο Δράμα Αμφίπολης. Άντηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και κανένας δεν ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα της του δικτύου. Το ότι αυτό το δίκτυο, πέρα ότι οι δραμηνοί πολίτες ζητάνε να γίνει ένα κλειστό δίκτυο, ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, εδώ δεν μπαίνουμε στη λογική του να επισκευάσουμε το υπάρχον δίκτυο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτό το δίκτυο να μην έχει ασφαλτοστρωση, να είναι γεμάτο λακκούβες, αν είναι δυνατόν να μην έχει γραμμές, να μην έχει διαγράμμιση, αν είναι δυνατόν να μην έχει φωτισμό στην Ελλάδα του 2026. Mm-hmm. Δηλαδή, τι μπορεί να περιμένει ο Έλληνας πολίτης από μια κυβέρνηση για την καθημερινότητα, τα αυτονόητα.
1: Μια που είμαστε και στο θέμα των υποδομών, κύριε Νικολαίδη, να πούμε ότι αυτή την ώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης έχουν μια συνάντηση και με τη διοίκηση του μετρό και με τους εργαζόμενους, από όσο γνωρίζουμε. Οπότε και εκεί θα συζητηθούν
2: έτσι,
1: κάποια.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, αλλά είναι ο συνάδελφος βουλευτής, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, με τη συναδέλφισσα την Ράνια Θρασκιά, τον υπεύθυνο υποδομών, τον Δημήτρη Σαριγιάννη και μέλη της νομαστιακής της Θεσσαλονίκης.
1: Να πάμε, ναι.
2: Γίνεται μια συνάντηση για ενημέρωση για τα προβλήματα που υπάρχουν για το μετρό. Και αν υπάρχουν, και ανακοίνωση σχετική θα βγει.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν διάφορα ζητηματάκια, κάτι διακοπές, κάτι ζητήματα που έχουν ανακύψει, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε εκεί τώρα. Απλά κοιτούσα, εγώ κοιτούσα, ξέρετε, τα ποσοστά τώρα είχα ανοίξει εδώ πέρα για να θυμηθώ, γιατί μιλούσαμε για τη Δράμα. 39,41 βλέπω η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, 13,89 ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ 16,93, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
2: ΠΑΣΟΚ πάει καλά στη Δράμα και αγωνιζόμαστε ώστε να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχουμε θέσει στόχο, πραγματικά το λέω και το εννοώ, την πρωτιά στην
0: πρωτιά. Δράμα.
2: Φυσικά, δεν μπαίνοντας σε έναν αγώνα από τη φύση μου ως άνθρωπος μπαίνω για να κερδίσω. Ο αγώνας που δίνω εγώ και η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομού Δράμας είναι έτσι ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε και λύσεις, γιατί δεν στεκόμαστε μόνο στα προβλήματα, δεν κάνουμε μια πολιτική της κατηγορίας, κάνουμε μια θεσμική πολιτική προτείνοντας λύσεις.
1: Πάντως,
2: τουλάχιστον για τον τόπο μας.
1: Πάντως, εσείς λέτε ότι στόχος είναι η πρωτιά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες σας κατηγόρησε ότι έχετε πολύ φιλικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενοι βέβαια στη συνύπαρξη στις κερκίδες του Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σχοινά. Και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο της συζήτησης για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στην κοινωνία.
2: Θέλετε,
1: να τα πιάσουμε και τα δύο.
2: Όλα τα πιάσουμε, δεν έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν θέλω να ασχολούμαι με το τι λένε τα άλλα κόμματα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει το δικό της δρόμο. Είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα που κατηγορεί τους πάντες. Η τοξικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με ένα κόμμα το οποίο δεν παράγει πολιτική, δεν προάγει πολιτική και δεν βοηθάει στη λύση των προβλημάτων των πολιτών. Εμείς από τη μεριά μας, αυτό που κάνουμε είναι μέσω του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη, του προγράμματός μας και με τα στελέχη μας να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να δείχνουμε το πρόγραμμά μας και να επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας, ώστε να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Τώρα, αν θα γίνει αυτό, θέλει πολύ αγώνα. Πραγματικά πάρα πολύ αγώνα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί, εκεί πέρα. Ναι,
2: γιατί το Πασόκ έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες μέρες και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δεν είναι ούτε τα στελέχη της, ούτε ο πρόεδρός της, ούτε οι βουλευτές του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την παράταξή μας. Αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να δώσουμε μεγάλο αγώνα όλοι μας, χωρίς να παρεκκλίνουμε.
0: Το δίλημα βέβαια ήταν, επειδή ξέρετε από το Πασόκ το άλλοτε κρατεό, στην κρίση τότε που έφυγαν οι ψηφοφόροι και στελέχη πολλά βέβαια, τα οποία κάποια ξαναγυρνάνε, τα βλέπουμε σταδιακά να επιστρέφουν. Άλλοι φύγανε αριστερά και άλλοι δεξιά. Δηλαδή κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις οι ψηφοφόροι. Και το ζήτημα για εσάς τώρα είναι από πού θα μαζέψετε. Συγγνώμη. Από πού θα προσπαθήσετε να προσελκύσετε αυτούς που φύγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ τότε ή προς τη Νέα Δημοκρατία, όπως φύγανε και οι υπουργοί που είναι σήμερα, στελέχοι που γίνανε υπουργοί.
2: Η απάντηση δική μου είναι προς όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχουν πολίτες δεξιοί, πολίτες αριστεροί. Υπάρχουν πολίτες που βασανίζονται σήμερα στο να επιβιώσουν. Το πρόγραμμά μας είναι για όλους τους πολίτες της πατρίδας μας, οπότε στόχευσή μας είναι να ψηφιστούμε από όλους τους Έλληνες. Εγώ προσωπικά αυτόν τον αγώνα κάνω στη Δράμα. Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί μπροστά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για να παραμείνουν στον τόπο τους. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο.
1: Και βέβαια, ας να πούμε ότι στο Πασόκ αυτό που άφησε να εννοηθεί ο Βασίλης, συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος ήταν στο Πασόκ, μετά πήγε Δημάρ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, τώρα επιστρέφει πάλι στο Πασόκ.
2: Ξέρετε, είμαστε σε μια φάση λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη από όλους και μας χωράει όλους. Αλλά πρέπει να σταθούμε στους ψηφοφόρους και όχι στα στελέχη, γιατί όλα τα στελέχη που θα επιστρέψουν και θα, ίσως κάποια είναι στο ψηφοδέλτια, δεν είναι. Στο τέλος οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν για το ποιοι θα μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να φύγει από τη διεύρυνση στην κακή, στον κακό τρόπο διαλόγου. Εδώ πρέπει να δείξουμε όλοι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να είμαστε η επόμενη μέρα διακυβέρνηση της πατρίδας μας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί από τις αίρες που μιλούσαμε, από το Κυλκή, συγγνώμη, που μιλούσαμε προχθές, φεύγουν όλοι, πάνε, βάζουν βενζίνη, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Έτσι, Βουλγαρία, και όχι μόνο βενζίνη, και άλλες δουλειές και ψώνια και εργασίες οδοντιατρικές και άλλα πράγματα γίνονται στις γειτονικές χώρες, είτε στη Βόρεια Μακεδονία είτε στη Βουλγαρία, ανάλογα με το πιο κοντά βρίσκεται ο καθένας. Από εσάς συνεχίζεται αυτή η διαρροή και με πτώσεις οικονομικές. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα, κύριε Νικολαίδη?
2: Εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ όλων των μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και να μην είναι με επιδοματικό τρόπο, ώστε να κάνουν τον Έλληνα να νιώθει άσχημα. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη φράση, η οποία δεν θα ακουστεί και καλά. Ο Έλληνας πολίτης είναι υπερήφανος. Ναι. Οπότε πρέπει να του δώσει τις λύσεις, οι οποίες θα έρχονται αμέσως. Εμείς έχουμε πει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα έπρεπε να μειωθεί. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρξει ο τρόπος να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όταν τα κάψιμα είναι πάρα πολύ υψηλά. Και ξέρετε, δίνω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουν όλοι και να καταλάβουμε όλοι ότι το να μειώσεις το φόρο προστιθέμενης αξίας στα κάψιμα όταν παίρνουν πολύ την Ανιούσα, δεν έχει δημοσιονομικό κενό η πατρίδα μας, γιατί αυξάνοντας η καθαρή τιμή ενός προϊόντος, της βενζίνης στην παρούσα φάση, που από το αν η καθαρή τιμή είναι 1 ευρώ, συν το ΦΠΑ γίνεται 1,24, όταν η τιμή είναι στα 2 ευρώ, συν το ΦΠΑ 24% γίνεται 2,48. Άρα το ελληνικό δημόσιο έχει δημοσιονομικό όφελος 24 λεπτά παραπάνω από ό,τι είχε. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα επιστρέψει στον Έλληνα πολίτη. Όχι ως επίδομα, αλλά ως μείωση στην τιμή του πετρελαίου. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα σήμερα το πετρέλαιο να είναι 24 λεπτά φθηνότερο.
0: Προς το παρόν πάντως το απέρριψε η κυβέρνηση. Βέβαια λέω προς το παρόν, γιατί είδατε και για 120 δόσεις για τους σέρβις και τα λοιπά που είναι στις προτάσεις που είχε ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ. Με κάποια καθυστέρηση υιοθετούνται.
2: Ξέρετε τι δεν μπορεί να καταλάβει αυτή η κυβέρνηση? Και δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί είναι μακριά από το πρόβλημα. Ότι μια οικογένεια στα ορεινά της δράμας για να ζεσταθεί θέλει κοντά στις 3,5 με 4,5 λίτρα πετρέλαιο. Μια οικογένεια στη Δράμα θέλει κοντά στα 2 με 3,000 λίτρα πετρέλαιο για την χρονιά. Στη Δράμα θέλει κοντά στις 5,000 ευρώ σήμερα για να ζεσταθεί.
1: Μα είπαν ότι θα υπάρξει μέρημνα, μέρημνα για κάποιες περιοχές.
2: Μα να σας πω, αυτό ακριβώς λέω, ότι στο Νευροκόπη και στο Παρανέστη για να ζεσταθείς με πετρέλαιο, που δεν χρησιμοποιούν και πολύ πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι, θέλεις κοντά στις 6.000 ευρώ. Τα ξύλα τώρα κόβονται για να γίνει η διανομή για τις ατομικές ανάγκες στους κατοίκους. Υπάρχει το πέλετ που πρέπει να επιδοτηθεί η τιμή. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι ένας άνθρωπος, αν μπορεί, αν δώσει 6.000 ευρώ για να ζεσταθεί, τι τα χρήματα πρέπει να πάρει για να μπορέσει να ζήσει ένα χρόνο? Αυτή την ερώτηση μπορεί να την απαντήσει κανένας στην κυβέρνηση?
1: Μάλιστα.
2: Ζει κανένας σε περιβάλλον που καθημερινά δουλεύει η θερμάστρα, ο καυστήρας? Για να μπορέσει να το βιώσει, πρέπει να αρχίσει να μείνει στον Ευρωκόπη. Δεν μπορεί να έρχεσαι και να λες, σου δίνω ένα επίδομα που βάζεις κριτήρια. Γιατί πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, και τώρα η συζήτηση πάει από το ένα θέμα στο άλλο, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ποια είναι η μεσαία τάξη και γιατί μια οικογένεια με 25.000 ευρώ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθεί.
1: Έτσι είναι, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής, κύριε Νικολάηδη, και το ζούμε έτσι είναι.
2: Μια μέση οικογένεια με δύο... με δύο ανθρώπους που δουλεύουν, εγώ θα σας λέω με δύο το ζευγάρι να δουλεύει ή στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίρνει πάνω από 2.500 ευρώ.
1: Κύριε Νικολάη,
2: ευρώ δεν μπορεί να ζήσει την χρονιά πληρώνοντας 5.000
0: ευρώ. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, το ξέρει ο καθένας. Το ξέρει ο καθένας από εμάς.
1: Κύριε Νικολάη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Τον βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, έτσι με στόχο την πρωτιά στη Δράμα που μας είπε ο κύριος Νικολαίδης, Τάσος Νικολαίδης, το μεάρχης.
1: Τώρα από το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσουμε να πάμε Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα στην Κατερινή, όπου, στην Πιερία, όπου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι. Θα προσπαθήσουμε τώρα εκεί να πάμε.
0: Θα πάμε.

0: Δεν θα πάμε προς το παρόν στην Πιερία, γιατί νομίζω ο Χρήστος ο Τσαλικίδης έχει πάρει τα όρη και τα βουνά και δεν πιάνει το κινητό του εκεί.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν αύριο, θα είναι εδώ πέρα. Σήμερα θα το δούμε για το τι γίνεται στον Όλυμπο συνέχεια. Αύριο λοιπόν το πρωί θα είναι και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο Ρούμεν Ράντεφ, για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων που θα γίνει μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εδώ πέρα, στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Η Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας, συνάδελφος, έχει μαζέψει έτσι όλα τα στοιχεία για το τι ακριβώς κοιμήλια είναι αυτά που συζητάμε, που θα δώσουμε, θα πάρουμε. Και τι ακριβώς θα γίνει αύριο. Σοφία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο αυτό δεν έχω μαζέψει για τα κοιμήλια που θα δώσουμε και θα πάρουμε. Ξέρουμε μόνο τον αριθμό. Θα τα μάθουμε αύριο όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να εξηγηθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτό. Και κυρίως από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πάμε να δούμε για μια διαπραγμάτευση η οποία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Με την από Κωνσταντίνου Καραμαλή και σύμφωνα με ένα ιστορικό που δημοσίευσε και πρόσφατα η εφημερίδα Καθημερινή, όταν ξεκίνησε αυτές τις διαπραγματεύσεις, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν, η βουλγαρική πλευρά φέρεται να συνέδεε την επιστροφή των ελληνικών κοιμηλίων με την παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, που είχαν βρεθεί με από τον καθηγητή τον Νίκο τον Μουτσόπουλο. Στο Αχίλιον.
1: Όταν
2: Πρέσπες. Λοιπόν. Νέα προσπάθεια έγινε το 2004-2005 από τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που συζητήθηκε τότε με τον Νικόλαο Μουτσόπουλο η δυνατότητα αξιοποίηση των λειψάνων στις διαπραγματεύσεις. Μετά το 2012, επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά και τότε ο Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τζαβάρας είχε αναφέρει ότι η συζήτηση αφορούσε την επιστροφή κοιμηλίων και χειρογράφων από την Οικοσιφήνισσα και το Τίμιο Πρόδρομο. Μιλάμε για τα δύο μοναστήρια. Με παράλληλη εξέταση του αιτήματος περί επιστροφής των λειψάνων του Σαμουήλ. Το Δεκέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη επιστημονική εξέταση των λειψάνων από Βούλγαρους ειδικούς. Συνομιλίες συνεχίστηκαν το 2010, εκεί ταυτοποιήθηκαν βέβαια ότι πρόκειται για αυτά που ζητούσαν ήδη η βουλγαρική πλευρά. Και αυτές οι επαφές επανεκκινήθηκαν την περίοδο 2019-2020 και κατέληξαν στην έκφραση αμοιβαία κατάθεση πολιτιστικών αγαθών, που θα πρέπει να διευκρινιστεί τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά. Σε ό,τι αφορά από τη βουλγαρική πλευρά, έψαξα και αναζήτησα δημοσιεύματα από το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων, από επίσημο τύπο της γειτονικής χώρας, και είναι μια άλλη ερμηνεία η οποία δίνεται από την πλευρά της Βουλγαρίας. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία προβλέπει την επιστροφή 48 κοιμηλίων από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και την Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών, αλλά και τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Τα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το 1917. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τις αντιδράσεις.
1: Έχουμε
2: από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία χαιρέτησε τη συμφωνία.
1: Ωραία, θετικά.
2: Ναι, περίμενε. Υπογραμμίζω ότι πρέπει να αποτελέσει μόνο την καλή αρχή. Αυτό αναφέρεται, θα πρέπει να πούμε, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι η συζήτηση δεν έχει διακοπεί, γιατί η Ιερά Σύνοδος επαναφέρει και τα άλλα τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από ναούς, μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και μια που μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και της Θράκης, είχαμε οξύτατες αντιδράσεις από τους Μητροπολίτες της περιοχής. Πάμε στο Μητροπολίτη Δράμας. Είναι πολύ επιφυλακτικός η επιστολή του προς την κυρία Μεδόνη, την οποία έδωσε και στη δημοσιότητα. Είπε ότι πληροφορήθηκε τη συμφωνία από τα μέσα ενημέρωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση συμμετοχή στη διαβούλευση. Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τα 48 κοιμήλια, ποια και τι ακριβώς είναι, ποιος θα επέλεξε και με ποια κριτήρια. Και ο ίδιος αναφέρει ότι από την Οικοσιφήνισσα έχουν αφαιρεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, περίπου 800 ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα. Επίσης εξέφρασε επιφύλαξη ότι μετά την παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ η Ελλάδα ενδέχεται να έχει μικρότερη διαπραγματευτική δυνατότητα.
1: Δίνουμε το αντάλλαγμα το ισχυρό. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή η συζήτηση, ξέρεις, μου είναι λίγο δυσάρεστη που την παρακολουθώ τώρα που την περιγράφεις. Μου θυμίζει περιόδους πολέμου που ανταλλάσσουν εχμαλώτους, έτσι.
2: Κοίταξε να σου πω, επειδή πρόσφατα κάνω και μια έρευνα για την ευρύτερη περιοχή εκεί που δέχτηκε και μεταναστευτικές ροές από τη Μικρά Ασία την περίοδο 1914 και μετά το 1922, αλλά κυρίως εστιάζω σε εκείνη την περίοδο. Εκείνη η περιοχή είναι πολύ πονεμένη από αυτού του είδους τα ζητήματα και το τι πήραν από την περιοχή,
1: ναι,
2: αυτή,
1: σωστά,
2: και αφαιρέθηκαν.
1: Σωστά. Εντάξει, Ναι, okay, σε κάθε περιοχή.
2: Η βουλγαρική
1: έχει...
2: κατοχή, έτσι.
1: Έχει,
2: αυτό βουλγαρική... συμβαίνει πάντα όποτε ναι. υπήρχαν κατοχές και μεταλάφυρα και τα υπόλοιπα. Ναι, πάμε ναι. λίγο να δούμε τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου, κύριο Παντελήμωνα. Και αυτός αντέδρασε με επιστολή του στην κυρία Μενδώνη. Διεκδικεί εδώ και περίπου 3 δεκαετίες 50 κοιμήλια από τις μονές Παναγίας Καλαμούς, Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, χειρόγραφα και παλέτυπα. Εκφράσει δυσαρέσκεια του μάλιστα, επειδή οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις δεν περιλήφθησαν στη συμφωνία. Ο Μητροπολίτης Σερών τώρα, εκείνος που τα λάβει και τα κοιμήλια αυτά, να πούμε ότι χαιρέτησε την εξέλιξη, ως ευχαρίστητη κυβέρνηση, μάλιστα συμμετείχε σε μια σύσκεψη τον περασμένο Μάιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Αυτός είναι.
2: Αλλά και ο ίδιος λέει, εξέφρασε την προσδοκία ότι θα ακολουθήσει και επιστροφή των υπολείπων.
1: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη βουλγαρική πλευρά, σε ένα-δύο λεπτά να τα πω. Η Διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Μπόνι Πετρούνοβα, δήλωσε ότι τα αντικείμενα εξετάστηκαν από επιτροπές και ειδικούς και ότι διαπιστώθηκε η ελληνική προέλευσή τους, γιατί υπήρχαν και αντιδράσεις από εκείνη την πλευρά.
1: Και ναι, εντάξει.
2: Ανέφερε ότι πρόκειται κυρίως για εκκλησιαστικά σκεύη. Εδώ δίνω απάντηση. Εικόνες και λειψανοθήκες, γιατί δεν έχουμε περιγραφή από την ελληνική πλευρά.
1: Ναι, ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Λειψανοθήκες, ναι. εικόνες. Και εκκλησιαστικά σκεύη. Ωραία.
2: Πάμε να δούμε για τον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών Γεώργη Βάλτσεφ, ο οποίος διευκρίνησε ότι η Βουλγαρία δεν λαμβάνει μόνο τα λείψανα που αποδίδονται στο Σαμουήλ, αλλά και ανθρωπολογικό υλικό που αποδίδεται στον Γαβρίλ Ρωμανό, τον Ιβάν Βαντισλάφ και άλλα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αυτό δεν το γνωρίζουμε από εδώ, αυτή την πλευρά.
1: Ναι, δεν το έχουμε μάθει. Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα. Να πούμε ότι ο ίδιος τόνισε ότι το μνημόνιο αφορά 48 αντικείμενα και δεν συνεπάγεται παρέτηση από την κυριότητα.
1: Ωραία. Μάλιστα, τα διατηρούν δηλαδή.
2: Δεν ξέρω και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Και ξαναλέω ότι πάμε στο αρχικό αυτό που είπα, ότι πρόκειται για αμοιβαία κατάθεση. Αυτό αναφέρεται.
1: Κατάθεση τι σημαίνει?
2: Αυτό θα διευκρινιστεί ναι, από το Υπουργείο
1: δεν είναι,
2: Πολιτισμού.
1: Δηλαδή παραχώρηση, δανεισμός, τι είναι?
2: Η βουλγαρική πλευρά τώρα από τρεις δηλώσεις.
1: Πρέπει να κλείσουμε σε μισό λεπτό.
2: Αυτό,
1: ναι, μας.
2: Αυτό, όχι σε μισό, τώρα κλείνουμε.
1: Ναι.
2: Λέει ότι δεν, δεν αναφέρεται σε κυριότητα.
1: Δεν αναφέρεται σε,
2: δεν αναφέρεται σε οριστική μεταβίβαση κυριότητας.
1: Όπως και να έχει, έχει ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό, θρησκευτικό από όλες τις πλευρές και για μας και για τους Βουλγαρούς. Έτσι, γι' αυτό κατέληξαν και σε αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε αύριο και ακριβώς
2: και θα τα δούμε, δούμε να εκτίθεται έτσι, στο Βυζαντινό Μουσείο.
1: Σωστά.
2: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.
1: Μέχρι τις 5 γιατί μετά πάνε στα μοναστήρια.
2: Mm-hmm.
1: Πολλές μονές τελευταία, Σοφία. Πολλές μονές. Άγιο Όρος εδώ, μοναστήρια. Περιοχή, πολλά μοναστήρια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πούμε Viber, περίμενε λίγο. Ναι, πρώτη ώρα είναι τουλάχιστον. 6-9-30-078-228, το ξαναλέω.
1: Να πάρουν στον Ιδρυσά να του πούνε τα νέα.
0: Άσε να τελειώσω. Μην μιλάς πάνω στον αριθμό. 6-9-30-078-228, περιμένουμε τις καλημέρες σας και ερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της Ελλάδας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πιερία, τονίζοντας ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή, γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης και κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νομού. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοση παραλαβής ακυμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, αυτή την ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές της Αλφα Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντώνται με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο Πηλέας για ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αύριο, Άλεξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του Επταπηγείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για περιστατικό δηλητηρίασης με μαθητές στο καταφύγιο Πέτρος Τρούγκα σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 6 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορουμένων για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά σήμερα στο μονομελές εφετείο, ενώπιον του οποίου δικάζεται λόγω ειδικής δοσιδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα. Στην βουλευτή καταλογίζεται η ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της Παπακώστα, αλλά και κατά τον Κώστα Στρέκα, Χρήστο Μπουκοχώρο και τον Μάξιμο Σενετάκη μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Περισσότερα από 100 αλλιευτικά σκάφη έφτασαν από χτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, από Μηχανιώνα, Χαλκιδική, Καλαμαριά και Πιερία, και έριξαν άγκυρα κατά μήκος της παλιάς παραλίας από το ύψος του λιμανιού μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι αλλιείς ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το απόγευμα στις 7 αναμένεται η συνάντησή τους με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παρέμειναν σήμερα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου. Βελτίωση αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Κλειστή η περιφερειακή οδός για κυκλοφορία οχημάτων σήμερα το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω έργων στο flyover στην ανατολική κατεύθυνση ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K7 Επταπηργίου και K8 Τριανδρίας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική θυελώδης έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Δεν με νοιάζει τι είναι Δευτέρα ή Τρίτη, άμα είναι Παρασκευή είμαι ερωτευμένος, είμαι καλά. Λοιπόν, η Cure είναι εδώ μαζί μας και πάντα την Παρασκευή είμαστε διαφορετικά. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Ζωή Κουτελοπούλου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας επιμελείται τον ήχο. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Και έτσι δυναμικά που ξεκινήσαμε, έτσι δυναμικά θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα μέχρι τη μία συντροφιά σας.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δράμα επίσης, γιατί νωρίτερα, κύριε Ξανθόπουλο, είχαμε το συντοπίτη σας, τον κύριο Νικολάηδη,
0: σήμερα Δράμα.
1: Σε άλλο πολιτικό στρατόπεδο.
2: Έχουμε κάνει απόβαση στις συχνότητες της δημόσιας
1: στον 102 σήμερα.
0: Ωραία. Καλό είναι αυτό, γιατί ακούσαμε, μας είπε ο κ. Νικολαίδης ότι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στη Δράμα, όλοι από όλες τις κατευθύνσεις ή που φεύγουν, είναι το κακό τους το χάλι. Και αναρωτιόμαστε, όλοι μαζί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η Δράμα έχει το επαχθές προνόμιο, είναι αποκλεισμένη και σιδηροδρομικά και από την Εγνατία. Ναι. Η Δράμα και η Έδεσα είναι οι μόνες πρωτεύουσες της Βόρειας Ελλάδας που δεν έχουν πρόσβαση στην Εγνατία. Είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα. Όλοι μαζί, όπως λέτε, ο καθένας μας προσπαθούμε, αλλά όταν η κυβέρνηση επί 7 χρόνια αλλάζει διαρκώς τις προτεραιότητες της, καταλαβαίνετε ότι η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, το πρόβλημα του σιδηροδρόμου δεν αφορά μόνο τη Δράμα, αφορά όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πρακτικά δεν έχει σιδηρόδρομο. Δηλαδή, να σας πω το τραγέλαφο, ότι έρχεται το τρένο, ας πούμε, στη Δράμα, κατεβαίνει ο κόσμος, ανεβαίνει στο λεωφορείο και πηγαίνει στην Κομωτινή. Τέτοια φαινόμενα έχουμε.
1: Πάντως,
2: άρα,
1: επειδή
2: είναι μια επιλογή κεντρική για την υποβάθμιση του σιδηροδρόμου. Πάγια είναι αυτή η θέση της συντηρητικής κυβέρνησης, γιατί προκρίνει τους δρόμους, τους μεγάλους οδικούς άξονες που έχει, εκλεκτικές συγγένειες με το μεγάλο κεφάλαιο, που οι μεγάλες εταιρείες, οι γνωστοί εργολάβοι μπαίνουν και καρπώνονται τα ωφέλη. Άρα δηλαδή ο σιδηρόδρομος καταλαβαίνει ότι θα μένει πίσω. Άρα και ο συνάδελφος έχει δίκιο,
0: και ο κ.
2: Νικολαίδης, και εμείς που φωνάζουμε, η κυβέρνηση όμως δεν τίνει ευήκον.
1: Η κυβέρνηση πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, επειδή μιλάμε για περιφέρεια, πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Πιερία, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας, δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας.
0: Να τη μια ξεχασμένη.
1: Και γι' αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
0: Το είπε στην Πιερία, έτσι.
1: Ναι, το είπε στην Πιερία πριν από λίγο. Ναι,
2: το είπε φαντάζομαι με αφορμή την ένταξη της από εδώ πλευράς του Ολύμπου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Έτσι, ναι. Το ακούω με αισιοδοξία, διότι τώρα ανέλαβε η κυβέρνηση, τώρα έγινε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επομένως δίνει μια υπόσχεση προοπτική στην κοινωνία και στη χώρα.
0: Νέος είναι, θα μάθει.
2: Και σε αυτήν εντασσόμαστε κι εμείς ως Δράμα. Να σας πω το εξής. Το 19 που πρωτοεκλέχτηκα βουλευτής ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία. Ήταν δηλαδή με τον πιο επίσημο τρόπο αποχηλαίων πρωθυπουργού. Από τότε μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρόσφατα σκοτώθηκαν συμπολίτες μας εξαιτίας του πολύ κακού οδικού δικτύου.
1: Αναφέρθηκε και ο κ. Νικολαίδης αυτό το τρόχιο.
0: Είναι κοινά. Κοινά είναι.
1: Αφού είναι η περιοχή. Ακριβώς.
2: Κοιτάξτε, είναι αντικειμενικά τα προβλήματα. Οι δυσκολίες της περιοχής είναι καταγεγραμμένες. Το πρόβλημα είναι ότι τι λύσεις δίνεις και αν δίνεις λύσεις. Αν σκεφτείτε ότι η Δράμα, ας πούμε, είναι η πρωτεύουσα της ινικής βιομηχανίας της χώρας, έχουμε μερικές από τις καλύτερες ετικέτες κρασιών και όλα αυτά τα προϊόντα διακινούνται από αυτόν τον αρχαίο δρόμο που πηγαίνει στο Λόφο Καστά και από εκεί συνδεόμαστε με την Αμφίπολη, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται το μεταφορικό κόστος, καταλαβαίνετε ότι οι βλάβες των αυτοκινήτων είναι πολύ συχνές. Γενικώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Επειδή, κύριε Ξανθό,
2: δεν υπάρχει τρένο που θα μπορούσε να υλοποίηση της μαζικής μεταφορές προς το λιμάνι της Καβάλας, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τις πρόσθετες δυσκολίες που έχουμε.
1: Επειδή μιλάτε για λύσεις, πριν από λίγες μέρες, προχθές ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας μέτρα και για τους services, θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Φαντάζομαι ότι έχετε αντίθετη άποψη, βλέποντας και ένα βιντεάκι που έχετε κυκλοφορήσει στα social media, όπου αναφέρεστε βέβαια στα services και τα funds που τηλεφωνούν σε αυτούς που χρωστάνε.
2: Κοιτάξτε,
1: φαντάζομαι δεν σας ικανοποίησαν, δηλαδή ούτε μισό μέτρο από τα κυβερνητικά σου δεν είπατε ευτυχώς που το έκανε.
2: Κοιτάξτε, ναι. Δεν θέλω να είμαι μεμψίμηρος. Κάθε ευρώ που έρχεται στη τσέπη του πολίτη και κάθε μέτρο που που λαμβάνει η κυβέρνηση, προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, σαφώς κρίνεται θετικό. Το πρόβλημα, η κριτική που κάνουμε, ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Αυτό είναι. Δηλαδή, εδώ.
1: Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί, κύριε Ξανθόπουλε?
2: Εδώ έχουμε μια αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 22, δισεκατομμύρια το τελευταίο διάστημα. Είναι δηλαδή θριαλίδα στα θεμέλια της κοινωνίας. Ευτυχούν οι δείκτες και δυστυχούν οι άνθρωποι, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι πρόβλημα έχουμε σήμερα στη χώρα? Ότι ουσιαστικά τα φάντς είναι κράτος εν κράτη και οι services αγνοούν κάθε προσπάθεια που γίνεται για να βρεθεί μια λύση και παίρνουν κοψοχρονιά τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να γίνει, εμείς τι προτείναμε? Κάναμε μια πολύ ρηξικέλευτη και ενδιαφέρουσα πρόταση. Είπαμε να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ με τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει σε μια Ιωνή Αναπτυξιακή Τράπεζα, να πάρει από τη δευτερογενή αγορά όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, να κόψει, να αφαιρέσει τις επιβαρύνσεις, τα πανωτόκια κτλ. Και να τα δώσει στους οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα πληρώσουν με τις 120 δόσεις. Ταυτοχρόνως να θεσπιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί πρακτικά εκεί πατούν οι servicers και αυτό είναι το πρόβλημα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των μπαταχτσίδων, των στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως συλλήβδην θεωρεί όλους τους οφειλέτες η κυβέρνηση. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έναν αριθμό ζωής, κάποια έσοδα τα οποία καταβαραθρώθηκαν, έμειναν άνεργοι, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Έρχεται το φαν, τα αγοράζει στο 10% στο 20% της ονομαστικής αξίας την απέτηση της τράπεζας εναντίον τους και μετά θέλει να εισπράξει το 120% ή φυσικά το σπίτι. Εκεί δεν παρεβαίνει η κυβέρνηση. Θεωρεί ότι η αγορά θα λύσει τα προβλήματα. Αυτή είναι η πολιτική της επιλογή και γι' αυτό το πράγμα εμείς ασκούμε την κριτική που ασκούμε. Είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μας να βάλω, ας πούμε, το πολιτικό, το ιδεολογικό στοιχείο. Αν η στέγη πρέπει να γίνει κοινωνικό δικαίωμα και να πάψει να αποτελεί επενδυτικό προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι προτάσεις βέβαια που, για τη στέγη, που τις κάνουν και άλλα κόμματα της αριστεράς. Και μιλάμε για συνεργασίες. Έβλεπα και ένα βίντεο χθες και την κυρία Νάση από τη Νέα Αριστερά. Και ακούμε όλο, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράνε αυτές οι συνεργασίες.
2: Ούτε και εμείς βλέπουμε, που είμαστε υποτίθεται στο προσκήνιο. Ο καθένας μας παίρνει την ευθύνη για αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει και δυστυχώς η πολυδιάσπαση αυτή συνοδεύεται και από ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών οι οποίοι κρατούν και την έδρα τους παρά την παράδοση της αριστεράς και παρά τη δέσμευση, τη γραπτή που έχουμε αναλάβει όλοι απέναντι στο κόμμα, εννοώ το για το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο εκλεγήκαμε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι καθοριστική σημασίας η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να μπορέσει να αποτελέσει τον καταλύτη των μετεκλογικών τουλάχιστον συνεργασιών. Αφού προεκλογικά η πρότασή μας για προοδευτική συνεργασία πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Σας θυμίζω ότι είχαμε ψηφίσει και την απλή αναλογική την περασμένη περίοδο, η οποία και αυτή δεν έτυχε αδέουσας προσοχής και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, το τελευταίο διάστημα, επειδή τα λέγαμε και όταν είχατε τα πολλά προβλήματα της εσωστρέφειας, τα λέγαμε και τότε. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά τότε
1: είχαν
0: πολλούς βουλευτές. Είχαν εσωστρέφεια, αλλά πολλούς.
1: Τώρα είναι
0: 10 και δεν έχουν.
1: Και τσιμπάτε κάτι, μισή μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
2: Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο καταρχάς ότι εκλεγήκαμε στο 23-47 βουλευτές και έχουμε μείνει 10. Καταλαβαίνω ότι μας έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, γιατί πρέπει να διεκπαιρεώσουμε όλο τον όγκο της κοινοβουλευτικής δουλειάς που έχουμε, ανεξάρτητα αν είμαστε 30, 20 ή 10. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πολιτική συμφωνία πια. Καταρχάς, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί αυτόνομη πολιτική οντότητα και θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις εκλογές. Και δεύτερον και σημαντικό, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των στελεχών της συλλογικής ηγεσίας, αλλά και όλων μας. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, είμαστε κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή και καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος μας έχει γυρίσει την πλάτη. Προσπαθούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου με πολιτικές προτάσεις. Είτε αυτό αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε αφορά τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, είτε αφορά τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτά ο κόσμος τα ακούει. Ο κόσμος που ενδιαφερόμαστε εμείς, που μας αφορά εμείς, ο λαϊκός κόσμος. Και σιγά σιγά φαίνεται να ακούει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν διατηρήσουμε την σοβαρότητά μας, εάν διατηρήσουμε αυτήν την ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας και πάμε ως τις εκλογές έτσι αισιοδοξία, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε καλά. Για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείσαμε σήμερα με Δράμα, έτσι. Φτάνει ως εδώ.
1: Σωστά.
0: Είχαμε και το αναδείξαμε και βέβαια καλά κάνουμε, γιατί συνέπεσε ακριβώς και με αυτή τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για την περιφέρεια που έρχεται από την Πιερία. Αλλά να που υπάρχουν νομοί. Η Δράμα είναι χαρακτηριστικό. Μας είπε για την Μπέλα επίσης που δεν έχει κάθετη πρόσβαση στην Εγνατία. Νομοί που με τα σύγχρονα δίκτυα είναι ψηλοαποκλεισμένοι.
1: Εντάξει, δεν μπορούν να γίνουν και όλα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όλα τα βασικά. Μαζί.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Όλα μαζί να μην γίνουν.
1: Ναι.
0: Λέμε για τα βασικά.
1: Έχει ξεκινήσει την Κρήτη, ας πούμε, ο ΒΟΑ.
0: Αλλά δεν είχε βουλευτεί κυβερνητικό μέχρι πρόσφατα. Νομίζω είχε τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Κυριαζίδης. Ίσως γι' αυτό να μην είχε Δράμα. Έτσι τόσο καλή αντιμετώπιση από πλευράς κυβέρνησης. Λέω τώρα μια ιδέα.
1: Τώρα και εσύ, σιγά.
0: Ναι.

0: Έρχονται και τα αντιγρυπτικά εμβόλια στα φαρμακεία. Αρχίζει μέσα στον Οκτώβριο η χορήγηση των αντιγρυπτικών εμβολίων. Πηγαίνει πίσω, έτσι, και κάνουν όλο και περισσότερες ομάδες. Έχουν προσθεθεί, δεν είναι μόνο πάνω από κάποια ηλικία. Είναι και ευπαθείς ομάδες, είναι και αυτοί που έχουν, φροντίζουν τέλος πάντων άτομα είτε μεγάλης ηλικίας είτε ευπαθείς ομάδες που μπορεί να έχουν ζητήματα. Γενικά παίρνουμε, πόσα παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, καμιά 300.000, ναι.
1: Εγώ κάνω, μόνο πέρσι δεν έκανα.
0: 300.000 αντιγρυπτικά εμβόλια. Φαντάσου. Ναι. Αλλά πάμε λίγο, ξέρεις, οι συμβουλές είναι άλλοι να τα κάνουν νωρίς, άλλοι να τα κάνουν αργότερα, να σε πιάσει μία, να πας μέχρι και το Μάρτιο.
1: Ναι, να πας με μία δόση, ας
0: τέλος πάντων,
1: το
0: ναι,
1: κάνεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: ας
0: για, να πας πιο μετά, γιατί το Μάρτιο εκεί έχει μία έξαρση, ναι. Πάντα προς το τέλος γίνεται τα χειρότερα, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Να πούμε για εσάς που κυκλοφορείτε το βράδυ, ότι σήμερα το βράδυ...
0: Όποιος τη νύχτα περπατεί, το flyover δεν το πατεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, καλά.
1: Μπορείς να γράψουμε αντινάδες.
0: Καλά μαντινάδες, τέλος πάντων.
1: Αυτά είναι τα... Κλειστό θα είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση, από τις 11.30 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί. Εκεί στο ρεύμα στην ανατολική κατεύθυνση, δηλαδή προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Εντάξει, είναι μικρό το κομμάτι, αλλά εντάξει, προβληματίζει.
0: Σε κατεβάζει, σε κόβει, ναι, τώρα, ναι, τι, δεν μπαίνει.
1: Δεν μπαίνει, όχι.
0: Άμα είναι το διασχίσεις και να κατεβαίνει,
1: ναι,
0: από το Επταπυργείο.
1: Και
0: πέφτει σε μποτιλιαρίσματα. Έχει τροχέα πάντα. Έχω πέσει, γι' αυτό το λέω, σε άλλη περίπτωση. Έχει την τροχέα, η οποία ρυθμίζει, αλλά δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα από το αυτοκίνητο, γιατί κατεβαίνουν όλοι από τον περιφερειακό. Οι ουρές γίνονται μέχρι και πάνω στον περιφερειακό. Κατεβαίνεις μετά δρόμους, ξανανέβα. Είναι ταλαιπώρια. Μην μπαίνετε.
1: Ναι,
0: όλοι.
1: Λοιπόν, από τις 11.30 σήμερα το βράδυ.
0: 11.30.
1: Μέχρι
0: μετρό.
1: Τις
0: είναι ανοιχτό το μετρό,
1: πρωί.
0: Δεν είναι.
1: Είναι μέχρι τις 2 σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να γυρνάνε στο σπίτι τους και μετά τις 2. Δηλαδή, επειδή εμείς κοιμόμαστε, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν ξενυχτάω πλέον όπως ξενυχτούσα.
0: Εντάξει, όχι, όχι τόσο αργά, ναι.
1: Όχι τόσο αργά.
0: Το 2 η ώρα είναι πλέον, ναι, δύσκολες ώρες. Αλλά και το 10.30 είναι δύσκολη ώρα, γιατί έχουμε και τίτλους, αλλά
1: ναι,
0: θα πούμε σε λίγο.
1: Εγώ όταν ξενυχτάω, πάντως που ξενυχτάω πλέον μια φορά το εξάμηνο να γυρίσω 4-5 ώρα το πρωί, εντάξει, θέλω ένα τετραήμερο 4-5 για να
0: ώρα το πρωί.
1: Ναι, θέλω ένα τετραήμερο για να συνελθώ.
0: Εσείς είστε και μικρά, μπορείτε,
1: ναι,
0: να κάνετε τέτοια,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι νεαρές ηλικίες μπορούν,
1: έτσι,
0: να πηγαίνουν
1: 4-5
0: ώρα.
1: Να το ακούμε.
0: Εμείς ξυπνάμε συνήθως εκείνη την ώρα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Στις 5 ώρα το πρωί κάνουμε ένα πρώτο ξύπνημα και μετά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Έχεις να πεις κάτι άλλο πριν τους τίτλους?
0: Ναι, αλλά άστα για μετά, γιατί τον Πρωθυπουργό θα επικοινωνήσουμε, ελπίζουμε, με τον.
1: Συνεχίζει να μην πιάνει το κινητό. Είναι κάπου σε ένα σημείο, μάλλον που δεν.
0: Όλοιπος δεν έχει καλή σύνδεση. Τώρα που θα το φτιάξουν και θα έχει και εισιτήριο να δούμε.
1: Καλά, λοιπόν, πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ελλάδα. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της πρόοδου της χώρας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χθες η εταιρεία. Συνάντηση του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Παραμένουν περίπου 100 σκάφη παράκτια αλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης που ζητούν φθηνά καύσιμα. Στις 7 το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τους αλίες. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα με το ΔΕΛΕΑΡ υψηλών αποδόσεων αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών Κατερίνης. Έγιναν 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Στη Γάζα, μωρά που γεννήθηκαν πρόωρα και απομακρύνθηκαν σε θερμοκοιτίδες τις πρώτες μέρες του πολέμου, επιστρέφουν και πάλι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους ίδιους ειδήσεων και τώρα θα σε πάω, Βασίλη, σε σχολεία.
1: Ναι, τι έχουμε.
0: Να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Τη Δευτέρα, τώρα αυτή τη Δευτέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών και το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα των γονέων που μιλούν για τους εκπαιδευτικούς. Θέλω λίγο να δούμε και τη σχέση γονέων-εκπαιδευτικών, γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε διάφορα και βλέπουμε
1: το περιστατικό
0: όσοι
1: αυτό,
0: είμαστε
1: το
0: γονείς.
1: Το περιστατικό αυτό κάτω στην Αθήνα,
0: ναι, το οποίο
1: με
0: την
1: πιαγωγό.
0: Το οποίο βέβαια είναι ακραίο, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και διάφορα θέματα στην καθημερινότητα. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευάγγελο Κελεσίδη. Καλησπέρα, κύριε Κελεσίδη.
2: Καλησπέρα, κυρία Τζαμπάζη, σε εσά και στον κύριο Πεγκλάρη και σε εσά και στους ακροατές σας.
1: Εσείς φαντάζομαι εκεί περιστατικά σαν αυτό που είδαμε σαν ολιώσια δεν έχετε, έτσι, δεν έχουν συμβεί κάτι τέτοιας μορφής επεισόδια με εκπαιδευτικούς.
0: Αυτό θα το είχαμε μάθει, καλέ. Δεν θα το είχαμε μάθει.
2: Ένα ακραίο περιστατικό ήταν. Και φυσικά, όπως συμβαίνει κάθε φορά, τέτοια περιστατικά γίνονται αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και προβληματισμού, θα έλεγα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν άλλα τέτοια περιστατικά και στη διεύθυνσή μας που να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Η σχέση σχολείου-οικογένειας, που είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Πρώτα απ' όλα, λίγο να αρχίσουμε το τι θα πείτε τη Δευτέρα, γιατί θα δώσετε αυτή τη συνέντευξη τύπου.
2: Πολύ ωραία. Στη συνέντευξη τύπου θέλουμε να αναδείξουμε ένα πράγμα, τον κέριο ρόλο του εκπαιδευτικού. Γιατί για μας δεν είναι μια μέρα έτσι επαιτειακή, είναι μια μέρα ουσιαστική. Θέλουμε να αναδείξουμε, να αναβαθμίσουμε το κύρος του εκπαιδευτικού εκεί που πραγματικά του αξίζει. Αυτό. Μέσα εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν η πλατφόρμα των θετικών εμπειριών των γονέων, θα παρουσιαστεί μια έρευνα που έχει γίνει σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται σήμερα τη σημερινή εποχή του κύρος του εκπαιδευτικού. Θα γίνει μια έκθεση εικαστικών πώς βλέπουν τα παιδιά μέσα από τα μάτια τους τους δασκάλους τους και τις δασκάλες τους, και φυσικά θα βραβευτούν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αφιπηρετήσει και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Στο πρόσωπο αυτών που έχουν αφιπηρετήσει θα βραβευτούν οι κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση πάνω από 40 χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κελεσίδη, πάντως, τα τελευταία χρόνια, ακόμη και στο δημοτικό, πολλοί εκπαιδευτικοί σε κάποιες συζητήσεις λένε ότι οι γονείς πλέον νταντεύουν πολύ περισσότερο τα παιδιά τους. Και
1: νταντεύουμε,
0: ναι. Απλώς επειδή έφυγα από το
1: δημοτικό. Ναι, έφυγα κι εγώ, ναι. Εντάξει, ναι. Λέω γενικά όμως.
0: Ναι, νταντεύουμε. Δεν ρίχνουμε ποτέ ευθύνη στα παιδιά μας και πηγαίνουμε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσπαθώντας να εξηγήσουν ότι ένα παιδί έχει ίσως παραβατική συμπεριφορά, βρίσκουν και τον πελάτη τους μερικές φορές, οπότε προτιμούν να μην μιλάνε. Είναι αυτή η κατάσταση, πολλαπλασιάζονται αυτά τα επεισόδια?
2: Ναι.
0: Και αυτό συνεχίζεται βέβαια και γυμνάσιο και λύκειο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί πάμε και στους βαθμούς, αλλά εσείς τώρα είστε στο δημοτικό, γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό εδώ, να πάμε να δούμε γιατί γίνεται.
0: Γιατί θα αναφερθείτε στη σχέση εκπαιδευτικών γονέων, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Βεβαίως. Ναι. Οι γονείς, είναι αυτονόητη υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα παιδιά τους. Ωραία. Ωστόσο, αρχίζει ένα πρόβλημα όταν αυτή η φροντίδα, η προστασία δεν απαντά σε πραγματικούς κινδύνους, αλλά αρχίζει να απαντά στο άγχος τους. Mm-hmm. Άρα εδώ μιλάμε για ένα άλλο πράγμα. Δεν προστατεύουν τα παιδιά τους από κάτι που είναι επικίνδυνο, αλλά τα προστατεύουν από κάτι που είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, μια μέρα που δεν ήταν διαβασμένοι ή δεν έγραψαν καλά σε κάποιο μάθημα ή δεν απάντησαν ή είχαν μια διαφωνία με κάποιο συμμαθητή τους. Αυτό λοιπόν που τους δημιουργεί ένα άβολο ή στενάχωρο περιστατικό, πηγαίνουν και κάνουν αυτά τα πράγματα, διαμαρτύρονται, αισθάνονται ότι το παιδί τους ματαιώνεται. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα παιδί είναι το υλικό που χρειάζεται για να κτιστεί η ανθεκτικότητα του παιδιού.
0: Οι εκπαιδευτικοί πώς αντιδρούν, κύριε Κελεσίδη, είναι για αυτούς ένα πρόβλημα? Για να μην τα ρίξουμε όλα, για να μην φανώ ότι τα ρίχνω όλα στους γονείς, υπάρχουν βέβαια και κακοί εκπαιδευτικοί που πολλές φορές δεν αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την κατάσταση ως έχει. Αλλά επαγγελματίες καλοί και κακοί υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Ας μην αναφερθούμε, ας πούμε, σε μεμονωμένα περιστατικά, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για το σύνολο. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος εκπαιδευτικός έχει πρόβλημα με το δικό μου το παιδί και θα του κάνει 20 παρατηρήσεις και στον άλλον θα κάνει μία. Σημαίνει ότι και το δικό μου το παιδί φταίει.
2: Ναι,
0: εννοείται.
2: Τώρα,
0: δηλαδή, τι προσωπικό να έχει ένας δάσκαλος με ένα παιδάκι, ας πούμε.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς, επειδή πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει και εγώ και
0: το γνωρίζουμε.
2: Εκπαίδευση, ποτέ δεν θα πούμε φταίει ένα παιδί. Ποτέ. Το παιδί είναι το τελευταίο που φταίει. Η συμπεριφορά μας, η οριοθέτησή του, όλα αυτά που κάνουμε εμείς οι ενήλικοι είναι αυτά που δημιουργούμε τα προβλήματα στο παιδί. Το παιδί, λοιπόν, έρχεται, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, βρίσκει μηχανισμούς να διορθώσει και μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί μιλάμε για ένα πλαίσιο του σχολείου που είναι εντελώς διαφορετικό από το πλαίσιο της οικογένειας. Προφανώς δεν μιλάμε επίσης για το ότι είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί ή όλοι οι γονείς είτε καλοί είτε κακοί.
1: Τώρα, το καλή και κακή είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός. Οι εκπαιδευτικοί έχουν σήμερα, γιατί παλιά θυμάμαι στα δικά μου χρόνια, φυσικά δεν υπήρχε καμιά σχέση. Ίσα-ίσα και βασική επάρκεια των γνώσεων του μαθήματός τους έπρεπε να έχουν. Τώρα έχουν γενικότερα εφόδια, δηλαδή ξέρουν, έχουν εκπαιδευτεί για σχέσεις με παιδιά, για σχέσεις με γονείς. Δηλαδή υπάρχουν πλέον, έχουν αναπτυχθεί και ειδικές επιστήμες, έτσι ακριβώς που δημιουργούν και ενισχύουν αυτές τις σχέσεις, την αντιμετώπιση κρίσεων, καταστάσεων που ξεφεύγουν από τις καθημερινότητες. Όλα αυτά τα εφόδια τα έχουν οι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν στα σχολεία.
2: Τα έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θέλω αυτό να τονίσουμε, να έχουν εμπιστοσύνη όλοι. Η εκπαιδευτική αυτή τη στιγμή είναι το πιο επιστημονικά κατατισμένο και επιμορφωμένο προσωπικό όλου του δημόσιου τομέα. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί μας, εκτός από το βασικό πτυχίο, έχουν μεταπτυχιακό, έχουν άπειρα σεμινάρια κτλ. Είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κάθε τι. Χρειάζεται όμως να δείξουμε και αυτή την αναγνώριση, αυτή την εμπιστοσύνη. Είναι βασικό συστατικό για να μπορέσουν να αισθανθούν και οι ίδιοι ότι είναι το έργο τους πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε. Που είναι,
0: και να υπάρχει σεβασμός από τα παιδιά προς το δάσκαλο.
1: Τώρα για εσύ, από τα παιδιά προς το δάσκαλο δεν θα υπάρχει σήμερα. Θα έχουν κινητό τα παιδιά. Θα είναι αλλιώς μαθημένα.
0: Και αυτό μαθαίνετε, γιατί ο δάσκαλος είναι και λειτουργήμα και πρέπει, ρε παιδί μου, να τον σέβεσαι. Πώς το λένε?
1: Ο σεβασμός κερδίζεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται. Δηλαδή, εγώ από τη δική μου εμπειρία, όσο μπορώ να θυμηθώ τα σχολικά μου χρόνια και όσο γνωρίζω και από την κόρη μου, ο σεβασμός του εκπαιδευτικού, ειδικά από τους μαθητές, κερδίζεται. Ο φόβος επιβάλλεται.
0: Κύριε Κελεσίδη, πώς λειτουργούν τα δημοτικά τώρα που έχουν ανοίξει? Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε. Είναι όλα εντάξει στη Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική που είστε εσείς?
2: Όσον αφορά τη στελέχωση, είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Λειτουργούμε όπως πρέπει να λειτουργούμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποια μεμονωμένα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν.
1: Παιδιά έχουμε. Παιδιά έχουμε για να πάνε στα σχολεία που λογοστεύουν, κλείνουν σχολεία.
2: Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο μας πρόβλημα.
1: Νήπια πρώτη δημοτικού μπαίνουν όλο και λιγότερα.
2: Κάθε χρόνο και λιγότερα. Θα παρουσιαστεί και αυτό θα παρουσιαστεί στην...
0: Τη Δευτέρα.
2: Στη Δευτέρα, ναι. Γιατί η μείωση του μαθητικού δυναμικού είναι αυτή που μας ανησυχεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με πριν από 5 χρόνια, μιλάμε περίπου 15% λιγότεροι μαθητές στα δημόσια σχολεία μας. Mm-hmm. Κάθε χρόνο χάνονται περίπου 8 με 10% τώρα.
1: Ναι, χαμός γίνεται. Αφού βλέπουμε, έχουμε στο χαμηλότερο επίπεδο φέτος, θα είναι 65.000 συγγενήσεις, το χαμηλότερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Και συνεχώς μειώνονται.
0: Μάλιστα.
2: Το πιο ανησυχητικό είναι ότι εκεί που γίνεται είναι λιγότερα παιδιά που εγγράφονται στις πρώτες τάξεις και στα νηπιαγωγεία μας.
0: Οπότε, τη Δευτέρα το απόγευμα, τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου και πού μπορεί να έρθει και κόσμος απλώς και να το παρακολουθήσει?
2: Το παιδαγωγικό τμήμα στην παιδαγωγική σχολή, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Βέβαια. Είναι το λίκνο από εκεί που ξεκινούν οι εκπαιδευτικοί την τις βασικές τους σπουδές είναι η παιδαγωγική σχολή, που εκεί σπουδάζουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Στο 10ο όροφο είναι στον πύργο της παιδαγωγικής, στο Απιθύτα. Μας φιλοξενεί εκεί πέρα ο κοσμήτορας της παιδαγωγικής σχολής. Και θα έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις δράσεις που είπαμε, με βασικό σύνθημά μας, ότι από τη μάθηση στη γνώση και τη γνώση στη ζωή. Γιατί δεν θέλουμε οι γνώσεις να αποτελούν στήρες πληροφορίες, αλλά είναι ουσιαστικές για την ίδια τη ζωή.
0: Κύριε Κελεσίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για τη Δευτέρα.
2: Να ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το που μου δίνετε το βήμα. Θα ήθελα να πω ότι όταν μια κοινωνία τιμά τους εκπαιδευτικούς επειδή στο μέλλον τους, το μέλλον της.
1: Είναι πολύ
2: και
1: σημαντικό.
2: Αυτό θέλουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και πρέπει και τους τιμάμε και να τους έχουμε και να έχουν τις καλύτερες συνθήκες και στα νησιά που τώρα πρέπει να πάει και για λίγα παιδιά, αν είσαι εκπαιδευτικός, να έχει σπίτι, να μπορεί να ζήσει εκεί πέρα, γιατί είναι τα ενίκια πανάκριβα, όταν πάει στην περιφέρεια, να υπάρχουν δυνατότητες, όλα, όλα.
2: Πολλά είναι. Ευχαριστούμε. Επειδή ανέφερε ο κύριος Πεγλάρης ότι ο σεβασμός κερδίζεται, έτσι είναι, αλλά ο σεβασμός διδάσκεται και όλα από τους μεγάλους προς τα παιδιά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εγώ αυτό εννοούσα. Εντάξει, κύριε Κελεσίδη, ευχαριστούμε γιατί αν ανοίξουμε την κουβέντα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, θα σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά τη Δευτέρα. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παρασκευή έρχεται πρώτα.
0: Όχι, Παρασκευή είναι. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Δεν Παρασκευή, έρχεται. Βράδυ. Έχει έρθει. Τη ζούμε.
1: Η Παρασκευή είναι ωραιότερη, ναι, από το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί λες, έχω και δύο μέρες μπροστά μου.
1: Δηλαδή, όταν έκανα τις εξόδους, ας πούμε, σε περιόδους και ηλικίες που γινόταν αυτό, ξεκινούσα να πω.
0: Σιγά μου, ρεθαρίς και είσαι και δεν ξέρω κι εγώ πόσο χρόνο. Ναι.
1: Από Παρασκευή, απόγευμα τέλος πάντων, μετά τη δουλειά ξεκινούσαν.
0: Τι είναι, ωραία.
1: Δεν ήταν Σαββατού.
0: Παρασκευή, μεσημέρι και απόγευμα είναι πιο.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι. Και συνεχίζουμε και πάμε μετά.
0: Εμένα, βέβαια, είναι αγαπημένη και η Πέμπτη, γι' αυτό χθες βγήκα, αλλά νωρί. Ναι, δεν μπορώ να ξεκινήσω.
1: Μην πούμε, αλλά θα μας παρεξηγήσουν.
0: Λοιπόν, τι, επειδή βγήκα μια βόλτα.
1: Όχι, μου λέω, έχω Παρασκευή, εσύ Πέμπτη.
0: Λοιπόν, επειδή γενικά πάρα πολύ.
1: Τετάρτη δεν είναι άσχημη.
0: Τετάρτη, όχι. Λοιπόν, επειδή πάρα πολύ κυκλοφορούμε, κάνουμε τη βόλτα μας το Σαββατοκύριακο που έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο ελεύθερο στην παραλία, να σας πω ότι την Κυριακή στις 11.30 το πρωί θα γίνουν τα εγγένεια της Γυάλινης Πινακοθήκης στον κήπο της Σάμου στην παραλία. Ενώ να πούμε ότι σήμερα.
1: Σάμου είναι εκεί που πάντα που έχουν τα σκυλιά.
0: Όχι, καλέ, δεν έχει την παραλία.
1: Έχει,
0: α,
1: έχει
0: για τα
1: πάρκο,
0: σκυλιά έχει, ναι, ένα, ναι, μεγάλο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί που σάμου.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, την ώρα που θα περπατήσεις θα το δεις.
1: Στο Μαρμάριο, στην Τριβάνη. Ή πίσω τέρμα, εκεί προς το Μέγαρο. Το τελευταίο, εκείνο εκεί απέναντι από τη. Τέλος πάντων, θα το βρείτε εσείς. Ξέρετε, λοιπόν, καλύτερα. Ψαχνόμαστε.
0: Επίσης, σήμερα είναι η πρεμιέρα από το νέο θεατρικό έργο του Μινά Βιντιάδη, Το Μισό του Μηδέν. Που
1: Μινάς
0: παρουσιάζεται σε πρώτη πανελλήνια από σήμερα στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη.
1: Και βέβαια και δημοσιογράφος, εκτός από θεατρικό συγγραφέας, ο Μινάς Βιντιάδης, χρόνια στο συγκρότημα Λαμπράκι, στα νέα. Τι έχει, έχει ξεκινήσει στο Ολύμπιο, ο Παύλος Ζάνας βέβαια στο Ολύμπιο, τον Νάζα, το ντοκιμαντέρ που συζητήθηκε τόσο πολύ μετά τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ της Βενετίας, έχει και sold out κάποιες προβολές, γιατί είναι και μικρό το Ζάνας. Είναι το ντοκιμαντέρ που συζητήθηκε, έχει να κάνει με τον Ισραηλινό στρατό, το κάνανε Ισραηλινοί, έχουν απειληθεί με αφαίρεση της υπηκότητας από τον Νετανιάχου και γενικότερα έγινε ένας κακός χαμός στο Ισραήλ και έχει μαρτυρήσει Ισραηλινών στρατιωτών για το τι γίνεται, τι γινότανε, έτσι, την περίοδο που καταγράφει, στη Γάζα. Και έχει προκαλέσει παγκόσμιο άλλο.
0: Στην Ολλανδία που προβλήθηκε, μια γυναίκα σηκώθηκε πάνω, διακόπηκε η προβολή του. Ναι, γιατί είπε ότι.
1: Κάποιοι θα αντιδράσουν.
0: Δεν αναφέρατε ότι σκοτώθηκε, ναι, ο γιος και ο άντρας μου από τη Χαμάς.
1: Και εδώ είδαμε παραστάσεις στις οποίες υπήρχαν αντιδράσεις, όπως η πρόσφατη του Θανάση Τριαρίδη. Γενικά προκαλούνται και όταν υπάρχουν αντιδράσεις σε θεατρικές ή κινηματογραφικά έργα και σε οποιοδήποτε έργο, δείχνει ότι έχει ουσία, έχει περιεχόμενο, δεν είναι έτσι, έγινε για να φύγει αδιάφορο.
0: Ναι. Συμφώνω. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σου πω, το ξέχασα.
1: Δεν πειράζει. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Και,
0: α,
1: και βέβαια.
0: Επειδή έβλεπες για κινηματογράφους, παίζει πουθενά την Οδύσσια που δεν την έχω δει.
1: Θα το δούμε. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, εσένα. Οι βάρκες
0: Οδύσσια
1: είναι στην παραλία. Ο Πρωθυπουργός θα είναι αύριο εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι αύριο εδώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι αύριο εδώ. Κάπου θα τους τρακάρετε. Έναν από τους τρεις δεν μπορεί. Κάπου
0: θα
1: κυκλοφορήσετε, κάπου θα τους πετύχετε. Την Κυριακή, βέβαια, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι στο Καφτατζόγλιο, εκεί που θα είναι πάρα πολύ. Παρότι χθες.
0: Στο Καφτατζόγλιο.
1: Καφτατζόγλιο, άντε καλά, στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Παρότι χθες κόντεψε. Εντάξει, όχι βέβαια με πολύ καλή απόδοση, αλλά πήγε να το πάρει το παιχνίδι με την Ολλανδία. Πήγε 2-2. Η Ελλάδα την Κυριακή έχει τη Γερμανία.
0: Έδωσε μεγάλη χαρά πάντως.
1: Χαρά, εντάξει, πήγαινε, ναι, για νίκη. 2-0 σε ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι έτοιμοι.
0: Παραμένει πρώτη όμως στον όμιλο.
1: Βέβαια, πρώτη, ναι, και με διαφορά. Οπότε μεγάλο ενδιαφέρον. Την Γερμανία δεν την έχουμε δει και ποτέ. Δεν θυμάμαι, εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει από παντού. Βλέπω φίλους που ανεβάζουν που έχουν έρθει από διάφορα σημεία και από την Ήπειρο ακόμα και από τη Βόρεια Ελλάδα. Χθες ήταν στην Τούμπα, θα είναι και την Κυριακή. Όλα καλά, να περάσετε όμορφα.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ειρήνη Γκέλη τώρα με ειδήσεις από την περιφέρεια. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο ή εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ευκανίου,
1: θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτό που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: γιατί
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι, πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόνεδρα θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι, ευχηθούμε.
1: Πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια, η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η σπήρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήτιζε περισσότερο κόσμο είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων περί τα 300.000 ευρώ, μια κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μια στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξεις βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει. Στις 26 Μαρτίου του 2026 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί κάπου αλλού, στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να, να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από την δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφυρογιάστηκε στο έδαφος ειρήνη. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έστρωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα, στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάω, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γιατί είμαστε στο λιτό χώρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΣ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνει την κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι και από το μνημειοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος, όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος σκηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, για τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπατμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα είμαι από εκεί, μας ρωτήσει νεότερα, για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καγκογερίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί όπου χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου. Τμήμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε...

0: θρανείο. Σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά. Και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
1: Απίστευτο, είχε πραγματικά Άγιο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργία στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο. Και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτήν την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει, εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10 12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27 5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμμου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες ξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος Σάμμου, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Με στις αίρες, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ

0: του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό Μέγαρο Πύργο προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
1: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η κυριολογία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
1: Ναι.
2: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενη και αυτή με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό Μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία που δόθηκε αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό Μέγαρο στο αίθριο κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στην Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, στα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματάει στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομιακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομιακού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομιακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση το ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσει τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλύτερο εργατικό κέντρο της Χίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκέβασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία. 407 δεν κατοικείται, και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμινης φυλάκισης με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυσης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση, και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες, και πολλοί όπως είπαμε από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις ωστόσο συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδοπή, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια, ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, η παραγωγή δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένη, όπως υποστηρίζουν ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη. Ναι. Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση. Ναι. Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πειραιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κοτσαμπατζιάρη, στον Κολυνδρό της Πειραιάς. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας. Και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από που πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας, η μονάδα φυσικού αερίου ΣΥΘΙΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣΚΑΙ Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνση Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντιλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιού ΠΚ. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί. Θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΠΚ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό πλαίσιο και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγορική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Death Hell Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Λία Σταμπουλής. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Περιπέτεια σε σχολική εκδρομή ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης στον Όλυμπο. Μαθητές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης και στήθηκε επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τη μεταφορά τους. Μικρή μείωση σήμερα στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, ανάλογη εικόνα και στην Αμόλυβδη. Συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι για τη δυνατότητα συντονισμένης αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω ενέργειας. Την παραμονή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για άλλον ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Απόπειρα γυναικοκτονία στο Λαύριο, πρώην σύζυγος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 32χρονη μητέρα των δύο παιδιών του.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Μικρή μείωση καταγράφεται σήμερα στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο, η ανησυχία για τα αποθέματα του ντίζελ και το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνει την ανησυχία, με το Brent να επιστρέφει στα 100 δολάρια. Μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
1: Στην Αγγλία έχει αρχίσει να περνάει σιγά σιγά, πολύ σιγά όμως, η αυξημένη κρατική επιδότηση των 5 λεπτών, κυρίως στον ντίζελ. Ειδικότερα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται σήμερα λίγο πάνω από τα 2,20, από 2,22 που ήταν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στη μέση τιμή της αμόλυβδης στο 2,20. Ωστόσο, η επιστροφή του Brent στην περιοχή των 100 δολαρίων τον βαρέλι 102 νωρίτερα δεν επιτρέπει πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Στρέφουν κυρίως το βλέμμα τους στα αποθέματα του ντίζελ, μετά μάλιστα την απόφαση της Κίνας να διακόψει τις εξαγωγές δηλισμένων προϊόντων, αλλά και την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει εξαγωγές του συγκεκριμένου καυσίμου από την Αμερική προς την παγκόσμια αγορά. Εν τω μεταξύ, έχει στραφεί το βλέμμα των αγορών σε μια γαλλική πρόταση για απελευθέρωση από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ανάλογη πρέπει να πούμε ότι είναι η εικόνα και για το φυσικό αέριο. Το βλέπουμε με μια εκτείναξη της τάξης του 120% σε ετήσια βάση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό, βέβαια, για τα τιμολόγια ρεύματος. Σε γενικές γραμμές, ένα μέρος των ανατιμήσεων στη χοντρική, που έφτασε και το 17% τον προηγούμενο μήνα, έχει σχεδόν απορροφηθεί από κάποιους παρόχους. Πρατείται μια μεγάλη ψαλίδα στα πράσινα κειμενόμενα. Όπως αναμενόταν, η αύξηση αυτή στη χοντρική έχει περάσει και στα κειμενόμενα επιτόκια. Βλέπουμε εδώ ότι κυμαίνονται από 14,7 λεπτά ένα κιλοβατόρα και φτάνουν ακόμα και τα 34 λεπτά. Εδώ πρέπει οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ποιο πάροχο θα επιλέξουν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο του τιμολογίου τους ανάλογα με τις καταναλώσεις που κάνουν, ενώ να σταθούμε λίγο στα σταθερά τιμολόγια, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος πάροχος, η ΔΕΗ, κρατάει σταθερό το σταθερό τιμολόγιο των 11,5 λεπτών, και εδώ έχουμε μια μεγάλη απόκληση στα σταθερά τιμολόγια. Εδώ βλέπουμε ότι ο καταναλωτής μπορεί να κλειδώσει, όπως λέμε χαρακτηριστικά, το σταθερό τιμολόγιο προκειμένου να αποφύγει μελλοντικές ανατιμήσεις που προέρχονται από το εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον.
0: Σε αυτό το κλίμα, η Κομισιόν περνά σήμερα στο επόμενο στάδιο των διαβουλεύσεων για την αγορά ντίζελ, φέρνοντας το θέμα στο EU Energy Task Force με τη συμμετοχή των 27 κρατών μελών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η δυνατότητα συντονισμένης αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ, καθώς οι πιέσεις στην αγορά παραμένουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, μας ενημερώνει.
2: Βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Task Force. Συνεδριάζει και συμμετέχουν σε υψηλό βαθμό ακόμα και οι Υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών, των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ φαίνεται πως συμμετέχουν και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς είναι τεράστιο το πρόβλημα στην εισαγωγή ντίζελ. Εάν κλείσει τη Στρόφιγγα, αναμένεται πρώτα να πάρθουν οι αποφάσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στη συνέχεια, αυτές τις συστάσεις θα συζητηθούν και ενδεχομένως να υπάρχουν ήδη και να έχουν ολοκληρωθεί και να γίνονται όλα πίσω από κλειστές πόρτες, για να υπάρχει αυτή στιγμή σε τόσο υψηλό βαθμό σε επίπεδο κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν τις οδηγίες και τις συστάσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ή συμμετέχει σε αυτή τη σύσκεψη και στη συνέχεια θα έχουμε τις αποφάσεις. Πρέπει να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι συστάσεις και δεν αφορά αποφάσεις που παίρνουν, καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις εκείνες που έχουν οριστικές αποφάσεις για το αν θα διαθέσουν τα αποθέματα. Τώρα, να πούμε ότι η συζήτηση αυτή έρχεται μετά τις επαφές της κομισιόν που είχε χθες με Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ιρλανδία, όπως δήλωσε και ο Επίτροπος Ενέργειας, λέγοντας ότι αφήνουμε ανοιχτό, είπε χθες, το ενδεχόμενο απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων σε συντονισμό πάντα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τώρα, να σου πω ότι σύμφωνα με το Reuters υπάρχει στο τραπέζι η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ στην Ευρώπη και επιπλέον, αυτό έχει ενδιαφέρον, 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού από χώρες που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση δεν αφορά τις ποσότητες, αφορά φυσικά και τους όρους μιας πιθανής τέτοιας συμφωνίας. Ναι. Τις ευρωπαϊκές χώρες να μην θέλουν να συνδεθεί οποιαδήποτε απελευθέρωση με τα αιτήματα των ΗΠΑ. Τέλος, να σου πω ότι είχαμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα πρέπει να βάζουν περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ. Και αυτό νομίζω είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη αποφασιστική δήλωση από την πλευρά του Προέδρου Μακρόν.
0: Ναι. ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και εντείνοντας την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και του φυσικού αερίου και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων, ενώ οι πιέσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτοξεύτηκε στο 5,1% σε ετήσια βάση από το 3,7% όπου είχε κινηθεί τον Αύγουστο. Στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο. Παράλληλα, ο στενά παρακολουθούμενος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δηλαδή εξαιρεί τις μετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων και θεωρείται ενδεικτικός των υποκειμένων τάσεων, αυξήθηκε στο 2,5% από 2,4% λόγω της ανόδου των τιμών στις υπηρεσίες. Την παραμονή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ σε συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά το πέρας του μήνα θα επαναξιολογηθούν οι συνθήκες για να ληφθεί νέα απόφαση. Η ελληνική συστοιχία Patriot, να θυμίσουμε, έχει τεθεί στη διάθεση της Σαουδικής Αραβίας για την προστασία των εγκαταστάσεων της Αράμκο, που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Νίκος Λαδιανός είναι τώρα μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, φίλες και φίλοι. Την παραμονή για έναν τουλάχιστον ακόμη μήνα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, κατά την χθεσινή απογευματινή του συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Όπως δήλωσε εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο Υπουργός Άμυνας, θα δώσουμε ένα μήνα παράταση. Νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα βρεθεί στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, στις 24 του μήνα, εντός δηλαδή του Οκτωβρίου, για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών του Κόλπου. Και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια θα έχει και τη δυνατότητα για διμερή συζήτηση και εκεί θα τεθούν όλα τα ζητήματα και αναμένεται βέβαια και αυτό σε επίπεδο κορυφής. Να πούμε πριν να κλείσουμε την σύνδεσή μας βέβαια, Αγγέλη, ότι στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει περιοδεία τόσο στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, αλλά και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, από τις 5-8 Οκτωβρίου. Εξεδόθηκε σχετική ανακοίνωση επίσημα από το State Department. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας αλλά και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Πριν από την Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει στο Ρέικιαβικ, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Λισαβόνα. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικό. Στην Πειραιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε την περιοδία του στην Πειραιά με συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστο Κουμπατσιάρη, στο Δημαρχείο. Τη συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διανυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα στις 5, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο της Κατερίνης, ενώ στις 7 θα έχει συνάντηση με πολίτες στην ίδια πόλη. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Δημαρχείο της Πίδνας κατά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι καμία περιοχή της χώρας δεν θα μείνει ξεχασμένη.
4: Εγώ Δημάρχε να ευχαριστήσω για την πολύ θερμή υποδοχή. Ξεκινάμε σήμερα μια πολύ όμορφη περιοδία σε όλη την Πιερία. Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα πούμε και εκτενώς στη σύσκεψη την οποία θα κάνουμε και σε ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή υποδοχή.
0: Οι 48 κοιμήλια λοιπόν επιστρέφουν στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο επιστροφής ιστορικών και εκκλησιαστικών θησαυρών που είχαν απομακρυνθεί από τον τόπο τους πριν από παραπάνω από έναν αιώνα. Η τελετή θα γίνει αύριο το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Τα κοιμήλια θα εκτίθενται στο μουσείο στις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στις Σέρες, στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου και Οικοσιφήνισσας και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
5: Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται κυρίως για εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες και λειψανοθήκες που προέρχονταν από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η διαπραγμάτευση Ελλάδας και Βουλγαρίας διήρκησε δεκαετίες με επαφές από τη δεκαετία του 1970, νέα προσπάθεια το 2004 και σημαντικότερες συνομιλίες μετά το 2012. Οι επαφές επανακινήθηκαν την περίοδο 2019-2020 και οδήγησαν στη συμφωνία για την αμοιβαία κατάθεση πολιτιστικών αγαθών. Η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρέτησε την επιστροφή, χαρακτηρίζοντας την καλή αρχή και ζητώντας να ακολουθήσουν νέες συμφωνίες για τον επαναπατρισμό και των υπόλοιπων εκκλησιαστικών αντικειμένων που αφαιρέθηκαν από ναούς και μονές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης, θεολόγος, χαιρέτησε την εξέλιξη, υπενθυμίζοντας τον πολυετή αγώνα της τοπικής εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος εξέφρασε επιφυλάξεις, ζητώντας διευκρινής για την επιλογή των 48 αντικειμένων, ενώ ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου Παντελήμων ζήτησε να προχωρήσει και η υπόθεση των κοιμηλίων που διεκδικούνταν από τις μονές Παναγίας Καλαμούς και Παναγίας Αγγελιώτισσας. Από τη βουλγαρική πλευρά, ο Υπουργός Πολιτισμού Ευθύμη Λόσεφ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αφορά διαδικασία αμοιβαίας κατάθεσης πολιτιστικών αγαθών και δεν συνιστά οριστική μεταβίβαση κυριότητας. Όπως ανέφερε, τα αντικείμενα έχουν καταγραφεί με συγκεκριμένους αριθμούς ευρετηρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η διευθύντρια του Μπόνι Πετρούνοβα σημείωσε ότι τα κοιμήλια εξετάστηκαν από ειδικούς και επιτροπές και διαπιστώθηκε ελληνική προέλευσή τους. Ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας, Γιώργη Βάλτσεφ, διευκρίνησε ότι η συμφωνία αφορά εκτός από τα λείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ και ανθρωπολογικό υλικό που αποδίδεται στον Γαβρίλ Ραντομίρ, γιο του Σαμουήλ, και στον Ιβάν Βλαντισλάβ, ανιψιό του και μετέπειτα Τσάρο της Βουλγαρίας.
0: Στη Θεσσαλονίκη όμως αύριο εκτός από τον Πρωθυπουργό θα βρίσκεται και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προερχόμενος από το Άγιον Όρος το οποίο επισκέφθηκε μάλιστα σε μια επίσκεψη προκάλεσε κάποιες αντίδρασεις. Να πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη. Καλό μεσημέρι Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι Γκέλη. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρα και με αυτούς τους στίχους από το Σιμούν του Θανάση Παύλου Κωνσταντίνου που ξεκίνησε την ανάρτησή του, προκάλεσε όπως ήταν και αναμενόμενο αντιδράσεις για την παρουσία του στο Άγιο Όρος. Βέβαια οι σχέσεις του με τη Μονή και με τον Ηγούμενο εκεί είναι παλιές, έρχονται από το 2014, βρέθηκε εκεί έπειτα από πρόσκληση του Ηγουμένου της Μονής Σιμώνο Πέτρας Ελισσαίου. Είχαν γνωριστεί από εκεί όταν τον επισκέφτηκε το 2014 και διατήρησαν επικοινωνία, λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη λοιπόν από το Σιμούν και μια επίσκεψη που πρέπει να, δεν πρέπει να χάσει, ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν αναμενόμενο ότι θα προκληθούν αντιδράσεις. Αυτές ήρθαν από διαφορετικές πλευρές και με διαφορετική, θα λέγαμε, ένταση. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος αντέδρασε περισσότερο, ο Παύλος Πολάκης, για την παρέα, για τους ανθρώπους που συνόδευαν δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την επίσκεψη, καθώς ήταν ο κύριος Λινός, με τους οποίους με την οικογένεια έχει διένεξη και αντιπαράθεση ο κύριος Πολάκης. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά είπε ότι δεν άφησε σχολιάστη την επίσκεψη και είπε ότι για άθελος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι θεομπέχτες έχουμε πολλούς στη χώρα, ένας ακόμη, ήταν το λακωνικό και σκοπτικό σχολείο της. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα, 7 παρατέταρτο θα έχει τη συνάντηση με τους αλλοιείς που βρίσκονται στο λιμάνι για το πρόβλημα που έχουν με τα καύσιμα. Mm-hmm. Και αύριο το πρωί 11 η ώρα θα πάει στο Γεντί Κουλέ, εκεί όπου εδόθηκε αγώνας τους τελευταίους μήνες από αντιστασιακούς, από κινήματα, από ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στην απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού να μετατραπεί ανάμεσα στα άλλα, στους άλλους χώρους και τα άλλα μουσεία, σε χώρους που μπορούν να παραχωρούνται για την τέλεση εκδηλώσεων. Ναι. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι άλλαξε και με παρέμβαση τελικά και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, και το ΚΑΣ θα αλλάξει την απόφαση αυτή, λένε πληροφορίες, το έχει ήδη αποφασίσει.
0: Ναι.
6: Εκεί λοιπόν θα βρεθεί και θα έχει συνάντηση με αντιστασιακούς περιόδου που έχουν φυλακιστεί κιόλας στο Γεντί Κουλέ, στο Επταπύργιο, όπου πρόκειται βέβαια και έχει ζητηθεί από το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων να γίνει και χώρος μουσείου για την δράση των αντιστασιακών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας κινείται και σε διαφορετικούς χώρους και απευθύνεται και σε διαφορετικά κοινά, θα λέγαμε, με αυτές τις δύο δράσεις του το τελευταίο 48 ώρο, από μια μεριά το Γεντί Κουλέ, το Επταπύργιο, και από την άλλη μεριά το Άγιο Όρος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, ο οποίος έρχεται αύριο, θα πρέπει να πούμε ότι θα έχει συναντήσει εδώ με τοπικά στελέχη και θα βρεθεί την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία. Ένας αγώνας που περιλαμβάνεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και γι' αυτό έχουν εξαντληθεί από την πρώτη στιγμή τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα. Πάντως το ΠΑΣΟΚ, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, mm-hmm. έχει αντιδράσει έντονα με δήλωση του εκπροσώπου τύπου, λέει ότι η κυβέρνηση αντιδρά με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια, είπε ο κ. Σουκαλάς, γιατί τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα από το 3,7% στον Αύγουστο στο 5,1% το Σεπτέμβριο, και σε ορισμένες κατηγορίες είναι και διπλάσια από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση λοιπόν, ο εισαγόμενος κατά την κυβέρνηση πληθωρισμός, λέει ο κ. Τσουκαλά, στην Ελλάδα είναι 1,3 μεγαλύτερος από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η αποτυχία τους είναι πια αδιάψευστη, καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλά, Γελή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης και τους αρμόδιους τομάρχες βρίσκεται από σήμερα στην πόλη και είχε συνάντηση πριν από λίγο με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας. Ο Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι και στο αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Βρέθηκαν οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κουρδάκης, Ράνια Φρασκιά, ο τομεάρχης υποδομών, διευθυντής του γραφείου Θεσσαλονίκης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Σαργιάννης, και Αναστασία Γεωργιάδου, συντονίστρια του γραφείου Θεσσαλονίκης του κυρίου Ανδρουλάκη, και είχαν συνάντηση με στελέχη της διοίκησης του Μετρό. Στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν ζητήματα δυσλειτουργίας του μέσου που ανέκυψαν το προηγούμενο διάστημα, τόσο στην κυκλοφορία των σειρμών όσο και βλάβες σε κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ, και μάλιστα ζήτησαν ενημέρωση για το πόσο τηρούνται οι συμβάσεις με τον ανάδοχο λειτουργίας και συντήρησης. Το κλιμάκιο βέβαια έθεσε στο τραπέζι και την επέκταση του Μετρό στα δικά της πόλης, ενώ νωρίτερα οι βουλευτές είχαν συνάντηση με εργαζόμενους του Μετρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Τώρα τα μέτρα που ελήφθησαν για το ιδιωτικό χρέος εξακολουθούν να σχολιάζονται. Ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών Μιχάλης Κούβαρος μίλησε στον 102 FM λέγοντας ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ στην διαπραγμάτευση με τους σέρβισερς έχουμε ένα νέο πλαίσιο ουσιαστικά, αφού θεσμοθετείται και οριοθετείται το χρονικό πλαίσιο διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή.
6: Οι εξαγγελίες που έλαβαν χώρα χθες ουσιαστικά αποτελούν μια δέσμη μέτρων σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο αφορά την ρύθμιση οφειλών για τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, που ουσιαστικά επεκτείνει τη ρύθμιση, την ήδη ισχύουσα ρύθμιση των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο όριο καταβολή στα 30 ευρώ. Και επεκτείνει και τις οφειλές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ουσιαστικά αναφέρει ότι μπορούν να ενσωματωθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση οφειλές που είχαν καταστεί καταβολή στα 30 ευρώ. Και επεκτείνει και τις οφειλές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ουσιαστικά αναφέρει ότι μπορούν να ενσωματωθούν συγκεκριμένη ρύθμιση οφειλές που είχαν καταστήλει πρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 έναντι 31 Δεκεμβρίου του 2023.

0: Επιδημιουργία διαπραγμάτευση με services, funds, τράπεζες και γενικά πιστωτικά ιδρύματα. Εκεί έχουμε ουσιαστικά ένα νέο πλαίσιο διμερούς διαπραγμάτευσης με μέγιστη διάρκεια τους 6 μήνες για τη διαπραγμάτευση αυτή. Ουσιαστικά θεσμοθετείται και συγκεκριμενοποιείται το χρονικό πλαίσιο διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή. Καταργεί το κώδικα διοντολογίας. Το πλαίσιο είναι ουσιαστικά ότι θα γίνεται μια πρόταση από το service ή το fund για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης οφειλής και θεσπίζεται και ένα ανώτατο όριο αναφορικά με την προκαταβολή ρύθμισης, η οποία μέχρι σήμερα ήταν ελεύθερη. Δεν είχε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου κινείται. Και αυτό το όριο είναι το 15% της συνολικής οφειλής. Βέβαια, από εμπειρία να σας πω ότι το συγκεκριμένο ποσοστό είναι πολύ κοντά σε αυτό που εν της πράγμασης συνέβαινε.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Περιπέτεια σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο, αφού αρκετοί μαθητές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης και μάλιστα ενώ ήταν στο καταφύγιο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να στηθεί επιχείρηση από την ΕΜΑΚ για τη μεταφορά τους. Ο Φέδων Τομόσογλου είναι τώρα μαζί μας. Φέδων, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σε Φιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ενημερώθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν τροφική δηλητηρίαση και έκαναν εμετό ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο λίγο κάτω από τα 2.000 μέτρα και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Οπότε έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση και να φτάσουν πεζοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και οι πυροσβέστες για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γκέλει, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Βελτιώνεται όσο περνούν οι ώρες. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρίαση οφείλεται σε κάποια τροφή, σε κάτι που κατανάλωσαν την Πέμπτη στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησαν στάση για φαγητό πριν να ανέβουν προς τον Όλυμπο. Η εκδρομή συνολικά, Γέλια, απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές στο σύνολό της. Οι υπόλοιποι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
2: Πάλι καλά που είναι καλά τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Η επόμενη είδηση επίσης από την Κατερίνη και αφορά εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίσοντας παράνομο όφελος περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους σύμφωνα με πληροφορίες είναι και στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται ότι προσέλκυαν πολίτες ώστε να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα με το δέλεαρ των υψηλών αποδόσεων, λειτουργούσαν δε με χαρακτηριστικά πυραμίδας, καθώς οι επενδυτές καλούνταν να προσελκύσουν με τη σειρά τους και άλλα άτομα ώστε να αυξηθούν τα κέρδη τους. Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν χρήματα και άλλα πιστήρια, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης. Προθεσμία για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου πήραν για να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Να πάμε στα δικαστήρια και τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι φυσικοί αυτούργοι της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστησε στη ζωή τη μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αυτοδιοίκησης Νέστορα, 29 και 26 χρόνων, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να δώσουν συμπληρωματική απολογία, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις και συγκεκριμένα ως προς τις άλλες δύο επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν την ίδια μέρα που έγινε η φωνική εμπριστική επίθεση, δηλαδή την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Πήραν προθεσμία για να προηγηθούν τις επόμενες ημέρες. Το ίδιο έγινε και χθες με τους άλλους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση, τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, από το οποίο σύμφωνα με τη δικογραφία ξεκίνησε.

0: ξεκίνησαν οι δύο κατηγορούμενοι εμπριστές προς το σπίτι της κυρίας Νέστρα, αλλά και ο 25χρονος που υποδείχθηκε από τον 24χρονο ως το πρόσωπο που του έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο και συγκεκριμένα είχε αποκλειστεί όλος ο διάδρομος των ανακριτικών γραφείων, ενώ είχαν ληφθεί και μέτρα έξω από το κτίριο, καθώς ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση συμπαράσταση και αλληλεγγύης προς τους δύο συλληφθέντες. Μάλιστα, παρατηρήθηκε κάποια μικροένταση ειδικά στο αίθριο του δικαστικού μεγάρου, όταν κάποιοι εκ των αλληλέγγυων προσπάθησαν να προσεγγίσουν τους κατηγορούμενους, με την έννοια ότι φώναξαν συνθήματα υπέρ τους και αποτράπηκαν από τους αστυνομικούς, χωρίς όμως να πάρει έκταση το επεισόδιο. Την επόμενη εβδομάδα είναι οι απολογίες όλων όπως έχουν πάρει το θεσμί.
1: Τώρα έχουμε και μία άλλη είδηση από τα δικαστήρια που αφορά εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν να διαρρήξει σπιτιών σε Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πειραιά και Χαλκιδική.
0: 34 διαρρήξεις σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν στενά τους 4 εκ των 5 συλληφθέντων το τελευταίο διάστημα και τη δράση της, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος από το Φεβρουάριο του 2026, όσο και χθες που έγινε η έφοδος σε τρεις περιοχές της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Κορδελιό, στα υψώματα Διαβατών αλλά και στο Δεδροπόταμο, όταν συνελήφθησαν οι 4, φαίνεται ότι διέριξαν αυτές τις μονοκατοικίες με 80.000 ευρώ σε κοσμήματα και χρήματα. Στόχοι ήταν κυρίως μονοκατοικίες, αυτούς τους 4 νομούς, δηλαδή η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όπου ακόμη και αναδικόμενοι έσπαζαν τις μπαλκονόπερτες ή τις κεντρικές πόρτες και αφού έμπαιναν στα διαμερίσματα άρπασαν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές, συμμορία και παράνομη υποκατοχή. Παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και σήμερα για νέο κύμα κακοκαιρίας, ενώ το χθεσινό πέρασμα από το νησί άφησε πίσω του ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές ζημιές σε υποδομές. Ο Γιώργος Παπαδάκης από το Ηράκλειο είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Γκέλη, ακριβώς όπως είπες, δεν είναι το κύμα της κακοκαιρίας που χτύπησε πριν περίπου ένα 24ωρο το νησί, αλλά το υπερχόμενο. Και αυτό γιατί ήδη έχει επιβαρυνθεί το έδαφος. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί της πολιτικής προστασίας, θα είναι δύσκολο να απορροφήσει μεγάλο όγκο νερού. Μην ξεχνούμε ότι σε κάποιες περιοχές το νερό έφτασε ακόμη και τα 300 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Δεν μας ακούει ο Γιώργος? Όχι. Έχουμε τον Περικλή Κουκλάκη, μήπως? Όχι, δεν τον έχουμε. Διότι και στις Κάρινες Ρεθύμνου είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Εκεί βρέθηκε νεκρός ένας 79χρονος κτηνοτρόφος που παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο, ενώ στο Μιλοπόταμο ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, καθώς βρέθηκαν στο νερό όταν παρασύρθηκε η γέφυρα Διοσκουρίου. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη τώρα. Περικλή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτά που ζήσαμε χθες. Είναι καλύτερη η καιρική συνθήκη τώρα. Δεν έχει βρέξει έντονα σε κάποια περιοχή. Γενικά, συνολικά στην Κρήτη, νομίζω είναι ίδια η εικόνα από αυτά που μεταφέρουν και οι συνάδελφοι από τα ανατολικά. Όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, ένα αστεράκι για το τι ραγδαιότητα θα κάνει αυτή η επιδείνωση που αναμένεται, έχουν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Από το απόγευμα και μετά υπάρχει ένα επικαιροποιημένο δελτίο που αναφέρει τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, που αναφέρει ότι θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και κατατόπους ισχυρές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες και έπειτα. Και πιθανότατα επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού, δηλαδή ουσιαστικά τα βόρεια παράλια των Χανίων και του Ρεθύμνου. Είναι μια κατάσταση η οποία μέχρι τώρα δεν έπειτα ανησυχία για τα όσα έχουν επιδεινωθεί, ωστόσο αργότερα αναμένεται να υπάρξει η νέα επιδείνωση να φέρει άγνωστο πεδίο. Είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη που γίνεται έκτακτη με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας στο νησί και μέσω της διάσκεψης συμμετέχουν στην σύσκεψη που γίνεται στην Αθήνα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αναμένεται να δούμε τις κατευθυντήριες που θα δοθούν για την επέμβαση στα σημεία που υπάρχουν. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα και σε πλήρη προετοιμασία τα μηχανήματα έργου, αλλά και οι αρμόδιες αρχές σε όλους τους δήμους, σε όλους τους δήμους των νομών Χανίων και Ρεθύμνης. Και βέβαια όλο αυτό μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αναμένεται να μάθουμε το πώς θα οδηγηθεί μέχρι και το βράδυ τη σημερινή ημέρα, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο, καθώς και ειδικά τις δευτερινές ώρες είναι δυσκολότερο να προσεγγιστούν κάποια σημεία, αλλά και να γνωστοποιηθεί το μέγεθος ενδεχόμενου προβλήματος λόγω της κακοκαιρίας. Τα σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά στις περιοχές των Δήμων, τους Δήμους Μηλοποτάμου, που χθες δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα της κακοκαιρίας και είδαμε ότι η Θεομηνία ήταν και ουσιαστικά αποτέλεσε τραγωδία για τον 80χρονο που χάθηκε από παράσταση χυμάρου. Και βέβαια κλειστά σχολεία είναι και στο Δήμο Μαρίου, γειτονικό Δήμο του Δήμου Μηλοποτάμου, κυρίως για την ασφάλεια μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών και συνοδών γονέων των παιδιών για να προσεγγίσουν τα σημεία. Οπότε αναμένουν αυτά κλειστά καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες τις βαθμίδες. Επίσης να σου πω ότι είναι σε αναμονή το τι θα γίνει με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει και πολύ έντονους κυματισμούς. Τα 9 βοφόρ που πλέον στα πελάγη έχουν δορυβήσει τις αρχές και βέβαια αναμένεται να δούμε μετά τις 6 αν θα πραγματοποιηθούν ή όχι τελικά τα δρομολόγια από και προς την Κρήτη. Και βέβαια όλοι είναι υπατμών για το πώς θα εξελιχθεί το νέο κύμα της κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Από πήρα γυναικοκτονία στο Λαύριο, που 32χρονη τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι από τον πρώην σύζυγό της, όπως και ο σύντροφός της. Μάλιστα, ο δράστης μπήκε στο σπίτι από τον μπαλκόνι, σπάζοντας το τζάμι, και ενώ μέσα βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού. Μας ενημερώνει ο Κώστας Στάμου.
4: Η χθεσινή επίθεση ήταν μια προμελετημένη επίθεση, κάτι το οποίο είχε στην ουσία καταστρώσει εδώ και αρκετές ημέρες ο δράστης. Αυτό προκύπτει και από τις μαρτυρίες αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο έδρασε και κινήθηκε μέχρι να φτάσει στη μονοκατοικία στην οποία διέμενε 32χρονη μαζί με τον 33χρονο νυν φίλο της. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, πηγαίνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Εκεί γνωρίζει ότι υπάρχει μια σκάλα, καθώς το σπίτι αυτό ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο της 32χρονης. Παίρνει λοιπόν τη σκάλα, ανεβαίνει μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι με την ποδιοπούλα. Πάει το τζάμι και με το μαχαίρι τραυματίζει σοβαρά την 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της. Είναι μια επίθεση η οποία εδώ και καιρό τη σχεδίαζε και αυτό προκύπτηκε από τις μαρτυρίες των γειτόνων του ζευγαριού, καθώς όπως λένε, από όταν χώρισαν ο 32χρονος με ο Ρουμάνος με τη σύντροφό του, στη συνέχεια αυτός βρισκόταν συχνά σε αυτό το σημείο και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. 3 Σεπτεμβρίου είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή που είχε κάνει τότε τον νυν θύμα, είχε αφαιθεί ελεύθερος και τις τελευταίες ημέρες παρόλα αυτά βρισκόταν στη γειτονιά και παρακολουθούσε τις κινήσεις των δύο θυμάτων και στην ουσία αποφάσισε να σκοτώσει. Αυτό προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε και από τα τυπήματα τα οποία κατάφερε, αλλά και από το γεγονός ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις τους ώστε να ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει, αν τα παιδιά θα βρίσκονται στο δωμάτιο και θα κοιμούνται. Δύο αγοράκια ηλικίως 2 και 3 ετών αντίστοιχα, παιδιά του δράστη και της 32χρονης, του θύματος δηλαδή, αυτής της παρολίγο δολοφονικής επίθεσης, τα οποία κοιμούνταν ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος τόσο δεν πτωήθηκε, τους πλησίασε και τους μαχαίρωσε. Τη γυναίκα στο πνεύμονα και στην πλάτη και τον 33χρονο νυν φίλο της στα γεννητικά του όργανα και στα πλευρά. Σε σοβαρή κατάσταση ο 33χρονος σύντροφος της 32χρονης και η 32χρονη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και διεκομίστη από το ασκληπείο της Βούλας, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά στον Ευαγγελισμό. Ο δράστης λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε στο τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Λαβρεωτικής. Έχει περιγράψει το τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά, όπως είπαμε, ήταν και γνωστό στις αρχές, καθώς είχε σε βάρος του 5 καταγγελίες από την 32χρονη ότι όταν το ζευγάρι έμενε μαζί και τότε η γυναίκα βίωνε εφιάλτη. Αυτό περιγράφουν όλοι οι γείτονες εδώ στο Λαύριο, καθώς λένε πως συχνά άκουγαν καυγάδες και τον άνδρα να ουρλιάζει στο μπαλκόνι λέγοντας στην 32χρονη: θα σου λιώσω το κεφάλι.
1: Δυστυχώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ήταν και παραμένουν πολλά, σημείωσε μιλώντας στον 102 FM η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Έλενα Ράπτη, προσθέτοντας ωστόσο ότι αισιόδοξα είναι τα μηνύματα σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των γυναικών στο δίκτυο δομών του Υπουργείου. Όπως είπε, όλο και περισσότερες γυναίκες καλούν στο 15900 τη γραμμή SOS που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, ενώ εγκαινιάζεται νέα συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων για δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης όσων γυναικών το επιθυμούν.
5: Πολλά είναι και περισσότερες γυναίκες κυρίως, αλλά συχνά και τρίτα πρόσωπα, επιλέγουν να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική μας γραμμή, να καλέσουν δηλαδή στο 15900, είναι η τηλεφωνική γραμμή SOS η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να πάρουν βοήθεια, να πάρουν κατευθύνσεις. Μέσα στο 2025 είχαμε δεχτεί 6.773 κλήσεις. Το πρώτο 9μηνο του 2026 έχει ξεπεραστεί ο αριθμός αυτός και έχουμε 7.162 κλήσεις. Η έγκυρη παρέμβαση είναι το κλειδί. Μία γυναίκα η οποία θα απευθυνθεί σε εμάς. Θα επισκεφτεί ένα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Θα μιλήσει με ψυχολόγο, όπου εκεί θα συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που συμβαίνει, θα ενδυναμωθεί, μπορεί να κάνει όσες συνεδρίες χρειαστεί με την ψυχολόγο, αλλά ταυτόχρονα θα λάβει και εργασιακή συμβουλευτική. Θα μιλήσει με κοινωνιολόγο και θα της πει για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει. Στην πλειοψηφία τους, αν όχι όλες οι γυναίκες που ήταν θύματα γυναικοκτονιών, δεν έφτασαν σε συμβουλευτικό κέντρο. Το panic button, που εμείς μπορούμε, εφόσον η γυναίκα συμφωνήσει, να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή στο κινητό της. Αυτό είναι ένα σωτήριο εργαλείο, γιατί άμεσα θα παρέμβει η αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή. Το 2025 εμείς είχαμε ενημερώσει 1.318 γυναίκες και δέχτηκαν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή μόλις 359. Καμία δεν βρέθηκε σε πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί με την ενεργοποίησή του είχαμε άμεση παρέμβαση αστυνομία.
1: Πάμε στην Ειρήνη Γκέλ για μια έκτακτη είδηση που έχουμε. Έχουμε φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, την έσβησαν ουσιαστικά. Πρόκειτο για μια οικοδομή στην οποία γίνεται ανακαίνιση στη Γούναρη, στο νούμερο 28. Ξαφνικά άρχισαν να εκδηλώθηκε μια σπίθα σε υλικά που βάζουν για μόνωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το βλέπω. Ωστόσο, τριγύρω έδωσαν πυροσβεστήρες στους εργάτες, προσπάθησαν να την περιορίσουν. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, έφτασαν εδώ δύο πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν φτάσει και πυροσβέστες στο σημείο. Πέρασαν έναν πυροσβεστήρα από τις σκαλοσιές των εργάτων που ήταν ήδη πάνω. Έχει σβήσει ουσιαστικά, ωστόσο υπήρξε κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά ευτυχώς, όπως φαίνεται, όλα έχουν πάει καλά. Έχει σβήσει αυτή την ώρα. Πριν από λίγα λεπτά, μόλις έδωσαν οι πυροσβέστες και τον πυροσβεστήρα στον εργάτη, έσβησε τελείως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη, για την άμεση ενημέρωση. Παραβάσει ιατρία και άλλες επιχειρήσεις εντόπισε η πλατφόρμα MedWatch, το AI εργαλείο που σαρώνει και ελέγχει τις ιατρικές διαφημίσεις. Ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, μίλησε στον 102 FM για τα πρώτα ευρήματα που ελέγχουν σε ιατρία, κλινικές και άλλες υπηρεσίες υγείας όσον αφορά τη διαδικτυακή τους παρουσία και τόνισε ότι στο μικρό διάστημα που λειτουργεί έχουμε σημαντική μείωση στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών.
7: Δεν το περιμέναμε, αλλά δικαιολογείται από δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η κείμενη νομοθεσία για τις διαφημίσεις τις που αφορούν ιατρικές πληροφορίες είναι πολύ αυστηρή. Οπότε η προηγούμενη κατάσταση είχε γιατρούς οι οποίοι διαβάζαν την νομοθεσία και δεν κάνανε διαφημίσεις καθόλου, γιατί φοβόντουσαν τις κυρώσεις του νόμου. Και κάποιους γιατρούς οι οποίοι κάνανε επικοινωνίες. Οπότε τα πράγματα έχουν λίγο εξομαλυνθεί με τη λογική ότι όλοι ακολουθούν το κείμενο δίκαιο, το οποίο είναι πολύ αυστηρό και πολύ απαγορευτικό για τις διαφημίσεις. Οπότε ο ένας λόγος είναι αυτός. Οπότε ήταν κάπως αναμενόμενο. Και το δεύτερο είναι ότι γενικότερα η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αυτή η τραγική ιστορία, έχει συγκλονίσει και τους ασθενείς και τους γιατρούς. Οπότε υπάρχει ένας έμφυτος φόβος και μια καχυποψία. Και όλοι προσπαθούν να φυλαχτούν και να δουν λίγο πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Πρακτικά εμείς διαβάζουμε ότι έχει ψηφιακό ίχνος. Αν στις ιστοσελίδες έχουν αλλάξει τις περιγραφές, μπορούμε να το έχουμε πιάσει ήδη. Διαβάζουμε τις διαφημίσεις και στο παρελθόν. Οπότε διαβάζουμε και τις διευθύνσεις των ιατρείων, π.χ. από τους χάρτες της Google και τα Maps. Οπότε ό,τι υπάρχει ψηφιακό το πιάνουμε και το κατηγοριοποιούμε. Τώρα για τις δομές οι οποίες είναι εντελώς, δεν έχουν καθόλου καμιά ψηφιακή παρουσία, υπάρχει και το κανάλι της συλλογής των παραπώνων και γενικά των καταγγελιών από τους ασθενείς, όπου αυτές απευθύνονται απευθείας στους ιατρικούς λόγους, για τις οποίες να αναφέρουμε ότι και αυτές μετά το λανσάρισμα και την επικοινωνία της πλατφόρμας έχουν περίπου δεκαπλασιαστεί. Δηλαδή οι ασθενείς πια καταγγέλνουν πολύ πιο ανοιχτά.
1: Και 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα στο πλαίσιο του προγράμματος Με την Κατάσταση. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Δομένη στο Κυλκί, στον Δήμο Παιωνίας, όπου και βρίσκεται ο Νίκος Πιτσιακίδης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Κύριε, καλό μεσημέρι. Το επόμενο διάστημα, μήνα Οκτώβριο που διανύουμε, αναμένεται να ανοίξει σχετική πλατφόρμα του αρμόδιου Υπουργείου που δίνει σημαντικά κίνητρα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην ελληνική περιφέρεια. Χαρακτηριστική περίπτωση το χωριό Πλάγια της Ιδωμένης στην Παιωνία Κιλκής, η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτές τις περιοχές όπως η Δράμα, η Κοζάνη, η Καστοριά και η Φλόρινα, αλλά και η Ήπειρος με τους νομούς τους 7 δήμους του νομού Ιωαννίνων και δύο περιοχές από τη Θεσπρωτεία, οι οποίες είναι μέσα στις περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου Οικογενειακής Συνοχής. Πρόκειται για ένα ποσό που δίνεται στο αγγίδιτα 10.000 ευρώ για ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν ως μόνιμη κατοικία τα μέρη αυτά που σας προανέφερα και κάποια άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή να υπάρχει κάποια μόνιμη εργασία στην περιοχή. Απλά να αποδεικνύεται ότι ο κάτοικος έχει επιλέξει την περιοχή του Κιλκής, για παράδειγμα, για να μείνει μόνιμα και θα λάβει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η σχετική πλατφόρμα, όπως είπα, αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα και εδώ υπάρχουν ελπίδες ότι χωριά όπως τα Πλάγια του Κιλκής και άλλα απομακρυσμένα τα οποία έχουν έντονο το πρόβλημα της ρήμωσης, καθώς οι νέοι φεύγουν και εγκαθίστανται στις πόλεις, θα επιστρέψουν εδώ έτσι ώστε να έχουν αυτά τα μέρη ως μόνιμη κατοικία, άσχετα αν θα εργάζονται εδώ ή θα συνεχίζουν να δουλεύουν σε κάποιο κοντινό αστικό κέντρο. Λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για ένα τροποποιημένο πρόγραμμα, το οποίο είναι αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με ένα που είχε ισχύσει μόνο για την περιοχή του Εύρου το προηγούμενο διάστημα. Οπότε υπάρχει ελπίδα ότι χωριά τα οποία σήμερα, όπως εδώ τα Πλάγια Κιλκής, κάποτε είχαν 400-500 κατοίκους, τώρα είναι το πολύ 100, ίσως το επόμενο διάστημα αυτό το κλίμα αναστραφεί και αρκετοί επιλέξουν το χωριό για μόνιμη κατοικία. Και από εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις ακόμα και για εργασία στην περιοχή, καθώς εδώ κοντά είναι και η βιομηχανική περιοχή του Κιλκής, αλλά και κάποιες άλλες μονάδες, οι οποίες πάντα έχουν, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, ανάγκες σε προσωπικό. Οπότε ίσως το επόμενο διάστημα να υπάρχει η δυνατότητα και για ταυτόχρονη, εκτός από τη διαμονή, και για ταυτόχρονη δυνατότητα εργασίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο θέμα που προέκυψε με το γιατί κουλέ, το οποίο τελικά αφαιρείται από τον κατάλογο του ΟΔΑΠ με τους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία ή του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπου επιτρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζεται με την προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας. Υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μανδώνη την εξαίρεση. Η ένταξη του επιταπηργείου, όπου φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν χιλιάδες άντρες και γυναίκες στα πάνω από 100 χρόνια λειτουργίας του ως φυλακής, είχε προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες κομμάτων, συλλόγων και φορέων, μεταξύ άλλων και του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, όπου και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Για το θέμα μίλησε στον 102FM ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας του Απιθύτα Γιώργος Αγγελόπουλος, ένας εκ των πανεπιστημιακών που είχαν υπογράψει το κείμενο διαμαρτυρίας.
9: Ήταν το αυτονόητο το επταπήριο να μην είναι μέσα στους χώρους που ο ΔΑΠ, ο σχετικός φορέας του Υπουργείου, δίνει για γευστικές δοκιμές και παρουσιάσεις κρασιών, ειδήποτων κτλ. Δηλαδή αυτό το αυτονόητο θα έπρεπε από την αρχή να έχει επικρατήσει για ένα μνημείο όπως το επταπήριο. Και είναι ατόπιμα της κυρίας Υπουργού που είχε στη Βουλή διακαώς υπερασπιστεί το επταπήριο να είναι μέσα στη λίστα. Τώρα φυσικά υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση φορέων, δημάρχων, δημοτικών παρατάξεων, αρχαιολόγων, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η οποία κυρίως ξεκίνησε το Σύλλογο Ελλήνων, το Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αναισθησιακών 67-74 και εμείς βέβαια τελευταία στιγμή 311 πανεπιστημιακοί, κυρίως από πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, συμβάλαμε σε αυτή την αλλαγή, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Ήταν κάτι αυτονόητο που από την αρχή θα έπρεπε να μην έχει υπάρξει. Η απόφαση αυτή επιβλήθηκε μέσα από μια αντίδραση των πολιτών. Άρα, αν υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτό, είναι ακριβώς ότι οι πολίτες και η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιστημονικοί φορείς μπορούν να διαφυλάξουν αυτό που κάποιες φορές η κυβέρνηση ως ύβρι, θα έλεγα, πράττει. Διότι ήταν ύβρις να είναι το ταπείριο χώρος δοκιμών ειδήποτων.
1: Στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια με τη βοήθεια της Ελένης Ιατρού που είναι μαζί μας στο στούντιο να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις ξεκινώντας από την Ισπανία, Ελένη, όπου σήμερα οι βουλευτές ψηφίζουν επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθεί η Ισπανική κυβέρνηση και είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας.
10: Γκέλι με κατσαρόλες βγήκαν οι διαδηλωτές στους δρόμους, ενώ την ίδια ώρα ο Σάντσεθ προειδοποιεί ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του Κοινοβουλίου για να υποδεχθούν τους διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην καρδιά της Μαδρίτης. Οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πιέζουν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί 70 ολόκληρα χρόνια. Και αυτό λόγω του εξωφρενικού ενοικίου που απέτυχε η εταιρεία κινήτων που το αγόρασε. Τα δύο κείμενα προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται κεφάλαια γήπες και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές του κατακυρματισμένου Ισπανικού Κοινοβουλίου, όπου η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλειοψηφία, να ψηφίσουν με αίσθημα ευθύνης. Η αντιπολίτευση της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα και της ακροδεξιάς, το Vox, έχουν ανακοινώσει όμως ότι θα καταψηφίσουν τα δύο νομοθετικά κείμενα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα των 50 εκατομμυρίων κατοίκων έχει έλλειμμα 700.000 κατοικιών. Να πούμε κλείνοντας πως η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε το σύμβολο του κινήματος για προσιτή στέγη, θα επιστρέψει σύντομα στο διαμέρισμά της μετά από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία Γκέλι.
1: Στη Γαλλία επίσης συνεχίζονται οι αναταραχές και εκεί οι διαδηλώσεις των μαθητών που αντιδρούν στις περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης στην παιδεία ήρθαν αντιμέτωποι με την καταστολή των αστυνομικών δυνάμεων.
10: Από τις προσαγωγές, οι 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις και αφορούν άσκηση βίας κατά της αρχής, ενώ οι κινητοποιήσεις πνίγονται στην κυριολεξία στα δακρυγόνα. Την Τετάρτη είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη 600 συλλήψεις με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρισμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στο μεταξύ, σήμερα, Παρασκευή, περίπου 400 σχολεία τελούν υποκατάληψη. Ωστόσο, θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, συγκάλεσε χθες σύσκεψη, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται πλέον σε όλη τη χώρα, με κεντρικό αίτημα τη βελτίωση των συνθήκων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ενίσχυση της χρηματοδότησής τους. Οι μαθητές τονίζουν ότι οι διαδηλώσεις είναι ειρηνικές, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, το μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών. Στο μεταξύ, οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιοπόλεις και η βία έχει καταλάβει ολόκληρη τη χώρα. Στην Άντι πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα, η είσοδο σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες, στη Μασαλία πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Αθλητισμός.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και φαντάζομαι, Θόδωρε, δεν έχουμε να ξεκινήσουμε παρά από την εθνική μας, η οποία συνεχίζει αίτητη το δρόμο της στην διοργάνωση του Nations League. Βέβαια, λίγησε στο φινάλε, αλλά προς το παρόν μικρό το κακό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω η καλύτερη εισαγωγή για την εθνική ομάδα που άκουσα σήμερα και που διάβασα βεβαίως, καθώς πραγματικά είναι αυτό που αποτυπώνει και την πραγματική εικόνα για την εθνική μας ομάδα. η οποία, για την οποία δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε με 2-2, πρέπει να δούμε με ποια ομάδα παίζαμε.
1: Και ήταν και τα ημίχρονα μοιρασμένα τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Στο πρώτο ήμασταν πραγματικά ονειρικοί, στο δεύτερο ήταν οι Ολλανδοί αυτοί που πιέζαν συνέχως και ήρθαν στο αποτέλεσμα που θέλανε πολύ.
11: Ναι. Αν αναλογιστούμε βέβαια ότι η Ολλανδία είναι και ένα σκαλοπάτι παραπάνω αγωνιστικά από την Ελλάδα, νομίζω ότι πραγματικά η εμφάνιση την οποία κάναμε ήταν ικανοποιητική. Είμαστε αίτητοι, όπως σωστά είπες, είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. 2-2 το χθεσινό αποτέλεσμα στην κατάμεστη Τούμπα και βέβαια αυτό που προέχει είναι το γεγονός ότι με τους 7 βαθμούς πλέον, 5 έχει η Ολλανδία, 4 η ομάδα της Γερμανίας και κανένα βαθμό η Σερβία, η οποία έχασε χθες 2-0 από τη Γερμανία, η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα σε αυτόν τον όμιλο και ελπίζει ότι θα καταφέρει να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν συνέχεια για τα play-off του Nations League. Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στη Γερμανία, την οποία θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, πάλι στη γεμάτη Τούμπα, σε ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από αυτό στο οποίο κερδίσαμε τη Γερμανία μέσα στην έδρα της με 1-0, διότι η Εθνική Γερμανίας θα παρουσιάσει μια άλλη ομάδα, μια τελείως διαφορετική κοσάδα και μια τελείως διαφορετική εντεκάδα. Μόνο ο τερματοφύλακας παραμένει ίδιος, πράγμα που σημαίνει ότι και πιο ξεκούραστη θα είναι, αλλά και πιο διαφορετική, τελείως διαφορετική από αυτή που αντιμετωπίσαμε, έτσι ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Δυστυχώς θα έχουμε και μια απώλεια, έτσι. Μια σοβαρή απώλεια.
11: Η απώλεια του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος τραυματίστηκε, έπαθε θλάση, δεν είναι ευτυχώς κάτι σοβαρό για τον ίδιο, ωστόσο είναι αποτρεπτικό για να παίξει στο δεύτερο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας με την Γερμανία. Ο Τζόλις, ο οποίος θα φύγει από την Ελλάδα να συνεχίσει την αποθεραπεία του στην Αγγλία, και σίγουρα στοιχίζει μαζί με την απουσία του Βαγιανίδη, είναι οι δύο απουσίες οι βασικές για την εθνική μας ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις πλέον από στην εθνική ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ψάξει να βρει τους παίκτες που πρέπει να αντικαταστήσουν αυτούς για να μπορέσει να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο επαναλαμβάνω θα είναι και η ισοπαλία απέναντι στην ομάδα της Γερμανίας. Οπότε η εθνική μας ομάδα, όπως έβγαλε κατά κάποιο τρόπο Λαγούς από το καπέλο με την συμμετοχή του Μασούρα και του Ιωαννίδη, που και σκόραραν και ασίστ έδωσαν μεταξύ τους, το ίδιο μπορεί να κάνει και στο παιχνίδι με την Γερμανία. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τη Μακάμπη για την τρίτη αγωνιστική, έχοντας 2 νίκες σε 2 αγώνες μέχρι τώρα. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ιταλία από την Virtus Bologna σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά κρίθηκε σε νεκρό χρόνο, 96-94, με σούτ buzzer beater από τον Μάρκους Καρ, ο οποίος με 22 πόντους έδωσε τη νίκη τελικά στην Ιταλική ομάδα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα μπάσκετ αυτό το Σαββατοκύριακο, με την πρώτη αγωνιστική να περιλαμβάνει τον αγώνα αύριο της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί ο αγώνας στις 5 η ώρα της Καρδίτσας με τον Άρη, ενώ την Κυριακή στις 5.30 θα γίνει ο αγώνας του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Αυτά για την ώρα, Αγγέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
13: Για σήμερα στη βόρεια χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Θράκη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχυρή έως θυελλώδη στο Θρακικό και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα ηπειρωτικά, ενώ το μεσημέρι θα αγγίξει τους 25 με 26 στα βόρεια και τα δυτικά και τους 22 με 23 στα ανατολικά και τα νησιά του Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις ισχυρή έως θυελλώδης, με τάσεις μικρής εξασθένησης από το απόγευμα. Στη βόρεια χώρα την Κυριακή ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 25 με 26 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σημειωθούν μονοψήφιες τιμές ακόμα και στα παιδινά. Οι άνεμοι στη Θράκη και τη Χαλκιδική θα πνέουν βόρειο-ανατολική πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
1: Φτάνει η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γάλλος Πρόεδρος προανήγγειλε σύνοδο των ηγετών της ομάδας των 7 για το συντονισμό πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων καυσίμων. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανέβηκε στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί ενέργεια. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ελλάδα. Για εμάς δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, διεμήνυσε από τον κόλλινδρο Πιερίας ο Πρωθυπουργός. Επαόριστον κατάληψη στην παραλία Θεσσαλονίκης από δεκάδες αλιευτικά που ζητούν φθηνά καύσιμα. Από χθες δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά. Ένα ελικόπτερο και ισχυρές επίγειες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς σε δασική έκταση κοντά στο Γιαννοχώρι Καστοριάς. Έκτος υποπτός με βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Δύο νέα νησιά εμφανίστηκαν κοντά στο Ινδονησιακό ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου μετά από σειρά εκρήξεων. 5 νεκροί από κατάρρευση σε ορυχείο στη Σώμα της Τουρκίας. Ηλιοφάνε με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
7: Γιατί, coach?
6: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Πάμε. Στο τελείωμα της εβδομάδας βρισκόμαστε, Παρασκευή σήμερα. Καλώς ήρθατε. Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, μόλις 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Με την εθνική μας ομάδα βεβαίως του ποδοσφαίρου να δεσπόζει στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και από κοντά να ακολουθεί και η υπόλοιπη ειδησιογραφία της Θεσσαλονίκης. Μια Θεσσαλονίκη η οποία σήμερα είναι ηλιόλουστη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία σήμερα δίνει την εικόνα μιας πολύ ζωντανής πόλης, και αυτό οφείλεται κυρίως σε όλους τους ψαράδες που έχουν αφήσει τα ψαροκάϊκά τους στην παλιά παραλία και μας κρατούν συντροφιά. Μια Θεσσαλονίκη η οποία έχει τα προβληματάκια της στους δρόμους, αλλά αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, δεν έχει γίνει κάτι έκτακτο. Μια Θεσσαλονίκη η οποία ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της εθνικής ομάδας, η οποία μπορεί να μην μας έκανε το χατήρι χθες, αλλά ελπίζουμε σε μια πιο γεμάτη, να πω, εμφάνιση την Κυριακή. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά θα ζητήσουμε απόψεις μέχρι και τις 5 που θα είμαστε παρέα. Το 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Το αποθηκεύετε, σας δίνει επαφή των 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Και ξεκίνημα βεβαίως θα κάνουμε κάπως διαφορετικά, όχι τόσο πως είδαν συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ το μάτς της Εθνικής χθες, αλλά το πως είδαν συνάδελφοι του πολιτιστικού ρεπορτάζ το μάτς χθες. Γιάννης Δημητρούδης, συνάδελφος από τον 958, από τους τυχερούς που βρέθηκε ανάμεσα στους 100.000 στην ουρά τις προηγούμενες μέρες και κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία, από τους άτυχους, γιατί από ό,τι μου έλεγε χαριτολογώντας, εγώ αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω, εκεί που καθόταν δεν είδε τίποτα χθες. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις? Όλα έγιναν στην άλλη εστία, έτσι.
1: Τι να κάνουμε εδώ, Δημήτρη Κουμιντζόπουλε, όλα έγιναν σε άλλη εστία κυριολεκτικά. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο οι Ολλανδοί κάνανε ένα σουτ, πόσο έκαναν στη δικιά μας μεριά.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο εμείς κάναμε μισό σουτ στη δικιά μας μεριά.
0: Άντε κάνα κόρνερ.
1: Όλα απ' την άλλη, και ξέρεις, και μέσα από τα κάγκελα, από τα κυκλειδώματα, να προσπαθείς να δεις τον γκολ του Τζόλι στην αρχή να χαίρεσαι και να στο παίρνει, σου παίρνει και την μπουκιά από το στόμα μετά.
0: Τουλάχιστον έγιναν στο πλαίσιο της φιλοξενίας, εγώ θα το πω, μπροστά στην κερκίδα των Ολλανδών φιλάθλων, οπότε σωστά, αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο, τα είδαν όλα και τα τέσσερα γκολ. Εσείς, καλά όχι εσύ προσωπικά, φαντάζομαι πολλοί άλλοι, θα πρέπει να μείνουν κάπως λίγο ενθουσιασμένοι και ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι παραδείγματος χάρη βρέθηκαν στην κερκίδα των φανατικών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ας πούμε, με τα χρώματα της γαλανόλευκης. Κάτι είναι και αυτό. Μπορεί να μην είδατε, ρε παιδιά, αλλά βρεθήκατε σε ένα όμορφο μέρος, ας πούμε.
1: Βρεθήκαμε, και αφού λες για την κερκίδα, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ήμασταν στη μεριά της θύρας 4, ωραία. Yeah. Το πέταλο του γηπέδου, η γωνία του γηπέδου, η μεγαλύτερη κερκίδα του γηπέδου, άμεσα συνυφασμένη με τους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, υπήρχε και ένας μικρός πυρήνας. Και στο κέντρο της θύρας 4, ακριβώς πάνω από το μικρό πυρήνα των οπαδών του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας Ολλανδός.
0: Αλήθεια.
1: Ένας Ολλανδός, ένα παλικάρι με φανέλα Frenkie de Jong, μόνος του σε όλη τη θύρα 4.
0: Ευτυχώς παίζανε εθνικές ομάδες, γιατί από τη στιγμή που παίζανε άλλου τύπου, ας πούμε, εθνικό πρωτάθλημα, αυτό το πράγμα δεν θα γινότανε βασικά.
1: Υποθέτω ότι είναι κάποιο παιδί ο οποίος είναι εδώ, ξέρω εγώ, σπουδάζει εδώ, κάτι τέτοιο, και ήρθε με τους φίλους του. Γιατί τώρα να μπερδεύτηκε τόσο πολύ, ας πούμε, στα εισιτήρια και να έβγαλε ένας άνθρωπος μόνο εισιτήρια.
0: Έλα μωρέ, μια κερκίδα έχουμε κι όλοι και όλοι. Αυτή που είναι στην άκρη του γηπέδου, του είπανε, και πήγε στην αντίθετη. Συγγνώμη, δεν τους έβλεπε. Μάλλον δεν έκανε λάθος, εντάξει, επίτηδες.
1: Ποιος ξέρει. Ωστόσο ήταν μια χαρά, δηλαδή η φιλοξενία ακόμα και σε αυτόν τον έναν ανάμεσα στους πόσους χιλιάδες ήταν εξαιρετική.
0: Και μπορεί να είναι σήμερα ένας πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος, γιατί έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κέρδισε και ένα απίστευτο challenge.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Δηλαδή σε προκαλώ, ρε φίλε, σε προκαλώ.
1: Να είσαι ο μόνος
0: εκεί, να είσαι ο μόνος ανάμεσα σε αυτούς στην πιο hot κερκίδα αυτού του γηπέδου. Εντάξει, γίνεται, ναι.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η θύρα 4 χθες δεν ήταν η πιο hot κερκίδα του γηπέδου. Νομίζω ότι οι βασικοί θύλακες των φιλάθλων της Εθνικής, των οπαδών της Εθνικής, ήταν στα πιο κεντρικά. Δηλαδή εκεί λίγο έβλεπα πιο χοροπηδιχτό, λίγο πιο παλμό, λίγο πιο.
0: 5 και 6 ή επίσημα.
1: 5 και 6.
0: Είναι αυτές οι κερκίδες οι οποίες φαίνονται από την τηλεοπτική κάμερα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Εντάξει.
1: Εκεί οι σημαίες, εκεί ξετυλίχθηκαν.
0: Μπήκατε άνετα. Εκεί.
1: Μπήκαμε άνετα, φτάσαμε νωρίς, ναι. Περιμέναμε μετά με την ησυχία μας να φύγει ο κόσμος, να βγούμε. Εντάξει, περιμένουμε 10-15 λεπτά, τι πειράζει.
0: Εμένα μου περιέγραψαν πάντως εικόνες οι οποίες δεν συνάδουν με τον παλμό, το κέφι και έτσι τη θερμότητα που βγάζουν οι αγώνες του ΠΑΟΚ. Είχαν όλα μία τάξη και μία έτσι ησυχία.
1: Ήταν πολύ διαφορετικός και ο κόσμος.
0: Ήταν πολύ διαφορετικός και ο κόσμος, προφανώς. Γιατί...
1: σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν κόσμος ο οποίος, άμα δεν ήταν η Εθνική αυτές τις μέρες εδώ, δεν θα πήγαινε στο γήπεδο και βρήκε αυτή την ευκαιρία, να ζει αυτή την εμπειρία, να στηρίξει την ομάδα μια χαρά.
0: Εγώ θα πω ότι μπορεί να ήταν και κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι,
1: πολύ, πιθανό,
0: ναι.
1: πολύ
0: μακριά από το Αγγλία γίναμε, που είπε η συνάδελφος εκεί πίσω από την κονσόλα της ρύθμισης του ήχου. Όχι, φίλοι μου, απέχουμε πάρα πολύ από το να γίνουμε Αγγλία. Αυτό θα το πούμε όταν καταφέρει ένας και μόνο Αριανός να βρεθεί στο κέντρο της θύρας 4 και να παρακολουθήσει ένα ΠΑΟΚ Άρης. Μπορείτε ο καθένας σας να απαντήσει σε αυτό το ενδεχόμενο και το πότε ακριβώς θα γίνει. Ή το αντίστοιχο βεβαίως στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τι σου άφησε η Εθνική? Παρόλο που δεν την είδες κιόλας. Έτσι, όσο κατάφερες, ρε παιδί μου, και είδες. Ναι.
1: Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Τρομερή απόδοση πίεση σε επίπεδα. Αυτό που βλέπουμε αυτήν την εθνική τα τελευταία 1,5 χρόνο από άποψη πίεση και pressing, δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί ούτε σε εποχές 2004. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ, πολύ νεανική ομάδα που κυριολεκτικά τα παιδιά βλέπεις ότι μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια. Αντίστοιχα, το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακό. Ωστόσο, κάτι το οποίο άκουσα χθες το βράδυ μετά σε μια εκπομπή και νομίζω είναι πολύ εύστοχο, είναι ότι ναι, μεν μιλάμε έτσι για μια πολύ πιθανή νέα χρυσή γενιά, φουρνιά κλπ. Ωστόσο, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για το επίπεδο βάθους που έχουν άλλες ομάδες. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε 10, 12, 13 εξαιρετικά παιδιά. Ωστόσο, από εκεί και πέρα και αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή θα κουραστούν πάρα πολύ. Βλέπεις εδώ, ο Κλόπ, για παράδειγμα, έχει καλέσει 45 ποδοσφαιριστές. Καλώς ή κακώς, εμείς δεν έχουμε 45 ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο για να τους καλέσουμε. Και καλό είναι αυτό να τους σκεφτόμαστε για να μην βάλουμε και έξτρα πίεση και απαιτήσεις στα παιδιά. Έτσι.
0: Είναι αυτό που λέμε με τις προσδοκίες. Όσο λιγότερες προσδοκίες καλλιεργείς για ένα αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση αν έρθει τελικά αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά ταυτόχρονα τόσο λιγότερη είναι και η απογοήτευση, έτσι, όταν παραμένεις προσγειωμένος και δεν πετάς στα σύννεφα.
1: Και είναι και παγίδα. Μην αρχίσουμε να κράζουμε. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί τα παιδιά κάνουν τρομερή προσπάθεια και σωματικά και βγαίνει αυτό. Δηλαδή, βγήκε με τον Τζόλι χθες, βγήκε με άλλα παιδιά όπως ο Καρέτσας, για παράδειγμα, που κουράστηκαν πολύ νωρίς. Και είναι λογικό. Δηλαδή, τώρα, όταν είσαι βασικός στην ομάδα σου σε πολύ επιθετικά πρωταθλήματα με ψηλές εντάσεις και ξαφνικά μπαίνεις στην εθνική και είσαι βασικός συνέχεια 3-90 λεπτά, ας πούμε, μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Δύσκολο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δύσκολο. Επειδή εσείς οι συνάδελφοι που ασχολείστε κυρίως με το πολιτιστικό ρεπορτάζ έχετε μία έφεση στο να συνδέετε μουσικές με καταστάσεις, ξένο παρακαλώ το τραγούδι το οποίο θα αφιέρωνε στην Εθνική πριν και μετά το μάτσο όμως. Σε βάζω δύσκολα. Δέχομαι και κλασική μουσική συμφωνία να ψαχνόμαστε εδώ πέρα με την Αγγελική. Τι ακριβώς είπε ο Γιάννης.
1: Εμένα μου έλειψε στην είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο το Hell's Bells που παίζει όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και είναι κάτι το οποίο ξεσυποβάλλει τον αντίπαλο σε μια κατάσταση ότι ο
0: ψυχοφθόρα.
1: Κάτι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή αυτό να το σκεφτούν λίγο. Γιατί ναι, μεν οκεί στο ημίχρονο, ξέρω εγώ, ακούσαμε κλαβδία κλπ. Αλλά οκ, αυτό είναι για να περάσουμε καλά, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να παίξει λίγο με τα νεύρα του αντιπάλου.
0: Κλαβδία ακούγαμε στο ημίχρονο.
1: Κλαβδία ακούγαμε στο
0: ημίχρονο. Αυτό έπρεπε να ξεκινήσει. Δηλαδή κάτι λίγο πιο επιβλητικό δεν μπορούσαμε να βάλουμε στο ημίχρονο. Μην μου πεις ότι βάλαμε και τίποτα Ολλανδικό. Έτσι, ξένιο Ζεύς, τίποτα όχι. Φιλοξενία. Όχι. Εγώ πάντως βρέθηκα στο πάρκο του Ξαρχάκου, εκεί που ήταν μαζεμένοι μερικές εκατοντάδες Ολλανδοί, όχι όλοι, και το λεωφορείο το οποίο τους οδήγησε ως προπομπός στο γήπεδο της Τούμπας. Φαίνεται ότι έκαναν απίστευτο κέφι οι άνθρωποι, πέρασαν πάρα πολύ ωραία, έτσι, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε και αδιάκριτα βλέμματα. Δηλαδή όσοι περνούσαν και γυρνούσαν και κοιτούσαν από τη στιγμή που βλέπανε το πορτοκαλί χρώμα, κάπου το μυαλό τους πήγαινε και έλεγε «Α, ναι», δηλαδή χαμογελούσαν και έφευγαν κιόλας. Πέρασαν και ωραία.
1: Ήδη από το πρωί της Τετάρτης έχει τύχει σε μια βόλτα στο κέντρο, εγώ έχω δει και πορτοκαλί χρώμα και λευκό χρώμα για την Κυριακή. Είναι ήδη ανάμεσά μας.
0: Αυτή είναι πιο περίεργη από τους Ολλανδούς, νομίζω. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν.
1: Εντάξει, διακοπές.
0: Διακοπές, ναι, εντάξει. Αλλά πήγανε τώρα και μου ζητούσαν διαχείριση του Καρέτσα. Κάτσε, ρε φίλε. Εντάξει. Okay. Να μην μπαίξει το παιδί στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Άμπραβ. Πολύ κρίμα και πολύ κρίμα και για τον Τζόλι που δεν είχε ζήσει ποτέ την Τούμπα με κόσμο. Έτσι, στον ΠΑΟΚ έπαιζε μέσα στον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Έφυγε μέσα στον κορονοϊό, γύρισε 10-15 λεπτά, δυστυχώς.
0: Εντάξει. Έχουμε εισιτήριο, κύριε Γιάννη, μας για την Κυριακή?
1: Όχι, όχι. Εισιτήριο δεν έχουμε για την Κυριακή. Δεν προσπαθήσαμε, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εκεί την Κυριακή. Άλλοι συνάδελφοι, ωστόσο, εδώ μέσα έχουν εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι και θα επικοινωνήσω μαζί τους προφανώς για να κάνουμε τις ίδιες επικοινωνίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι ακούμε, Γιάννη Δημητρούδη, τι ώρα και πού?
1: 5 η ώρα σήμερα στον 9.58.
0: 5 η ώρα θα έχεις αφιέρωμα στην εθνική ομάδα?
1: Όχι, θα έχω αφιέρωμα και συνέντευξη με τους Great Gig, το tribute στους Pink Floyd εδώ.
0: Το οποίο παίζουν αύριο 9.30 ώρα, αν δεν κάνω.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Παρασκευή
1: σήμερα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών.
0: Στη Μονή Λαζαριστών. Το οποίο το έχω δει πριν από 4 χρόνια περίπου στο 8-Ball, και επειδή υπάρχει ένας πολύ καλός φίλος μέσα στο team και συνάδελφος εδώ από την R3, το έχουν εξελίξει πάρα πολύ και στο κομμάτι του ήχου, της μουσικής, αλλά και στο κομμάτι της οθόνης, των φωτορυθμικών, του show. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών, ωραίο καιρό θα έχει, μια χαρά.
0: Και τα υπόλοιπα φυσικά 5 η ώρα στο 9.58 με τον ομιλόν. Τον από εκεί, τον 2. Χάρηκα.

0: Ήταν πάρα πολύ ωραίοι και προσγειωμένοι περισσότεροι τίτλοι, χωρίς ψήγμα κριτικής για την εθνική μας ομάδα. Δανείζομαι το γενικό κόνσεπτ πολλών κειμένων που λέει ότι παιδιά δεν παίζουμε μόνοι μας, επειδή ακριβώς καλλιεργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία τις τελευταίες ημέρες. Και ένας δεύτερος τίτλος από τον gazeta.gr. Όλα ήταν τέλεια μέχρι που μπήκανε, λέει ο αρθρογράφος, στο παιχνίδι τα 130 εκατομμύρια. Gravenberg και Reinders με χρηματιστηριακή αξία 80 ο ένας και 50 εκατομμύρια ο άλλος. Ήταν το turning point, θα μπορούσε να πει κάποιος, όπου από εκεί και πέρα έγειρε το γήπεδο προς την πλευρά των Ολλανδών και κατάφεραν να ισοφαρίσουν προς το τέλος της αναμέτρησης. Ναι, δεν παίζουμε μόνοι μας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν παίζουμε και καλά. Παίζουμε εξαιρετικά, έχουμε 7 βαθμούς. Μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές νομίζω ότι ο βασικός στόχος έχει επιτευχθεί και πάμε για άλλα. Θόδωρος Χατζηπαντελής με ποδοσφαιρικό σχόλιο για την εθνική της στο ξεκίνημα. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ όπως τα είπες. Σε γενικές γραμμές, διότι πραγματικά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Διαβάζω σήμερα πολλά σχόλια. Καλά, είπαμε πλέον από τη στιγμή που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Εγώ στέκομαι περισσότερο σε γνώμες εξαιρετικών συναδέλφων οι οποίοι γράφουν σε διάφορα sites ή και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωραίες όλες οι απόψεις, αλλά δεν πρέπει να ρίχνουμε έτσι ευθύνες σε αυτή την ομάδα, η οποία, όπως είπα και νωρίτερα, έχει κάνει μέχρι στιγμής 2-3 εξαιρετικές εμφανίσεις και είναι αίτητη, το επαναλαμβάνω, στις 3 πρώτες αγώνες με Σερβία, με την ομάδα της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Μη ζητάμε λοιπόν να βγάλει παραπάνω, πώς να το πω, αρκούδες από το καπέλο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την ώρα έχει βγάλει λαγούς. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Σωστό. Πολύ σωστό, ναι. Αυτό. Επίσης, να προσθέσω σε αυτό, επειδή το ακούω, και εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω μια ομάδα η οποία επί, όχι 90, επί 1000 λεπτά θα πηγαίνει πάνω κάτω με την ίδια ένταση. Επίσης, θα μου άρεσε να είχα και εγώ αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα εδώ με τον συνάδελφο. 45 Έλληνες διεθνείς στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά δεν τους έχω. Οι Αμερικανοί λένε όταν σου δίνουν λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα. Μην προσπαθείς να φτιάξεις πορτοκαλάδα. Και η λεμονάδα που λέει ο λόγος τώρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συγκεκριμένους παίκτες που είναι και όλοι τους πάρα πολύ άξιοι, νομίζω εγώ ότι πίνεται και πίνεται πολύ ευχάριστα. Δεν ξέρω, αυτή την εικόνα έχω. Δεν με χαλάει καθόλου το χ.
1: Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, έτσι ακριβώς είναι με τη λεμονάδα, γιατί αν προσπαθήσεις να φτιάξεις κάτι άλλο, δεν θα σου βγει ακριβώς. Άρα λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό και οι δύο. Ωστόσο, η ομάδα αυτή έχει καταφέρει να πετύχει πράγματα με τη βοήθεια πάντα της τύχης, γιατί χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Η ικανότητα φέρνει και την τύχη, αυτό είναι μια πραγματικότητα πολλές φορές, και αυτό το έδειξε και στα παιχνίδια που έπαιξε η εθνική μας ομάδα, έτσι. Βρήκε την ευκαιρία να πετύχει γκολ με τη Γερμανία, γύρισε στο 90-5, στο 95 το παιχνίδι με τη Σερβία, έκανε μια καλή εμφάνιση και με Μασούρα και Ιωαννίδη που ήρθαν από το πουθενά, προηγήθηκε 2-0, και αυτό το 2-0 ουσιαστικά την έδωσε και την ευκαιρία να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, την ισοπαλία. Γιατί αν δεν είχαμε προηγηθεί με 2-0, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα οι Ολλανδοί θα βάζαν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και θα χάναμε. Άρα λοιπόν αυτό το 2-0 μας έσωσε και μας έβαλε στον ένα βαθμό που όχι μόνο μας κρατάει πρώτους στον όμιλο, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούμε ακόμη από καλύτερη θέση από τους Γερμανούς τη δεύτερη θέση, που είναι προνομιακή όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και για την διοργάνωση του Nations League, στην οποία μετά θα περάσουμε στα play-off της διοργάνωσης, τα οποία είναι βέβαια και μετά παιχνίδια knockout, έτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Άρα λοιπόν το παιχνίδι με τη Γερμανία αποκτά κομβική σημασία. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι η Γερμανία δεν θα είναι η ίδια με αυτή που αντιμετωπίσαμε. Θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. 20 παίκτες διαφορετικούς είχε στα δύο πρώτα παιχνίδια, 20 άλλους ο Κλοπ, προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Προφανώς κάνει δοκιμές. Έτσι, τον Nations League ο Κλοπ το χρησιμοποιεί για δοκιμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και για να δει δηλαδή από τους 40 και παίκτες πόσους θα έχει σε αυτά τα 4 παιχνίδια, ποιους θα πάρει στη συνέχεια για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και γενικότερα για να χτίσει πάνω σε αυτή την ομάδα. Και επίσης υπήρξαν και πολλά σχόλια τα οποία θα έλεγα ότι είναι έτσι λίγο και ρατσιστικά, με την έννοια ότι θεώρησαν ότι υπάρχουν πολλοί έγχρωμοι στην πρώτη εικοσάδα, ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ό,τι θέλεις πια μπορείς να διαβάσεις και να βρεις.
0: Ναι, κατηγόρησαν τον Γιούργεν Κλόπ ότι η εθνική Γερμανία δεν είναι όσο λευκή πρέπει. Άκου δηλαδή δήλωση. Δεν είναι, λέει, αρκετά λευκή.
1: Ναι.
0: Εννοώντας ότι δεν έχει λευκούς ποδοσφαιριστές. Για να πάρουν βεβαίως την πληρωμένη απάντηση από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γνωστές κιόλας οι ιδεολογικές του καταβολές, λέγοντας ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο, όχι να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, ούτε καν με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε καν από πού προέρχονται τέτοια πράγματα, ας πούμε, δεν θέλω να με κάνετε. Δεν τον απασχολούν και τα απορρίπτει κιόλας, όχι δεν παίρνει θέση, τα απορρίπτει και δεν τα συζητάει. Και πολύ καλά κάνει κιόλας, αφήνοντας το ποδόσφαιρο μακριά από τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, εμείς εδώ στην Ελλάδα, ακόμα στην Ευρώπη γενικότερα, δεν είμαστε ακόμη μαθημένοι να καταλάβουμε ότι η παγκοσμιοποίηση, την οποία καλώς ή κακώς θα φτάνει και στην Ευρώπη, έτσι, δηλαδή έχει φτάσει ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο, θα πάει κάποια στιγμή. Αυτό ακριβώς θα φέρει, δηλαδή αυτό που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάει κάποια στιγμή.

0: πούμε ότι το παιχνίδι με τη Γερμανία έλεγα ότι θα έχει μια διαφορετική εικοσάδα ο Κλοπ και θα πρέπει πλέον ο Γιωβάνοβιτς να σχεδιάσει πάνω σε αυτήν, σε μια καινούργια ομάδα. Όχι σε αυτήν που έπαιξε στη Γερμανία και την κέρδισε. Άλλη ομάδα θα παραταχθεί. Και αν με αυτή την ομάδα δεν τα καταφέρουμε, η οποία θα είναι και σαφώς πιο ξεκούραστη από αυτήν που έπαιξε, άρα γιατί έχει δώσει μόνο ένα παιχνίδι, όχι τρία όπως η ελληνική ομάδα. Αν λοιπόν δεν τα καταφέρουμε, πάλι θα βγουν οι εμπειρογνώμονες του διαδικτύου και θα πούνε ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν έκανε τις σωστές επιλογές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σταθούν όμως σε κάποια πράγματα στο γεγονός ότι η Γερμανία έχει 40 ποδοσφαιριστές που μπορεί να χρησιμοποιήσει και ότι φτάνουν οι 11 από αυτούς για να κερδίσουν μια κουρασμένη Ελλάδα, ακόμα και στην έδρα της και ακόμη μπροστά στο κοινό της.
1: Εντάξει,
0: και ότι
1: προφανώς
0: δεν μπορούμε να παίζουμε επιθετικά επί 90 λεπτά. Πρέπει η ομάδα αυτή να ξεκουράζεται κιόλας μέσα στο παιχνίδι και να παίζει και αμυντικά και να σταθεί και τυχερή.
1: Δεν προεξοφλούμε κάποια αποτυχία. Απλά λέμε ότι μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει και το παράγοντας κούραση, έτσι, αλίμονο. Και ο παράγοντας απώλεια, αλίμονο. Γιατί ας πούμε ο Τζόλης είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι. Εγώ παίρνω πρώτα, ξεκινάω από αυτό, για να πω ότι μετά οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Και όπως λέγαμε και χθες, Δημήτρη, η εθνική μας δεν έγινε ξαφνικά η υπερομάδα. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι είχε τρία θετικά αποτελέσματα με αυτές τις ομάδες και πάει για τέταρτο απέναντι πάλι στη Γερμανία, ισοδυναμεί με ένα θαύμα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Όσο και αν λέμε ότι έχουμε ταλέντα και όλα αυτά, ωραία τα ταλέντα, καλά τα ταλέντα, αλλά μην ξεχνάμε ότι το μπάτζετ της Ελλάδας είναι 200 εκατομμύρια των παικτών δηλαδή που παίζουν εκεί και της Ολλανδίας και της Γερμανίας στα 700 και στα 900 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν οι παίκτες εκείνοι είναι σαφώς πολύ πιο καλοί, είναι μια κλάση καλύτερη από τους δικούς μας. Καλά τα δικά μας ταλέντα, αλλά μέχρι εκεί να καταλάβουμε πού βρίσκονται τα όρια μας και τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και τι προσπαθούμε να πετύχουμε στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, ωραία. Θόδωρε, είναι και μισή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης,
1: ενδεχομένως θα τα πούμε από εβδομάδα συνολικά με τους τρεις αγώνες της Εθνικής, έτσι για να κάνουμε ένα συνολικό ταμείο. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων αμέσως τώρα με την Ελένη Γιατρού και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Σε εξέλιξη οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Προώρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ελλάδα. Μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τον Colin Ντρόπι Ιερίας. Επαόριστον κατάληψη στην παραλία Θεσσαλονίκης από δεκάδες αλλιευτικά για φτηνά καύσιμα. Από χθες δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά. Νεκρή από κεραυνό ενώ περπατούσε 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο. Σε ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία η Κρήτη, οι συνεργοί εργάζονται πυρετοδός για την αποφυγή περαιτέρω πλημμυρών και κατολισθήσεων. Προληπτική εκένωση σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα μετά από συναγερμό για οσμή αερίου δεν εντοπίστηκε διαρροή. Ένα ελικόπτερο και ισχυρές επηγές δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης δασικής φωτιάς κοντά στο Γιαννοχώρι Καστοριάς. Φλέγεται η Γαλλία από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις για την παιδεία, πάνω από 230 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί. Εκατοντάδες διαδηλωτές σε πόλεις της Ισπανίας διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση στη χώρα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, δηλώνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Οπλιστείτε με υπομονή εκεί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά από τη συμβολή με την Εθνική για Χαλκιδική. Η περιφερειακή οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς τα δυτικά έχει θέμα. Θέμα το οποίο γίνεται εντονότερο στο ύψος της Τριανδρίας, για να ανοίξει λίγο πιο μετά και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αυτό ήταν προς τα δυτικά, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί στην Ευκαρπία υπάρχει ζήτημα αρκετά μεγάλο, το γνωστό θέμα, το γνωστό μποτιλιάρισμα εξαιτίας των εργασιών για το flyover. Σε γενικές γραμμές, έτσι όπως κοιτάζω την πόλη από ψηλά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, βεβαίως υπάρχουν θέματα αρκετά αυτή τη στιγμή, και η Κατσιμίδη έχει θέμα στη συμβολή της με την Καραμανλή, και η Καραμανλή κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης έχει ζητήματα. Στο ρεύμα που οδηγεί εκτός στα Φανάρια θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία, το ρεύμα προς το Βαρδάρι είναι μποτιλιαρισμένες, οπότε υπομονή. Αρκετά σημεία της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη έχουν μεγάλο φόρτο αυτή τη στιγμή, με αρκετά οχήματα, και κομμάτια της οδού Μοναστηρίου είναι ασφυκτικά γεμάτα. Όπως επίσης και κομμάτια της εσωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα αρκετά επιβαρημένα. Καραολή και Δημητρίου βλέπω σε ορισμένα τη σημεία στα δυτικά, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Μεάνδρου να υπάρχει το κόκκινο χρώμα. Επομένως είμαστε Παρασκευή μεσημέρι με πολλούς Θεσσαλονικείς μποτιλιαρισμένους πίσω από το τιμόνι των αυτοκινήτων τους, και όχι μόνο.

Απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως αύριο Σάββατο θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και για τους οδηγούς της Θεσσαλονίκης, γιατί θα έχουμε στην πόλη ταυτόχρονα τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό. Θα είναι μαζί και οι τρεις. Το συνδυάζω με το ότι συμβαίνει τώρα στους δρόμους για να σας δώσω μια πρόγευση, ενδεχομένως και μια προειδοποίηση για το τι ακριβώς θα γίνει αύριο. Ο Πρωθυπουργός το πρωί θα βρεθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 10.30. Είναι η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, έτσι, στο κέντρο της πόλης. Ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι στην ουσία η αυριανή, η δεύτερη μέρα της επίσκεψής του. Θα έχει επαφές με στελέχη του κόμματος, ενώ θα δει και τον αγώνα της Εθνικής την Κυριακή. Εκεί μάλιστα θα κάνει και περιοδεία στην Β' εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, βρίσκεται στο Άγιο Όρος και από το Άγιο Όρος θα κάνει και αυτός αύριο στάση στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να συναντήσει στην παραλία της πόλης αύριο στις 10.30-11 το πρωί τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται και μετά να επισκεφθεί και το Γεντί Κουλέ. Εγώ σας τα είπα, φροντίστε για το πρωινό σας αύριο, για το πώς θα μετακινηθείτε, κυρίως αν είναι και αν θέλετε και αν πρέπει να βρίσκεστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για το από πού θα φύγετε, νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκτός Θεσσαλονίκης και δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς τους δρόμους δεν είναι και σε καλή κατάσταση, αλλού γίνονται έργα, άρα δύσκολα θα το γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα. Δεν αράζουμε λίγο σπίτι μας με ραδιόφωνο για αύριο Σάββατο πρωί?

0: Από κοντά στις ειδήσεις για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υπάρχει βεβαίως και το μπάσκετ με ρεπορτάζ κυρίως από τις ομάδες που αγωνίστηκαν τις προηγούμενες μέρες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή για Άρη, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ευρωλίγα και Eurocup. Ομάδες βεβαίως οι οποίες συνολικά και ο Ηρακλής παραδείγματος χάρη, με τον οποίο εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε γιατί νομίζω πως τον έχουμε αφήσει κακώς κάπως στην άκρη, όλες αυτές οι ομάδες να δίνουν τη δική τους πρεμιέρα από αύριο Σάββατο μέσα στο Σαββατοκύριακο στο εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται και αυτό να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό σε κάθε περίπτωση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια με τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια απόφαση από τις αρμόδιες αρχές για τις ποινές που κουβαλάνε από πέρσι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το μείον 2 δηλαδή, ποινές οι οποίες άμα μείνουν, με λίγο μεγάλη προσοχή μπορούμε ενδεχομένως να μιλάμε για μια χρονιά όπου η κορυφή της βαθμολογίας δεν θα έχει ούτε κόκκινο ούτε πράσινο χρώμα. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν ο Θοδωρής Φελάνης συμφωνεί μαζί μου. Θοδωρέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Αυτή τη στιγμή και εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι νεότερο προς το συγκεκριμένο θέμα.
0: Δεν το διάβασα πουθενά πάντως, Θοδωρέ.
1: Και εγώ δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω. Γνωρίζουμε ότι κάποια παιχνίδια ήδη ξεκινάει η σεζόν, θα γίνουν και κλεισμένα δοθυρών. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το Βίκο χωρίς κόσμο. Mm-hmm. Επίσης, την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Λευκάδα επίσης χωρίς κόσμο. Είχε τιμωρηθεί για κάποια πράγματα που είχαν γίνει με αφορμή, κάποιες αντιδράσεις του Λεσόρ και με τους φιλάθλους, έτσι, ένα μπιφ που υπήρχε. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αφαίρεσης, είναι και για μένα υπάρχει ερωτηματικό ως προς αυτό. Τώρα σχετικά με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 5.30, είναι ένα παιχνίδι για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει sold out και γενικότερα και η ενημέρωση που έχω και εγώ είναι ότι όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή φέτος θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή υπάρχει μεγάλη δίψα και από πέρσι το έδειξαν αυτό οι φιλαφλοί του. Ο Ηρακλής, ο οποίος έτσι χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, χωρίς να υπάρχουν έτσι, δηλώσεις που να δείχνουν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό ή μεγαλοπίβολους στόχους, μπαίνει στην μάχη του πρωταθλήματος. Κρίνω ότι η ομάδα σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι ενισχυμένη. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρέμεινε ο ίδιος προπονητής. Πάντα αυτό μετράει και mm-hmm. πάντα δίνει στην ομάδα έτσι, μια όθηση, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος είχε την ευκαιρία και όλο το καλοκαίρι να στήσει την ομάδα όπως αυτός ήθελε, διατηρώντας κάποια στοιχεία από την περσινή σεζόν. Εντάξει, δεν κρύβουν στον Ηρακλή ότι δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να ανεβάσουν πάρα πολύ το budget την φετινή χρονιά. Και δεν τίθεται θέμα για το ποιος θα είναι το φαβόρι σε αυτό το παιχνίδι. Αναφεσβήτητα ο Ολυμπιακός είναι, ο οποίος... βέβαια, σκέφτομαι τα ίδια λέγαμε χθες για το μάτς στην Πολόνια με τη Βίρτους, ότι το μεγάλο φαβόρι ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά είδες καμιά φορά η Βίρτους, η οποία έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, η οποία είναι πιο αποδυναμωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν, έκανε τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Τελευταία προσθήκη.
0: Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, ότι υπάρχει και πάντα το απρόβλεπτο, ότι θα περίμενε κανείς τη Real Madrid, ας πούμε, η οποία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και μετά την κατάκτηση του Super Cup να έχει μια ανάλογη πορεία. Την Ευρωλίγα την έχει ξεκινήσει με 3 ήττες διαδοχικές.
1: Με 3 ήττες.
0: Δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει.
1: Επομένως... Την από την ομάδα του Ιτούδη και γνώρισε την τρίτη ήττα στη Βουλγαρία. Παίζαν από την Χάπουελ, 0-3 με την Real, η οποία ξεκινάει και αυτή με μια σχετική πίεση τώρα, έτσι. Ναι, λοιπόν, τελευταία προσθήκη για τον Ηρακλή θυμίζουμε ο Μουράτος, ο οποίος και αυτός έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια που ήθελε ο προπονητής του. Η τελευταία νίκη τώρα του Ηρακλή, επειδή το ψάχνα πριν, ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό τον Οκτώβριο του 2004 με 90-86, πολλά χρόνια πριν. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας δείχνει επίσης πόσο δύσκολο θα είναι το έργο του Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό. Η σεζόν ξεκινάει στην GBL νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 η ώρα, με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις η Μύκονος. Έβλεπα πριν το ρόστερ της, με Βασίλη Καβαδά από Έλληνες, ο Μάντζαρης, ο οποίος παρέμεινε, ο Ζερμέιν Λόβο, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ είναι εκεί, ο Ρόνι Χάρελο, πρώην παίκτης του Άρη είναι εκεί, ο Κάναντι, ο οποίος έμεινε, ο Φάντεμπερκ, ο πρώην παίκτης του Ηρακλή, ο Άπλμπι. Βέβαια, δεν ήταν πολύ ικανοποιημένος ο Γιάνγκος από τα φιλικά παιχνίδια. Τον ακούσαμε και στα Μαυροσκούφια που ήταν ότι η ομάδα μου είναι σχετικά πίσω σε σχέση με αυτό που εγώ θα ήθελα. Περιμένουμε για ένα ενδιαφέρον παιχνίδι λοιπόν το μεσημέρι του Σαββάτου, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στην GBL ανάμεσα στην Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα έχουμε το Κολοσσός Λευκάδα, το οποίο ακολουθεί το Σάββατο στις 4. Έχουμε το ΑΕΚ Μαρούσι την ίδια ώρα και αυτό, η ΑΕΚ με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος επέστρεψε μετά από μια τριετία στην ΑΕΚ. Στο Μαρούσι που έβλεπα έτσι λίγο ενισχυμένο με τον Μιχάλη Λούτζη, ο οποίος ήταν άτυχος πέρσι, επιστρέφει στην δράση και αναμένεται έτσι. Τον περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έδειξε πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν σε μια φάση στην οποία ανέβαινε διαρκώς. Είχε αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, έμεινε έξω, τώρα επιστρέφει στο Μαρούσι και θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Το Σάββατο επίσης παίζει ο Προμηθέας με το Περιστέρι. Τελευταία προσθήκη εκεί του Προμηθέα ο Jake Forrester, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, πρώην παίκτης του Άρη. Και κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου με το Καρδίτσα Άρης, και αυτό ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον στις 5.30. Προηγούμενη σεζόν υπήρχε ισορροπία, καθώς οι ομάδες έβλεπα ότι έχουν από 4 νίκες, 3 εντός και 1 εκτός έδρας, δηλαδή η Καρδίτσα ήταν αρκετά ανταγωνιστική στα παιχνίδια με τον Άρη, έβαλε δύσκολα στον Άρη από τις προηγούμενες σεζόν. Εκτός έδρας αναμέτρησε για την ομάδα του Βασίλη Ισπανούλη, η οποία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ελλείψεων ή απουσιών. Έχουμε και την Κυριακή, το Παναθηναϊκός Βίλκονς Φάλκον, Βίκος Φάλκονς, είναι η ομάδα Παγιάννα, έχει αυτή την ονομασία. Αυτό μας είναι νωρίς, είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Και κλείνει η αγωνιστική με το Ηρακλής Ολυμπιακός, το οποίο ήδη σχολιάσαμε στις 5.30.
0: Μάλιστα, ωραία. Θόδωρε, καλή βάρδια αρχικά να σου, να σου ευχηθώ, αν θα βρεθείς στις επάλξεις. Καλό Σαββατοκύριακο, αν είσαι από τους τυχερούς που θα τα παρακολουθήσουν πολύ απλά ως φίλαθλοι. Και επειδή,
1: δεν υπάρχουν θέλουν... αυτά τα καλό Σαββατοκύριακο σε δημοσιογράφο τώρα. Ναι, είναι λίγο
0: και ειδικά που καλύπτει μπάσκετ Θεσσαλονίκης. Ναι.
1: Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία, καλή δύναμη τότε. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Γεια χαρά.

Αν ακούσατε σιρήνες, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο και ανησυχήσατε, να σας πούμε ότι αυτές οι σιρήνες ήταν από έναν συναγερμό που σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης για μια πυρκαγιά που είχαμε ένα περιστατικό σε πολυκατοικία, σε κτηριακό χώρο στην πλατεία Ναβαρίνου, πριν από περίπου 20-25 λεπτά. Η οικοδομή στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό είναι σε κεντρικότατο σημείο της Ναβαρίνου. Είναι μάλιστα μια οικοδομή στην οποία εκτελούνται εργασίες, έχει σκαλωσιά από κάτω μέχρι πάνω και είναι επενδεδημένη με ένα πράσινο ύφασμα, αυτό το χαρακτηριστικό όταν εκτελούνται εργασίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια επέκταση της πυρκαγιάς. Είχαμε μία εστία φωτιάς, η οποία ευτυχώς, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκε σχετικά μικρή και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε 10 λεπτά. Τέλος καλό, όλα καλά θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε για αυτό το περιστατικό, γιατί δεν θέλω πραγματικά να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που είχαμε φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα σε μπαλκόνι, με αυτό το προστατευτικό πλέγμα βεβαίως να υπάρχει και να είναι ένα εξαιρετικά έφλεκτο υλικό. Τέλος καλό, όλα καλά στη Δημητρίου Γούναρη, το περιστατικό με πυρκαγιά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και αντιμετώπισε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από περίπου μισή ώρα.

επειδή μνημονεύσαμε την εικόνα με τα αλλιευτικά η οποία μας αρέσει, θα πρέπει να δώσουμε και μια διευκρίνηση. Σε εμάς μπορεί να αρέσει οι άνθρωποι όμως βρίσκονται στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης γιατί διαμαρτύρονται. Είναι στο πλαίσιο μιας διαμαρτυρίας η κάθοδός τους στην πόλη. Διαμαρτύρονται για τις υψηλότατες τιμές των ντίζελ ναυτιλίας, οι οποίες από ό,τι μας λέγανε και χθες στη συνέντευξη που τους είχαμε, καθιστούν απαγορευτικό το να ανοιχτούν και να ψαρέψουν, να βγουν δηλαδή για μεροκάματο. Τόσο οι παράκτοι όσο και οι ψαράδες της Μεσαηλίας θα μείνουν επαόριστον στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης αυτά τα αλλιευτικά, δεκάδες τον αριθμό. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το πότε αναμένεται να αποχωρήσουν και αυτό που περιμένουμε πλέον είναι να δούμε αν και κατά πότε και κατά πόσο θα έχουμε προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς της Θεσσαλονίκης με αλλιεύματα, με φρέσκο ψάρι, διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται και οι οποίοι είναι τώρα στην παλιά παραλία που τροφοδοτούν την πόλη μας με το ψάρι που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Οψόμεθα σε αυτό το δεύτερο. Η μουσική μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ομάδας των 7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αρχού πετρελαίου και δηλισμένων προϊόντων. Σε μισή ώρα συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ταμείο, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά ζωής της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λιοθάρικα της Λάρδου στη Ρόδο. Η τουρίστρια φέρεται να περπατούσε με το σύζυγό της. Ο κεραυνός όμως έπληξε μόνον αυτή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η 58χρονη είχε καταλήξει. Εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το πρωί οι αρχές πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο σπίτι του. Αστυνομικοί πήγαν εκ νέου στο σπίτι μετά από εντολή του ανακριτή που ζήτησε να κατασχεθεί κάθε ψηφιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να υπήρχε και να του το παραδώσουν. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες, φαίνεται πως εξαπατούσε επενδυτές η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, με τη σύλληψη συνολικά 17 ατόμων φερόμενων μελών της, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Πρόκειται για πυραμίδα με κρυπτονομίσματα, στρατιωτικοί δύο φερόμενοι αρχηγοί, ενώ τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν ενταχθεί στο επενδυτικό σχήμα. Περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια φαίνεται να έχουν εισρεύσει στην πλατφόρμα. Αντιμετωπίζει με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδεινώση που προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα και κυρίως από αύριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία φλέγεται από τις μαθητικές κινητοποιήσεις και πλέον και φοιτητικές και αφορούν την παιδεία σε διαδηλώσεις στη Μασσαλία. Διαδηλωτής καίει το πρόσωπο μιας γυναίκας, ενώ κροτίδα χτύπησε μαθητή στο πηγούνι. Έρευνα διεξάγεται για την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος αστυνομικού. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες από την αρχή των μαθητικών κινητοποιήσεων. Περίπου 2.000 συλλήψεις έχουν γίνει στα βία επεισόδια. Στην πρόγνωση του καιρού, επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Επιστροφή στην εκπομπή. Βλέπω στο Earth News ζωντανή σύνδεση έχουν με Χανιά και η συνάδελφος Ευτυχία Πενταράκη κάνει ένα ζωντανό στο Μάλεμε. Έχει φόντο τη θάλασσα. Έχω να δω πάρα πολύ καιρό τόσο φουρτουνιασμένη θάλασσα σε ελληνική παραλία. Είναι ενδεικτικό της δοκιμασίας που περνάει η Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, φίλες και φίλοι, και θα συνεχίσει να περνάει αυτή τη δοκιμασία, γιατί τα πράγματα λένε πως ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρία στο το νησί. Επομένως όλοι προετοιμάζονται γι' αυτό. Εμείς εδώ βεβαίως στα Βόρεια δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, δεν έχουμε τέτοιους φόβους, παρά το γεγονός πως μέσα στο Σαββατοκύριακο οι πληροφορίες λένε πως ο καιρός κάπως θα αλλάξει, έτσι, και θα γίνει λίγο πιο φθινοπορεινός. Μη φανταστείτε όμως έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι, καμία σχέση μακριά από μας. Επιστροφή στο αθλητικό ρεπορτάζ, θα κάνουμε λίγο με κουβέντα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρωλίγκα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε καλλιεργηθεί μία ιδέα, θα πω εγώ, είχε καλλιεργηθεί μάλλον, πώς να το πούμε τώρα Βασίλη, είχε καλλιεργηθεί μία αίσθηση ότι η Ευρωλίγκα στις αρχές Οκτωβρίου θα αποφάσιζε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για το μέλλον της, τη διάρθρωσή της, την επόμενη σεζόν, τη διεύρυνσή της και ούτω καθεξής. Και μάλλον και σε αυτή την περίπτωση είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν. Έτσι, από ό,τι ακούω τώρα ορισμένους συναδέλφους, μάλλον θα γίνει. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτές οι ελπίδες που καλλιεργήθηκαν, ποια ήταν η βάση τους?
0: Η βάση τους ήταν...
1: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είχαν βάση, δεν ήταν προϊόν εμπεριστατωμένου ρεπορτάζ. Ήταν περισσότερο αίσθηση. Έτσι λοιπόν, όπως υπήρχε αυτή η αίσθηση πριν από ένα μήνα, τώρα υπάρχει διαφορετική αίσθηση. Εγώ και πάλι επιμένω και λέω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι μπορεί να φέρει η συνάντηση των ιδιοκτητών, των μετόχων της Ευρωλίγκα, γιατί υπενθυμίζω ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι μόνο διοργανώτρια αρχή, είναι και οι ομάδες οι οποίες έχουν, 13 ομάδες στον αριθμό, οι οποίες έχουν μακροχρόνια συμβόλαια και οι οποίες θα αποφασίσουν αναλόγως της πρότασης, που υπάρχει πρόταση από το NBA για τη δημιουργία του NBA Europe, αναλόγως και του περιεχομένου της πρότασης που θα κληθούν να αποφασίσουν. Εγώ λέω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη υπερβολή τον προηγούμενο μήνα και δεν μου αρέσει εμένα αυτή η υπερβολή, εκτός και αν έχεις στοιχεία δεδομένα, εντάξει. Εκεί εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Και εγώ ρωτάω τώρα, ας πούμε, γιατί και χθες κάναμε μια κουβέντα πριν, ας πούμε, για να συνοηθούμε για το... για τηλεφωνικό μας ραντεβού και να το συνεχίσουμε και τώρα. Και χθες σε μια συζήτηση που είχα, αυτό έλεγα, ότι ρε παιδιά, ποια ήταν τα στοιχεία που είχαμε, τα οποία μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι 5 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η διεύρυνση της Ευρωλίγκα.
0: Όχι, να σου πω ποια στοιχεία είχαμε. Εγώ θα σου πω μία σειρά.
1: Θα
0: αποδειχθούν
1: ναι,
0: ότι δεν ήταν ουσιαστικά στοιχεία, απλά ήταν ένας ευσεβής πόθος, κατάλαβες. Γιατί όταν βλέπεις ότι ο Άρης και ο Πάοκ και ο Άρης διπλασιάζουν, τριπλασιάζουν, τετραπλασιάζουν, δεκαπλασιάζουν το μπάτζετ, όταν βλέπεις ότι και στις δύο ομάδες ο Μπεν Άρης λίγο πιο μπροστά από ότι ο Πάοκ ανοίγει θέμα για το πώς μπορεί να καλυτερεύσει το γηπεδικό του κομμάτι.
1: Και ποιος είπε ότι ο Άρης το ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης το έκανε πρώτος? Πώς ξέρω ότι ο κ. Μιστακίδης αγοράζει
0: έκταση
1: για νέο γήπεδο.
0: Σύμφωνοι. Εντάξει, τώρα αυτό, ναι, απλά σου λέω αυτά τα... το πώς δημιουργήθηκε το κλίμα, κατάλαβες. Όταν βλέπεις τις ομάδες να παίζει και λέει ότι θα σπάσουμε το δίπολο φέτος, θα κάνουμε και τέτοια, τον μυαλό όλων πηγαίνει στην τελική κατάληξη του χρήματος. Όταν ξοδεύεις χρήματα, ή μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν, το Φάντο, ο Ρίτσαρντ Σιά, ο κ. Μιστακίδης και πάει λέγοντας, τα ξοδεύουν γιατί προφανώς θέλουν να τα επενδύουν και να, και να βγάλουν και χρήματα κιόλας.
1: Ναι.
0: Το να βγάλουν χρήματα, η φυσική κατάληξη του βγάζω χρήματα, δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι η Ευρωλίγκα. Εγώ νομίζω ότι έτσι.
1: Καλά, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό.
0: Έτσι έγινε. Βέβαια, έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό το κλίμα για το πώς ήταν δεδομένο ότι θα μπουν.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε με τους νόμους της αγοράς.
0: Okay.
1: Είσαι η Ευρωλίγκα, η οποία πολύ ξεκάθαρα πλέον λες ότι είναι προς πώληση, αρκεί η τιμή να είναι κατάλληλη. Και όταν λέω η Ευρωλίγκα, εννοώ τους και τις 13 ομάδες. Mm-hmm. Είμαι προς πώληση, αρκεί η τιμή να είναι ανάλογη. Τι προσπαθώ να κάνω σε Ευρωλίγκα, γιατί πάνω σε αυτό δημιουργήθηκε η αίσθηση, πάτησε μάλλον η αίσθηση, ότι θα επιδιώξει την άμεση διεύρυνσή της, ούτως ώστε να συγκεντρώσει περισσότερες δυνάμεις προς πώληση και να δηλώσει έμεσα ότι εγώ ελέγχω το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Αυτό ταυτόχρονα...
1: Ναι. Εκεί πατήθηκε λοιπόν η όλη ιστορία.
0: Αυτό ταυτόχρονα είναι και ψαλιδίζω και τον ανταγωνισμό. Γιατί τα 13 franchise τα οποία μπήκανε με αίτηση ουσιαστικά σου λένε ότι εγώ θέλω προτεραιότητα εσένα και δεν κοιτάζω το NBA Europe, το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να ξαναέρθει ως ιδέα, παρόλο που τώρα δεν υπάρχει.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στην ομάδα η οποία δεν είναι μέτοχος και θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα. Λέει, τι μου ζητάει η Ευρωλίγκα για να μπορέσω να κάνω franchise? Μου ζητάει να εγγυηθείς για ένα ποσό της τάξης των 80 εκατομμυρίων, το οποίο θα το πληρώσεις σε βάρος πενταετίας, μάλιστα. NBA Europe έχει κάνει πρόταση, ναι, θα είναι σε διαπραγμάτευση. Τι ποσό μετά μπορεί να χρειαστεί για να μπω στο NBA Europe? 25 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, και γιατί να δώσω από τώρα 80? Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η πλευρά το τι θέλει η Ευρωλίγκα. Είναι και οι άλλες ομάδες. Η Ευρωλίγκα το μυαλό της αυτή τη στιγμή το έχει εστιάσει στο να μην έχει, να το πω λαϊκά, να μην φάει τρύπημα. Μην τυχόν, γιατί ξέρει ότι κάποιες ομάδες με το ζόρι υπέγραψαν. Η Ρεάλ με το ζόρι υπέγραψε. Η Φενέρμπαχτσέ με το ζόρι υπέγραψε. Και σου λέει η Ευρωλίγκα τώρα ότι εγώ τις έπεισα να υπογράψουνε με μια ρήτρα και νομίζω με δικαίωμα εξόδου από την σύμβαση, και αν από αυτές τις 13 ομάδες ο Παναθηναϊκός με την Ευρωλίγκα δεν τα έχει καλά, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και αν λοιπόν 4 πολύ, πολύ ισχυρά μπραντ αποφασίσουν και να αποδεχθούν την πρόταση του NBA Europe και δημιουργήσουν κλίμα εντός της συνέλευσης για κλίμα υπέρ του NBA Europe, τι κάνω? Δεν είναι μόνο δηλαδή η διεύρυνση, είναι και η θωράκιση. Η Ευρωλίγκα ξέρει αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι απόλυτα θωρακισμένη.
0: Πάντως το ερώτημα που ίσως θα πρέπει να απασχολεί εδώ τους Βόρειους, έτσι για να το θέσω τοπικά.
1: Εμάς τους δύο, ναι.
0: Ναι, εμάς τους δύο, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Είναι το αν και κατά πόσο πρέπει να βιαστεί για να μπει στο σχήμα ή αν θα πρέπει να περιμένει κάποιος τις εξελίξεις για να δει που θα καταλήξει αυτό το σχήμα.
1: Γιατί... Η πρακτική των δύο ομάδων καταρχάς είναι εντελώς διαφορετική.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε χρόνο, μπορούμε να το πούμε. Η πρακτική του ΠΑΟΚ, του Τέλη Μιστακίδη, είναι πόσα θέλετε πάρτε τα. Η τακτική του Άρη είναι πόσα θέλετε τόσα. Όπα παιδιά, γιατί τόσα? Να μου εξηγήσετε που θα πάτε τα χρήματα από το ένα, το άλλο, ποια είναι τα κριτήρια. Ο Άρης λειτουργεί διαφορετικά από τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι το οικονομικό. Λέω ότι έχω καταλάβει εγώ μέσα από το ρεπορτάζ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι ο ένας πετάει χρήματα, μην παρεξηγηθώ, εντάξει. Απλά βλέπω ότι ο Άρης έχει μπει σε μια, επειδή ο Άρης έχει και μια άμεση σχέση, έχει μια πολύ καλή επαφή και με το NBA. Αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, τώρα πριν από 20 λεπτά, έβλεπα μια συνέντευξη, όχι μια συνέντευξη, έχει μια διαδικτυακή εκπομπή ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, ο οποίος παίζει στον Άρη. Στην οποία έχει καλεσμένο, από ό,τι είδα, ένα δημοσιογράφο που του κάνει ερωτήσεις. Ξέρεις τι έχει πει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο? Ώρα που θα έρθει το NBA στην Ευρώπη μέσω του NBA Europe, θα μάθετε τι είναι το μπάσκετ της Ευρώπης, θα καταλάβετε ότι το μπάσκετ είναι ένα παγκόσμιο άθλημα, ότι υπάρχει πολλή ποιότητα στις ομάδες και θα βλέπετε τους παίκτες και θα λέτε «Α, θυμάμαι αυτό το παίκτη όταν έπαιζε στην τάδε ομάδα». Δηλαδή έβγαλε μια τρομερή σιγουριά ο Θανάσης. Δεν λέω ότι είναι μέσα πράγματα και μέσα εξελίξεις, αλλά πιστεύω ότι μια μυρωδιά την παίρνει. Έβγαλε φοβερή σιγουριά για την είσοδο του NBA στην Ευρωλίγκα.
0: Πάντως εγώ,
1: θα το δούμε όμως αυτό το πράγμα τη Δευτέρα, και Τρίτη.
0: Τέλος πάντων, δεν κατάλαβα την ουσία της δήλωσης. Δηλαδή είναι σαν να ήταν κάπως...
1: Τη σιγουριά του.
0: Ναι, τη σιγουριά του για το NBA Europe, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ στην Ευρώπη δεν σκαμπάζουμε από μπάσκετ, ας πούμε, εντάξει.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Και περιμένουμε το NBA να έρθει να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Όχι, άλλο είπε ότι το NBA υποτιμάει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ δεν το ξέρει. Και τώρα που θα έρθει το NBA Ωραία. Στην Ευρώπη και θα δει το, για τους φιλάθλους και θα δει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, mm-hmm. θα καταλάβει ότι το επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Του ευρωπαϊκού μπάσκετ μίλησε.
0: Πολύ ωραία.
1: Απλά είπε αυτό που έλεγε ο Γιατζόγλου για πολλά χρόνια. Ο Γιατζόγλου για πολλά χρόνια έλεγε ότι οι Αμερικάνοι πέρα από, από τα σύνορα της Αμερικής δεν έχουν ιδέα. Είναι
0: δεν άσχετοι. Έχουν μυρωδιά, είναι άσχετοι.
1: Ναι, αυτό έλεγε πάντα ο Στίβ. Και μάλιστα έλεγε ο Στίβ ότι οι Αμερικάνοι άρχισαν να ψάχνονται για την εξωτερική πολιτική της χώρας τους και γενικώς για τη συμβαίνει της Αμερικής μετά το 9-11. Μέχρι τότε δεν ασχολούνταν με τίποτε άλλο. Από το 9-11 και μετά άρχισαν να ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική της χώρας τους.
0: Εδώ δεν ξέρανε καν γεωγραφία κιόλας. Τους έδειχνες που είναι η Αγγλία.
1: Γελάς.
0: Βασίλη, με το χέρι στην καρδιά, αν εσύ ήσουν η Ευρωλίγκα, θα πουλούσες ή θα διαπραγματευόσουν?
1: Εξαρτάται από τα λεφτά.
0: Τα λεφτά έχουν ακουστεί. Αυτά τα 600 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος. Δηλαδή θα πουλούσες με την πρώτη, γιατί είναι η πρώτη κρούση με χρήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι.
1: 25 εκατομμύρια την ομάδα λες.
0: Κάπου τόσο, αν
1: δεν
0: κάνω λάθος.
1: Δεν το δέχονται οι ομάδες 25 εκατομμύρια. Οι ομάδες με 25 εκατομμύρια δεν το δέχονται. Θα πρέπει να βάλει βαθιά. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα έχει πει ότι η αξία της, έχει αφήσει να εννοηθεί μάλλον, mm-hmm. ότι η αξία της είναι γύρω στα 1,3 εκατομμύρια.
0: Δις. Όχι
1: και μέσα από τα... Ναι, εννοείται.
0: Δις,
1: δισεκατομμύρια, ναι. Mm. Και μέσα από τη διαδικασία του franchise θέλει να πάει στα 2,4 δισεκατομμύρια. Το NBA δεν μπορεί να αγοράσει την Ευρώπη με 600 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι απίθανο. Το NBA βασικά καίγεται να αγοράσει την Ευρώπη. Για να αποκτήσει, αν θες την προσωπική μου άποψη, εγώ δεν είμαι θετικός, να ξέρεις. Δεν είμαι θετικός.
0: Στην εξαγορά.
1: Θα ήθελα μια μορφή συνεργασίας, mm-hmm. ναι, θα το ήθελα, αλλά δεν θέλω η Αμερική να κάνει το απόλυτο κουμάντο. Δεν το θέλω. Δεν έχει να κάνει με αντιλήψεις περί Αμερικής, εντάξει. Καθόλου. Μηδέν. Δεν βάζω πολιτική μέσα και εξωτερική πολιτική. Βάζω μέσα και με ενοχλεί και με εκνευρίζει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το οποίο συμβαίνει με τα παιδιά και τα πανεπιστήμια. Αν λοιπόν αυτοί πριν πάρουν τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κάνουν έτσι, φαντάσου να πάρουν και τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ τι θα κάνουν.
0: Εγώ μπορώ να σου βάλω και μια άλλη παράμετρο, γιατί όπως άκουσα κάποιον συνάδελφο, τον οποίο εκτιμώ απίστευτα, να λέει σε ένα διαδικτυακό μέσο ότι προφανώς στο μαγαζί του κουμάντο κάνει ο ιδιοκτήτης του. Άμα δούμε να αλλάζει και ένας κανονισμός για το πώς θα πρέπει να παίζουν άμυνα, στα πόσα φάουλ θα βγαίνουν, τι είναι τεχνική ποινή και τι δεν είναι.
1: Τότε μιλάμε και... Αμερικανοποιηθεί, λες, τον μπάσκετ.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε και για αλλίωση του αθλήματος του ίδιου, του ευρωπαϊκού τουλάχιστον κομματιού.
1: Να γίνω λίγο τώρα συνωμοσιολόγος.
0: Εσύ ήσουν αυτός που το είπε, by the way, αυτός.
1: Δηλαδή είναι τυχαίο το γεγονός με τα όσα συμβαίνουν εδώ και 1,5-2 χρόνια με την Ελλάδα και με την Ευρώπη και την Αμερική, ξαφνικά το NBA Europe να κόπτεται άμεσα να πάρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πρόσεξε, και να πηγαίνει σε ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη οπαδική μάζα στο ποδόσφαιρο. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι μόνο αθλητικό, είναι η προέκταση μόνο αθλητική?
0: Όχι, ποτέ δεν είναι
1: αθλητική μόνο.
0: Ποτέ δεν είναι μόνο
1: αθλητική. Είναι και γεωπολιτική.
0: Προφανώς είναι και γεωπολιτική.
1: Αυτό λέω, δηλαδή μου κάνει εντύπωση με τα όσα έχουν υποθεί. Τώρα παραπάνω πήγαμε σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά δεν γίνεται αυτά τα πράγματα να μείνουν απέκτητα.
0: Εγώ θα σου πω και το άλλο, ότι εγώ διακρίνω και μία βιασύνη από τη στιγμή που όλο αυτό το θέμα με τη FIFA και τον Τζιάννη Ιφαντίνο και την εμπορευματοποίηση, ας πούμε, του παγκοσμίου κυπέλου έχει μπει σε έναν απίστευτο πάγο. Βλέπω να βιάζονται κάποιοι και να στρέφουν το βλέμμα τους στο μπάσκετ.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Και αυτό
1: υπάρχει,
0: βλέπω. Θεωρία συνωμοσίας. Μπορεί και αυτό, ναι, εντάξει.
1: Ναι, η διαφορά είναι πως η Ομοσπονδία Μπάσκετ στην Αμερική, μάλλον η δύναμη της Ομοσπονδίας Μπάσκετ στην Αμερική, του NBA για την ακρίβεια, γιατί είναι το US Basketball και το NBA, δεν συγκρίνεται με την αντίστοιχη της ποδοσφαιρικής. Η ποδοσφαιρική είναι μια, τι να σου πω τώρα,
0: ναι, όχι,
1: είναι,
0: ναι,
1: μια κουκίδα στο χάρτη δύναμή της. Δεν έχει δύναμη, ενώ το NBA έχει τεράστια δύναμη. Τεράστια πραγματικά. Λέει το NBA, ας πούμε, στέλνει μήνυμα η Αμερικανική Ομοσπονδία στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέει ότι ίσως πρέπει να προστατεύσουμε τους Αμερικάνους που παίζουν στο Ισραήλ. Τους στέλνουν μήνυμα, φύγετε όλοι τώρα από το Ισραήλ και σας καλύπτω εγώ νομικά, και φεύγουν όλοι. Καταλάβες, δηλαδή είναι πολύ διαφορετική. Δεν υπάρχει Αμερικανός παίκτης. Δηλαδή, οι Αμερικανοί παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη είναι πόσοι, 10-15.
0: Άρα,
1: 15 να πω, πολλούς είπα, πάρα πολλούς είπα. Δες πόσοι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες παίζουν στην Ευρώπη.
0: Άρα, Βασίλη, εσύ βλέπεις το κόμμα να πηγαίνουν κυρίως για τη λίμνη. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε και πολλά πράγματα 4 και 5 Οκτωβρίου.
1: Την πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι θα συζητήσουν και τα franchise. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα δεν θα είναι τόσο αρνητική στο να τρέξει τη διαδικασία. Δεν περιμένω όμως να τρέξει τώρα η διαδικασία. Δεν περιμένω να τρέξει. Πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσει, σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιήσει τις αιτήσεις ως πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο δεν θα το κάψει. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα. Παίζεις μια παρτίδα πόκερ, εντάξει. Δεν βγάζεις τα φύλλα σου όλα μπροστά.
0: Είναι αυτό λέω κι εγώ.
1: Το οποίο δεν θα το κάψει. Δηλαδή,

0: Ανεβάσει 700 και άλλο, 800 και άλλο.
1: 1,2, 1,3 και πάμε. Okay, πάμε.
0: Στο μεσοδιάστημα κόβω 5 αιτήσεις, κρατάω τις 14, αποφασίζω, επειδή 19 είναι, αποφασίζω από τις άλλες 14. Σε 20 μέρες θα κόψω άλλες 4. Καταλαβες. Εγώ για ποιο λόγο το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα κάνει αυτό διαχωρισμό η Ευρωλίγκα. Τώρα, γιατί αν η Ευρωλίγκα μπει στη διαδικασία να δώσει τώρα το franchise, λέμε ας πούμε, αυτομάτως πώς αποφασίζει η Ευρωλίγκα, αποφασίζει να δώσετε 3 franchise 5 Οκτωβρίου. Ωραία, δίνει 3 franchise. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 16 ομάδες βγαίνουν προς τα έξω. Και 16 ομάδες πάει το NBA Europe και τις λέει, τώρα μπακάλικα το σκέφτομαι, εντάξει, πάει το NBA Europe και τις λέει ότι
1: αποκτά μέσω target group το NBA. αποκτά target group.
0: Δεν είναι τόσο προφανώς, εντάξει. Να το κάνω. Εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα τους άφηνα όλους να βράζουν στο ζουμί τους.
1: Ευχαριστούμε. Και 28. Τα ξέρεις πώς λειτουργεί εδώ το ραδιόφωνο με τους τίτλους, Βασίλη. Θα το ξαναμιλήσουμε. Εννοείται.
0: Καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, αν προβλέπετε. Γεια χαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Ο Γάλλος Πρόεδρος συγκαλέσε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ομάδας των 7. Συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Γιαννοχώρη Καστοριάς.

0: Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν κατατεθεί σε βάρος 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Πυραμίδα με κρυπτονομίσματα ξύλωσαν οι αρχές στην Πιερία, υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες, στρατιωτικοί ιδιοφερόμενοι αρχηγοί που συνελήφθησαν. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ο Φεδόνας το Μόσουγλου είναι μαζί μας. Θα μας δώσει νεότερα στοιχεία και πληροφορίες και γενικότερα το ρεπορτάζ από αυτή την περιπέτεια των μαθητών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία στον Όλυμπο και τελικά μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο, με Super Puma. Αυτό θα πρέπει να ήταν φοβερή εμπειρία για τους ίδιους, στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Όχι μόνο το ελικόπτερο, όλο θα πρέπει να ήταν μια εμπειρία. Φεδόνα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω η κατάληξη της περιπέτειας είναι καλή. Καθώς δεν φαίνεται ιδιαίτερη ανησυχία η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Οπότε ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια περιπέτεια την οποία θα διηγούνται στους φίλους τους, στα αγαπημένα τους πρόσωπα και θα έχουν να θυμούνται κάτι από τα σχολικά τους χρόνια. Βέβαια, τώρα μπορεί να το παίρνουμε έτσι στα χαλαρά, ωστόσο φαίνεται ότι χθες ήταν δύσκολες οι ώρες που πέρασαν οι μαθητές, καθώς πήγανε για καλό, πήγανε για μια σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου. Μιλάμε για 6 17χρονους μαθητές από ιδιωτικό λύκειο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι το βράδυ της Πέμπτης ένιωσαν κάποια αδιαθεσία, είχαν κάποια συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν στα 2.000 μέτρα, δεν είναι εφικτό να φτάσει στο σημείο κάποιο αυτοκίνητο, οπότε έφτασαν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους μαθητές. Με το πρώτο φως της ημέρας είπαν ότι τα συμπτώματα επιμένουν και ότι πρέπει να μεταφερθούν οι μαθητές σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή από το καταφύγιο στο Λιτόφερο της Πιερίας, εκεί τους περίμεναν και ασθενοφόρα για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Ξαναλέω, είναι καλή η κατάσταση της υγείας τους, δεν εμπνέει ιδιαίτερης ανησυχίας. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική αυτή δηλητηρίαση αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη, όταν αποτάσσει αυτή η εκδρομή να κάνει μια στάση για να γευματίσει στο Λιτόφερο της Πιερίας. Να πούμε ότι συνολικά στην εκδρομή συμμετέχουν 30 μαθητές. Όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους, Δημήτρη.
0: Και συνεχίζουν προφανώς την εκδρομή τους, αν δεν την έχουν ολοκληρώσει ήδη. Οι υπόλοιποι, έτσι, ή τη διέκοψαν.
1: Θα συνεχίσουν πιθανότατα την εκδρομή τους. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για ακύρωση της εκδρομής. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι προκλήθηκε πολύ μεγάλη ανησυχία και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Ενώ να πούμε ότι εκτάκτως έφτασε στην Κατερίνη για να δει και την υγεία των παιδιών και ο διευθυντής του σχολείου.
0: Ευχαριστούμε, Φεδόνα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και όντως, μακάρι να γίνει αυτό που είπε ο συνάδελφος, κάποια στιγμή τα συγκεκριμένα πιτσιρίκια να έχουν να λένε ότι μπήκα κι εγώ σε ένα Super Puma.

Ο Ελίτ ρέφερι Κλεμάν Τουρπέν θα είναι ο άρχοντας του αγώνα στην αναμέτρηση της Κυριακής μεταξύ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας με αυτό της Γερμανίας. Η UEFA όρισε τον Τουρπέν έναν διαιτητή ο οποίος είναι γνώριμος και στο ελληνικό κοινό. Την σεζόν 19-2020 σφύριξε παιχνίδια στα play-off της Super League. Ήταν και ο διαιτητής του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. Ένας διαιτητής προφανώς από την elite κατηγορία, με επίσης Γάλλους βοηθούς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ. Εδώ άμα ήταν ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας το έλεγε και με την απαιτούμενη γαλλική προφορά, αλλά είναι σπίτι του ο συνάδελφος, από Δευτέρα ίσως του το ζητήσουμε. Ο 44χρονος ρεφερή θεωρείται από τους καλύτερους στην Ευρώπη, έχει διευθύνει και τον τελικό του Champions League το 2022 μεταξύ Liverpool και Real Madrid, όπως και τον τελικό του Europa League ένα χρόνο νωρίτερα, το Villarreal Manchester United. Επομένως, το κομμάτι της διατησίας πάμε καλά. Και λίγο να παίξει έδρα, ρε παιδιά, τα σπόρια για την Κυριακή. Τι θέλουμε, πολλά θέλουμε.

Είχαμε και μια δεύτερη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή τη φορά δεν αφορούσε την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά εδώ ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς είχαμε μια φωτιά στην Καστοριά. Ήταν 24 οι πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 5 οχήματα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά στο Γιανοχώρι στην Καστοριά, από ό,τι μαθαίνουμε εδώ, σε δασική έκταση. Γι' αυτό είχαμε και τη σχετικά μεγάλη, για τα δεδομένα της εποχής και της τοποθεσίας, κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μάλιστα είχαμε και ρήψεις νερού από αέρα, καθώς κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, δεν είχαμε μηνύματα από το 112, αλλά είναι πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας για τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Έχουμε σήμερα πυρκαγιά στην Καστοριά, έτσι, και στην Κρήτη την ίδια ώρα προετοιμάζονται για εκτεταμένες πλημμύρες. Άμα αυτό δεν φτάνει κάπως έτσι λίγο η αντίθεση, η οποία συνοδεύεται και με εικόνα κιόλας, έτσι, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας, θα δείτε τις σχετικές εικόνες. Αν αυτό το πράγμα δεν φτάνει για να μας αποδείξει ότι κάναμε κάτι πολύ άσχημο σε σχέση με το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα ποτέ δεν είναι αργά για να πάρουμε ακόμα και ατομικά μια διαφορετική, έτσι, πορεία, τότε τι είναι.

Όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά οι ποδοσφαιρικές ομάδες, τις οποίες τις έχουμε αφήσει στην ησυχία τους αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ασχολούμαστε με τον μπάσκετ και την εθνική, στην προσπάθειά τους να διατηρηθούν οι παίκτες σε φόρμα, όσοι έχουν απομείνει και δεν είναι και αυτοί σε υποχρεώσεις με τις δικές τους εθνικές ομάδες, παίζουν φιλικές αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν επικράτησε με 1-0 πιο του ΠΑΟΚ Β. Σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσύμβρια, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, χαριτολογώντας πάντα, έτσι, να υπάρξει εμφύλια διαμάχη προκειμένου οι παίκτες να διατηρηθούν σε κάποιο καλό επίπεδο. Ο Λύση φαίνεται να μοίρασε χρόνο συμμετοχής και στον Σιμών Μπαντζά, το τελευταίο χρονικά απόκτημα του ΠΑΟΚ για την επίθεση του δικεφάλου του Βορρά, ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει στη δράση μετά από αρκετό καιρό και φαντάζομαι πως είναι από αυτούς που περιμένουν πώς και πώς να τον δουν οι φίλαθλοι της ομάδας ντυμένος στα ασπρόμαυρα να αγωνίζεται. Η επόμενη αγωνιστική θέλει τον δικέφαλο να αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Ο Τόμ Λουσέ πέτυχε το νικητήριο γκολ για τους μεγάλους σε σχέση με τους μικρούς, να μας συγχωρήσετε τους χαρακτηρισμούς, με ένα γκολ στο 32ο λεπτό. Να, έτσι, για να μην λέτε ότι το έχουμε ξεχάσει το ποδόσφαιρο και πως δεν λέμε τίποτα εκτός από τα στοιχεία για την εθνική.

Επειδή διακρίνω μια συγκεκριμένη ομοιότητα στα δύο τελευταία τραγούδια, δηλαδή με συγκεκριμένο ρυθμό, εγώ τα εντάσσω και στο γεγονός ότι είναι Παρασκευή απόγευμα, πάμε προς Παρασκευή βράδυ, και ουσιαστικά είναι σαν να μου λέει κάποιος φύγε, πολύ ευγενικά, με τη μουσική του βεβαίως, έτσι, να ακούσουμε δύο τραγούδια, να πάρουμε λίγο ρυθμό, να μπούμε σε κλίματος Παρασκευής. Δεν ξέρω, κυρία Ζωή μου, φεύγουμε. Αφού πρώτα ευχαριστήσουμε τη Ζωή Κουτελοπούλου θερμά, για να σας αφήσουμε να ακούσετε και το υπόλοιπο τραγούδι και να σας παραδώσουμε αμέσως μετά στην Τόνια Σουφλέρη, η οποία είμαι σίγουρος πως θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον ρυθμό. Εμείς τα λέμε την Δευτέρα στο γνωστό ραντεβού, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στο μεταξύ, στην Κρήτη ξεκίνησε το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με τους κατοίκους στο χωριό των Ζωνιανών να βρίσκονται σε απόγνωση. Υπερχείλισε ξανά χύμαρος, παρασύροντας μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στον οικισμό. Σπίτια πλημμύρισαν, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα ήχησε εκ νέου το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 62χρονος σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της σήμερα όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λοθιάρικα κοντά στη Λάρδο στη Νότια Ρόδο. Οι δύο Γερμανοί τουρίστες είχαν έρθει στη Ρόδο για διακοπές πριν από μερικές ημέρες. Περπατούσαν κοντά στην παραλία σε αμμώδες έδαφος όταν τους χτύπησε ο κεραυνός. Από τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να ήταν βρεγμένοι καθώς λίγα λεπτά πριν κολυμπούσαν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρος, τόσο η 58χρονη ήταν ήδη χωρίς φυγμό. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ομάδας των 7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ταμείο, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες, φαίνεται πως εξαπατούς επενδυτές, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, με τη σύλληψη συνολικά 17 ατόμων, φερόμενων μέλων της, μετά από αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τα δύο φερόμενα διευθυντικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρή έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία ως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

sexy people. So all you fly mothers and

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραίο μουσικό άνοιγμα, λέει. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Αλλά το πιπερώστε μας. Salt and pepper, πώς είστε? Εδώ είναι ήδη η φίλη μου η Αθηνά. Και πόσο χαίρομαι που ήδη πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ορίστε, με πήρε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα τηλέφωνο. Μου στείλε η φίλη μου η Αθηνά στο Viber μήνυμα. Να στείλω και την καλησπέρα μου ήδη στο ξεκίνημα με το καλησπέρα σας και στη Στέλλα και στη Νατάσα και στη Γεωργία. Και καλώς ήρθατε. Επίτηδες ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι, διότι κάθε Παρασκευή πιέζουμε ώστε να έρθει λίγο πιο κοντά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Άκου να δεις, season 6 πλέον, και ευελπιστούμε να πάμε πολλές ακόμα σεζόν. Απόγευμα Παρασκευούλας, 2 του Οκτώβρη, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, που φαντάζομαι ότι με ρωτάς, θα σου πω ότι το κέντρο μας είναι full στην κίνηση αυτή τη στιγμή, δηλαδή και η Εθνική Αμήνη και η Μητροπόλεως και η Λεωφόρος Νίκης και 26 Οκτωβρίου και Μοναστηρίου. Γενικότερα το κέντρο έχει έτσι ένα κοκκινάκι από ό,τι βλέπω. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά μέχρι και τις 7, έτσι να χαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα, να ξαναυποδεχθούμε τον καινούριο μήνα, τον Οκτώβριο. Και πάλι μου λέγε εδώ ένας φίλος, μην βάζετε, λέει, μην ξεχνάτε, να μην βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμά τα γεμιστά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εμένα ορφανά μου αρέσουν τα γεμιστά, το έχω ξαναδηλώσει. Λοιπόν, 2 του Οκτώβρη σήμερα γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, Διεθνή ημέρα μη βίας και φυσικά Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Εμείς σας θέλουμε και το χαμόγελό μας και τη θετική μας ενέργεια και τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έλατε στην παρέα μας, σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Στο 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber, που τα θέλουμε πάρα πολύ, και τις φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας και τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε, στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με το όνομα της αγάπης και ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα αυτής της εκπομπής και γενικότερα, φυσικά αυτή είναι η YouTube, αυτό είναι το Pride in the Name of Love και φύγαμε.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να ήμασταν, λέει ο φίλος ακροατής στο Παρίσι τώρα και να τρώγαμε ζεστά κρουασάν. Άσε, έχει κλείσει και η κουρασανερή της Ιωάννας της Τούνη και είμαι να σκάσω. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευούλας, 2 του Οκτώβρη, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, σας στέλνουμε εδώ έως και στις 7. Ορίστε, με ένα μαγικό ραβδί, με ένα μαγικό τρόπο. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι το κέντρο της πόλης είχε αρκετή κίνηση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πολύ καλύτερα. Πάντα πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, σας το λέμε συνέχεια. Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι και την Κυριακή. Όπως αναφέρεται, αναμένονται έντονες καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι από το απόγευμα σήμερα της Παρασκευής και κυρίως και Σάββατο και Κρήτη, και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα Δωδεκάνησα, σαρώνοντας τα συγκεκριμένα νησιά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, οι συμπολίτες μας εκεί στην Κρήτη περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, δοκιμάζονται. Στο Ρέθυμνο δε, σε επιφυλακή για νέο κύμα κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ομιλοπότομος. Πάμε λίγο και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι βλέπω σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια, δηλαδή ίδια εικόνα, θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες να κυλούν και να τσουλάνε από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή διαβάζω ότι το 52% της Ευρώπης, ένα επίπεδο ρεκόρ, εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά θερμού καλοκαιριού που βίωσε η Ευρώπη φέτος. Αυτό αναφέρει σε σημερινή του έκθεση το Κοπέρνικου στο παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Εν μέρη λόγω φυσικά της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη υπερθερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίστηκε από σχεδόν ακατάπαυστα κύματα ζέστης, τα οποία ξεκίνησαν ασυνήθιστα νωρίς, ήδη από την Άνοιξη, καταρρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ρεκόρ θερμοκρασιών. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά με τον Βασιλάκη τον Είδωλο, ένα υπέροχο τραγούδι έτσι λίγο να σας καλμάρουμε, να σας ηρεμήσουμε, είτε επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στην εργασία, είτε στη βόλτα. Πάμε να σφυρίξουμε έτσι σιγά σιγά την έναρξη του Παρασκευοσαββατοκυριακού.

Έβαλα, λέει, φούτερ από μέσα κοντομάνικο, βερμούδα, ορειβατικά. Λογικά κάποια εποχή θα επετύχω, διότι σας λέγαμε και σε άλλες εκπομπές ότι δεν ξέρεις πραγματικά πώς να ντυθείς. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εγώ έχω βάλει κοντομάνικο, ναι μεν, αλλά από κάτω μπότα, διότι το βράδυ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε, είμαστε ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι θα τσουλήσει και το Σαββατοκύριακο, 24 βαθμοί Κελσίου, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Το KeyDot Festival έρχεται, το Θεσσαλονίκη KeyDot Festival 2026, επιστρέφει και αυτό το σουκού σε μια μεγάλη γιορτή για το παιδί και την οικογένεια, με πλούσιο πρόγραμμα, με εκπλήξεις. Όλα αυτά θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο 16, στη DEFCA Expo, από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, μεγαλύτερη γιορτή για το παιδί και την οικογένεια, με δράσεις για παιδιά ηλικίας από 0 έως 12 ετών, αλλά και για δράσεις που συμμετέχουν και οι γονείς. Ένα διήμερο γεμάτο διασκέδαση, ψυχαγωγία, βιωματική μάθηση και δημιουργία. Μία εμπειρία βιωματικής μάθησης και ξέφρενου παιχνιδιού για όλη την οικογένεια. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο το KeyDot Festival με μήνυμα Beyond the Limits, ή αν θέλετε, The Limit is the Sky. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε μια βόλτα στον κόσμο μέσα από τα μάτια των Depeche Mode για τη συνέχεια, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάει και όλο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής Άκου να δεις εδώ στον 102, και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του φίλου μου του Βασιλάκη να τα λέμε αυτά. Παραγγελιά του φίλου μου του Βασιλάκη να τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση. Απέτυχαν οι εκκλήσεις του Σάντσεθ και της Υπουργού Στέγασης. Ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σέρντερ, που έχει επικριθεί για τις στενές του σχέσεις με τον Πούτιν, έγινε μέλος της διοίκησης ρωσικής εταιρείας λιανικού εμπορίου με περισσότερα από 20 ρωσικά σούπερ μάρκετ. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα. Μίλησε για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Σε εξέλιξη στο Λιτόχωρο παρουσία του Πρωθυπουργού εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Υπερχείλησε ξανά χύμαρο στα Ζωνιανά, ήχησε το 112 σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Ελαφρά τραυματίστηκε αλλά επέζησε και ο σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της από κεραυνό στη Ρόδο. Βρίσκονταν στην Αμμουδιά μετά από μπάνιο στη θάλασσα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήραν οι 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εκδρομή στον Όλυμπο. Πτώση νεαρών ανδρών από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο ένας χειρουργήθηκε ο δεύτερος. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mix.

0: και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

φίλε Βασίλη, πού τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια, δηλαδή πραγματικά, you blow our minds. Sexy Gun λέει, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, έτσι να σας βάζουμε σε mood Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μ' αρέσει και αυτό που μου στείλες. Η μισή λέει από εμάς λέμε να κερδίσουμε το Τζόκερ, αλλά περιμένουμε να συμπληρωθεί και να παιχτεί μόνο του το Τζόκερ. True story. Μια χαρά βαίνουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Ελάτε στην παρέα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και φυσικά μετά από αυτό το τραγούδι, πολύ κολλάει αυτό το θέμα που ήθελα να σας μεταφέρω. Περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2026-2027. Ήδη έχει παραληφθεί περίπου το 50% των εμβολίων, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα αναμένεται να φτάσει στα φαρμακεία στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Περίοδος κατά την οποία συστήνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι από τα μέσα του Οκτώβρη ως το τέλος περίπου του Νοέμβρη, φυσικά χωρίς να αποκλείεται ο εμβολιασμός και αργότερα, ενώ διαφορετική, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι η διαδικασία για τα ενισχυμένα αντιγρυπικά εμβόλια, τα οποία συνιστώνται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, εσύ που μας ακούσαν, έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια και φυσικά να πω τα χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μπραμπρόμη, που έχει γενέθλια σήμερα. Φιλαράκι, να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστός, χαρούμενος, γερός και δυνατός. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με τον Mike Rutherford. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, είναι Βρετανός μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Genesis. Γεννήθηκε το 1950. Σβήνει τα 76 κεράκια σήμερα, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Genesis το 1967. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2010. Το 1984 ίδρυσε τους Mike and the Mechanics, ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, με τους οποίους γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε τώρα, Over My Shoulder.

Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται εδώ στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της R3. Μου λέει πολύ δυναμικά σήμερα, όχι salt and pepper pussy, το όχι sexy gun που μας είπε ο φίλος ο Βασίλης από την Καβάλα. Είπαμε να σας βάζουμε σε mood Σαββατοκύριακου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βότανο που μου έφερες, για το εκουιζέτο, και ο οποίος μας λέει η φίλη Στέλλα επίσης, ο Σταύρος θα μας φέρει και καρύδια. Πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος επίσης τον ευχαριστώ πολύ, διότι μου λέει σε καταλαβαίνω, λέει, από τη φωνή σου. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Αυτή που ακούτε, είπαμε, οι regulars, μας καταλαβαίνετε κατευθείαν. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και σήμερα έχει κι άλλος καλλιτέχνης γενέθλια. Αναφέρομαι στον Gordon Matthew Thomas Sumner. Θα μου πεις ποιος είναι αυτός? Ο Sting. Ο Κεντρής, Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένας από τους πιο διάσημους Βρετανούς καλλιτέχνες, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951, δηλαδή σβήνει έτσι με έναν δύσκολο μαθηματικό υπολογισμό τα 75 κεράκια. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα των Πολύς από το 1978 στο 1983. Κυκλοφόρησαν 5 πετυχημένα άλμπουμς, κέρδισαν 6 βραβείο Grammy με τραγούδια πολύ γνωστά σε όλους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ακολούθησε ο Sting σόλο καριέρα. Κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1985. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 25 American Music Awards και 11 Grammy Awards. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, αλλά εγώ είμαι mad about this song. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια και happy birthday.

σήμερα, σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1971, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Rod Stewart με το τραγούδι Maggie May που μόλις ακούσαμε. Είναι μέρος του τρίτου άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο Every Picture Tells a Story. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα Μητροπόλεως, Δωδεκανήσου, Κουντουριώτου. Είμαστε λιγάκι στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Μένω λίγο στους δρόμους για να σας πω ότι κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, από τις 11.30 σήμερα το βράδυ ως τις 5.30 αύριο πρωί Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Επίσης και αύριο το βράδυ κλειστό θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο από τις 11.30 πάλι το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Αυτά για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Radiohead με τίτλο Kid A, θα κλείσουμε όπως καταλαβαίνετε με Radiohead την πρώτη ώρα της εκπομπής που εκείλησε και για μία ακόμη φορά ο Σανεράκη. Εδώ πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3. Μπράβο μου λέει ο φίλος μου ο Αντώνης για τις super λέει μουσικές και τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη φίλη μου την Ατάσα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο παρέστη ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του επταπηργείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στις 7, σε μια ώρα από τώρα, είναι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοίς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μήλο Ποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Στο μεταξύ, μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση. Καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η ευθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. 2 ώρες αργότερα, στις 8 το πρωί, θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αθλιός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα, αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρή έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο να μένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: Το Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Φάλτσο. Μωρό μου Φάλτσο, που έχει και ένα φαλτσέτο στο μωρό μου Φάλτσο. Ο Μιχάλης Ρακιτζής λοιπόν και ο Κώστας Χαριδό διπλωμένος ανεβαίνουν μαζί στη σκήνα του Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πρεμιέρα σήμερα Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη με ένα πρόγραμμα τραγουδιών από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα. Οι δύο καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα στείλουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική εκείνης της εποχής, γνωστό μάλιστα και ως anti-aging. Πολύ μου αρέσει αυτό και οι φωτογραφίες τους στην αφίσα είναι κουκλιά ζωγραφιστά. Anti-aging λοιπόν, μουσικό πάρτι, δηλαδή πάρτι αντιγύρανσης, κάτι σαν αντιρρητηδική κρέμα ένα πράγμα. Τραγούδια που πέρασαν από τις κασέτες, τα pick-up, αν οι νέοι τώρα μαθαίνετε καινούργιες λέξεις, κασέτες και pick-up. Μιας ολόκληρης γενιάς συνθέτουν το ρεπερτόριο της βραδιάς. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Μιχάλης Ρακιντζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ρακιντζής. Υπέροχοι και οι δύο και ιδιαίτερα στην αφίσα, ξανά λέω, είναι κούκλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, πύκνωσε η κίνηση, εκτός από το κέντρο, στο ύψος της Δωδεκανήσου και Μοναστηρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα κόκκινα και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και αρχίζει και φορτώνει ο περιφερειακός στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Άνω Πόλη. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, αλλά τα έχουμε ξαναπεί, η κίνηση αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, δεχόμεθα παραγγελιές και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που ήρθε τώρα έτσι πρόσφατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μας αρέσει ιδιαίτερα, αυτή είναι η Κοσίν και αυτή και εγώ φυσικά είμαστε hungry.

Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολύ χαιρόμαστε όποτε μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, έστω και λίγο αργά, διότι μαζί σας θα είμαστε έως και στις 7. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας. Έχουμε πολλή μουσική, λίγο πυκνό λόγο, λιτό και απέριτο όσο μπορούμε, και κυρίως προσπαθούμε έτσι να σας μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και όχι μόνο. Λοιπόν, από τους Stereo MCs θα πάω στον Peter Gabriel, ο οποίος ετοιμάζεται και επίσημα να κυκλοφορήσει το 11ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, το O.I., στις 27 Νοεμβρίου. Ο νέος δίσκος αυτός του Peter Gabriel έρχεται ως συνέχεια του E.O., ανάποδα δηλαδή, του 2023, σηματοδοτώντας το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο άλμπουμ του Gabriel από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο νέο του αυτό αλμπουμάκι συμμετέχουν μια εντυπωσιακή ομάδα από συνεργάτες, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του θρυλικού του Brian Eno. Στα φωνητικά δε συμμετέχει και η κόρη του, η Melanie. Το να προσπαθώ να καταλάβω πού ταιριάζει στη ζωή είναι κάτι για το οποίο γράφω πολύ, μας λέει ο Peter ο Gabriel, και εξηγεί πως η δημιουργία του άλμπουμ του ήταν περισσότερο μαραθώνιος παρά ένα σπριντ. Μάλιστα, μας λέει ο ίδιος ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, με 13 τραγούδια που ολοκληρώνουν το κοινό project των δύο αυτών albums, συνολικά 25 κομμάτια. Κάθε τραγούδι, σύμφωνα με τον Peter Gabriel, αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό σκέψεων και συναισθημάτων. Λέει και άλλα πολλά, αναφέρεται σε μια ιδέα που παραπέμπει στη σεξπυρική σκέψη και σε μια από τις πιο γνωστές φράσεις του Άμπλετ. Ο Peter Gabriel υποστηρίζει ότι οι καλλιτέχνες έχουν ένα ρόλο, να κοιτάζουν μέσα στην ομίχλη και όταν διακρίνουν, σου λέει, κάτι, να σηκώνουν έναν καθρέφτη. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και μετά από 32.000 σαρδάμ, πάμε να ακούσουμε Peter Gabriel, κάτι από τα 80's, το Steam, το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι δυναμικά, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι στιγμή δικαίωσης, δήλωσε από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, μήνυμα από το 112. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από χτύπημα κεραυνού. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Με κυνήγησε μέχρι έξω και με μαχαίρωνε, λέει 32χρονη, για την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο. Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στην Ισπανία μετά την οριακή ήττα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, εννοείται Μαντόνα, Feel So Free από το τελευταίο της άλμπουμ, το Confessions το Confessions 2, τέλος πάντων, του ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ερωτική εκπομπή η σημερινή, με τα τραγούδια μας τουλάχιστον. Απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και από τη Μαντόνα θα πάω στους Rolling Stones. Είναι λες και κάνω ραδιόφωνο στα 80's. Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους μουσικό βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους Mr. Charm, με πρωταγωνιστή τον Alexander Skarsgård. Είναι λίγο δύσκολο, είναι σουηδικό, ηθοποιός είναι ο άνθρωπος. Στο βίντεο, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Αλεξάνδερ, ας μην πω ξανά το επίθετο, φτάνει σε ένα παραμελημένο μοτέλ, εννοείται, και σε ένα εστιατόριο στην έρημο, εννοείται επίσης, όπου καταφέρνει αμέσως να γοητεύσει φυσικά όλους τους θαμώνες. Μόνο μία γυναίκα, πάντα, την οποία υποδίεται ένα μοντέλο, πάντα επίσης, Σάρα Σαμπάιο, φαίνεται να αντιστέκεται στη γοητεία του. Τι λες τώρα. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και ένα άλλο τραγούδι που δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, με τίτλο Bad Luck Hideaway. Πρόκειται για το ντουέτο του Mick Jagger και του Keith Richards, ενώ στα drums ακούγεται και ο Charlie Watts. Το Mr. Charm περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, ενώ ο Alexander Skarsgård είναι και ο τελευταίος από μια σειρά ηθοποιών που κατά καιρούς πρωταγωνιστούν στα μουσικά βίντεο κλιπ των Rolling Stones. Βλέπε Άνια Taylor Joy, βλέπε νωρίτερα τη Sydney Sweeney στο Angry που θα ακούσουμε σε λίγο, τον Paul Mescal, την Angelina Jolie στο Anybody Seen My Baby, κουλουπού κουλουπού. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Mick Jagger, αηθαϊλής, αγέραστος, φτου φτου και σε αυτόν, επιβεβαίωσε ότι οι Rolling Stones εξετάζουν το ενδεχόμενο, σου λέει, να πραγματοποιήσουν μία σειρά συναυλιών σε ένα συγκεκριμένο χώρο αντί για μία παραδοσιακή περιοδία. Μπράβο στα παιδιά, παιδιά τους λέω εγώ. 1, 2, 3, go!

Phonic, wrong place, εσύ είσαι στο σωστό μέρος. Last night είναι εδώ, στο άκου να δεις, ήταν 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Εξακολουθούμε να έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία περίπου μέχρι και την Άνω Πόλη. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι λίγο κινηματογραφικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που είναι με διαφορά τελικά η ταινία της χρονιάς έως τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το Avengers Doomsday ή το Dune Part 3 θα καταφέρουν να φτάσουν έστω κοντά σε αυτό που, έχουν καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα, που ενσάρκωσε πολύ επιτυχώς, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, ο Matt Damon. Όσον αφορά τώρα τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, ο Christopher Nolan, έχει πιάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας, με ακόμη 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται και αυτή την εβδομάδα στο λογαριασμό. Η Οδύσσια τελικά έχει κόψει συνολικά 1.042.021 εισιτήρια στη χώρα μας, αλλά who's counting. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και ρεκόρ 20ετίας για ξενόγλωση ταινία, που κατέχει από το 2007 η ταινία 300 του Ζακ Σνάιντερ με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Τις έχω δει φυσικά και τις δύο ταινίες. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό box office, από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη θέση ο Brad Pitt με την Καρδιά του Κτίνου, στη δεύτερη θέση οι Εκδικητές που λέγαμε νωρίτερα, στην τρίτη θέση Resident Evil, τέταρτη Minions Τέρατα και πέμπτη θέση η Οδύσσια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά που θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας και πάμε σε κάτι που είναι και δωρεάν, και η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε κάθε Σεπτέμβρη εκεί, τέλος μάλλον του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα σας πάω στο Oktoberfest 2026 στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αύριο λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες της, δεν ξέρω, ξεματιάστε με, πολύ σαρδάμ έχει πέσει, και σας προσκαλεί σε μια ολοήμερη γιορτή γεμάτη μπύρα, γεμάτη γεύσεις, μουσική, παιχνίδι και αυθεντικό Oktoberfest feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ξεχωριστή ημέρα αύριο Σάββατο, για μικρούς και για μεγάλους, με όσα αγαπάμε στο Oktoberfest και πολύ περισσότερα, δηλαδή και τις μπύρες και το φαγητό και τα live events, και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους που έχουν το δικό τους χώρο γεμάτο δράση και διασκέδαση, με ξυλοπόδαρους, με ακροβάτες, με τρομάζουν οι ξυλοπόδαροι μεταξύ μας, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις, όλα αυτά, διαγωνισμοί, βραβεία, ταξίδια, τα πάντα όλα, και φυσικά πολύ μπύρα και άφθονη. Στο Oktoberfest αύριο στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μιας και μίλησα για μπύρα, hit it!

από το 2001, Μαντρουγκάντα, αγαπημένη, λατρεμένη, Hands Up, I Love You, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102, και πάμε και σε μια θεατρική επιλογή, το νέο σατυρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο», τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέο. Και σήμερα λοιπόν Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στις 9 και 4 το βράδυ, μια κωμωδία με τραγούδια που είναι ταυτόχρονα οδή σε ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας ενώνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Συμφωνώ απόλυτα. Πρωταγωνιστούν πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, πλειάδα από τον Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματφίλδη, Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Καζάκος, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης, Καζάκας, σωστά. Γίνεται ένας χαμός. Όχι άλλο κάρβουνο λοιπόν, έχουμε και άλλες επιλογές, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Οπότε κάπου εδώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με τη Λαλίστα του ομιλούσα και σήμερα πάρα πολύ σαρδαμίζουσα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε, μιας και είπαμε μουσικές επιλογές, με μια δική σας μουσική επιλογή. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, και να είμαστε όλοι καλά. Τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, θα ανταμώσουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά!

0: Ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχο, παρέστη ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα δυσλειτουργίας του μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του Επταπυργίου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε λίγο προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχοπτώση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ έως και την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET, αλλά και η πλατφόρμα MyData. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή, φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα ερχόταν η ώρα του και για την εκπομπή μας και ήρθε. Και θα είναι μια ώρα μεγαλοπρέπειας, φίλες και φίλοι. Αυτό πρέσβευε. Ο Ροζέ Βιβιέ υπήρξε ο ορισμός του ειδονισμού στο γυναικείο υπόδημα. Σε βαθμό που ακόμη και ο πάντα δύσκολος, αλλά κορυφαίος, έτσι, πάνω απ' όλα σκηνοθέτης, Λουίς Μπουνιουέλ, δεν θα πει όχι στο να... Μα γιατί να σας το πω από τώρα. Ένας απλός σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων, όχι. Ένα κορυφαίο σύμβολο κομψότητας, ένας πραγματικός γλύπτης. Για πολλούς το α και το ω στη μελέτη του γυναικείου ποδιού. Ένας πραγματικός υπηρέτης του άλλου φίλου. Α, ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Ο έρωτας αυτός είναι που πάντα μας οδηγεί στις πιο μεγάλες στιγμές μας. Αυτός μας οδηγεί στις κορυφαίες ιδέες, στην πρωτοπορία, στο διαφορετικό. Θαρρείς και γεννημένος μέσα στα ποίηματα του Μεσαίωνα, που άλλο δεν έκαναν από το να υμνούν τη γυναίκα και να την ορίζουν κέντρο του σύμπαντος, ο Ροζέ Βιβιέ έζησε για να σχεδιάζει θρόνους κάτω από τα πόδια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτρες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν το 1964 όταν ο Ζέρις Γκινσμπούρ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Κουλέρ Καφέ». Ένα τραγούδι με πολύ καφέ και με πολύ έρωτα. Ένα τραγούδι από μία δεκαετία στην οποία θέλουμε δεν θέλουμε θα βρεθούμε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Όταν σας προτείνουν κάτι, να το σκέφτεστε. Διότι πραγματικά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει η πρόταση. Πολλές φορές είδαμε τον παράγοντα τύχη ή το «απ' το πουθενά» να καθορίζει ζωές και έργα. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα. Ο Ροζέ Βιβιέ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1907 στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, στους κόλπους μιας ευκατάστατης οικογένειας, λόγω των πολλών εστιατορίων που είχε ο πατέρας του. Αυτό όμως δεν αποτελούσε από μόνο του εξασφάλιση επιτυχίας ή άνεσης. Βλέπετε, μόλις στα 9 του, ο Ροζέ είχε χάσει και τους δύο γονείς του και μεγάλωσε στο πλευρό μιας θείας του από την πλευρά της μαμάς του. Στα 10 του χρόνια κάποια βραδιά, σε ώρα μάλιστα που στο σπίτι της θείας υπήρχαν επισκέπτες, εκείνος πήρε ένα χαρτί και τις μπογιές του και ζωγράφησε ένα ζευγάρι γόβες. Ένας εκ των καλεσμένων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας υποδημάτων, εντυπωσιάστηκε, αλλά okay, μέχρι εκεί. Ένα παιδί ακόμα που ζωγραφίζει. Το σίγουρο ήταν ότι ο Ροζέ Βιβιέ αγαπούσε την τέχνη και για το λόγο αυτό όταν μεγάλωσε εγγράφηκε και συγκεκριμένα το 1924 στη σχολή καλών τεχνών της Γαλλικής Πρωτεύουσας, καθώς όνειρό του ήταν να γίνει γλύπτης. Το λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, δύο φίλοι του, ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου υποδημάτων, του ζήτησαν να κάνει μερικά σχέδια για γυναικείες γόβες. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό οι άνθρωποι. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πρότασή τους να συνεργαστούν. Μπορεί και να τον κάλεσε εκείνο το παιδικό σχέδιο ως ανάμνηση. Πρώτη του δουλειά, να εγκαταλείψει τη σχολή καλών τεχνών. Τα υπέροχα σχέδιά του θα του φέρουν και τις πρώτες μεγάλες συνεργασίες, όπως ήταν η ελβετική εταιρεία Μπαλί και η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων Delman, η οποία βέβαια είχε έδρα και στο Παρίσι και στην οποία Delman θα μπει το 1930. Ο Βιβιέ ξεπερνούσε κάθε φορά τον εαυτό του, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και αν είχε παρατήσει τη γλυπτική, μέσα του θα ζούσε για πάντα ο γλύπτης. Το 1937 θα ανοίξει το δικό του ατελιέ στην Οδόρο Αγιάλ στο Παρίσι, εκεί όπου δημιουργεί αλλά και διαθέτει προς πώληση στους ενδιαφερόμενους οίκους τα ιδιαίτερα σχέδιά του. Ο μεγάλος φωτογράφος, γλύπτης και σκηνοθέτης Μπρασάι έτρεξε τότε να βγάλει φωτογραφίες. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος αν μπήκε μέσα. Όλα λευκά γύρω-γύρω, τεράστια παράθυρα να μπαίνει άπλετο φως και κάτω βαριά χαλιά και έπιπλα από την εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Πιστό στην αντίληψη πως η μόδα είναι υπόθεση ιστορίας της τέχνης ή ακόμη καλύτερα και ιστορίας και τέχνης, ο Βιβιέ δεν σταμάτησε να μελετά την εξέλιξη των γυναικείων υποδημάτων ανά τους αιώνες και από όλες τις γωνιές της γης. Λάτρες της όλας πλατφόρμα με τακούνια τύπου σφήνας που είχε εισαγάγει ο Φεραγκάμο το 37, ο Βιβιέ δεν άργησε να δημιουργήσει τα δικά του παρόμοια κομμάτια, μόνο που η Ντελμάν σε ένα από αυτά είπε όχι.
Όλοι κάνουμε λάθη, φίλες και φίλοι. Και το λέω αυτό διότι τα σχέδια άρεσαν στην Έλσα Σκιαπαρέλη, που άφησε εποχή με το θρυλικό εκείνο ζευγάρι πλατφόρμες με τις κινέζικες επιρροές. Στην Τελμάν έκλεγαν, αλλά ας μην λέγατε όχι στο ίδιο σας το παιδί. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη, κατασκεύαζε καπέλα, όλοι κάπως πρέπει να ζήσουμε, και επιστρέφοντας στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 40, θα κλέψει την παράσταση με τη σειρά του από κλασικές γόβες, σανδάλια και μποτάκια αστραγάλου, συνδυάζοντας καλής ποιότητας υλικά με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία. Το κόσμημα άρχισε να μπαίνει δυνατά στην γυναικεία υπόδηση.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο υπέροχος Georges Trenet στο τραγούδι «Le Jardin Extraordinaire» του 1957. Και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι παϊγάντι και μετά όλα όσα θα βρούμε μπροστά μας, διότι και ο Trenet οδηγεί τους ακροατές σε έναν κόσμο μαγικό, σε έναν κόσμο φανταστικό, σε έναν κήπο χαρούμενο, γεμάτο ιδιαιτερότητες, γεμάτο λουλούδια, γεμάτο ζώα που μιλούν, παπιά που μιλούν αγγλικά για παράδειγμα, ξωτικά στοιχεία και βέβαια μια παιχνιδιάρικη αθωότητα. Ένα τραγούδι του 1957, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια δεκαετία στην οποία θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Βιβιέ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τελμά, εξέλιξε τις δεξιότητές του και υιοθέτησε το πνεύμα του πειραματισμού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό, δεν ήταν ο μόνος στην αγορά. Είμαστε ακόμη στα χρόνια στα οποία ακόμη ανεβαίνει. Και σε εκείνα τα χρόνια, ο σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων που κυριαρχούσε και ο οποίος ήταν εξόχως αγαπητός στους μεγάλους οίκους υψηλής ραπτικής, ήταν ο Αντρέ Περούτζα, ο οποίος είχε κλέψει την καρδιά του Κριστιάν Διόρ, ο οποίος Διόρ με τη σειρά του έβαζε τη Γαλλία δυνατά στη μεταπολεμική εποχή, ανεβάζοντας το μήκος της φούστας. Όταν όμως ανεβάζεις το μήκος της φούστας, οφείλεις να έχεις κάτω όμορφα παπούτσια τα οποία θα κλέβουν την παράσταση. Μόνο που το 1952 ο Christian Dior αποφασίζει να αλλάξει συνεργάτη για τις γυναικείες γόβες και στρέφεται προς την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ο Roger Vivier. Η ευκαιρία του λοιπόν να μπει ξανά μετά την επιτυχία με την Έλσα Σκιαπαρέλη στους μεγάλους οίκους μόδας είχε έρθει μπροστά στον Vivier, η πιο μεγάλη πρόκληση.

Και τι πρόκληση, φίλες και φίλοι. Στις 2 Ιουνίου του 1953 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της νεαράς τότε βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Το φιρμάνι που έστειλε τον Μπάκιγχαμ προς όλους τους μεγάλους σχεδιαστές ήχησε στα αυτιά του Βιβιέ. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Χίλιοι δύο σχεδιαστές, φίλες και φίλοι, παρουσίασαν τις δικές τους δημιουργίες. Οι Γάλλοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ακόμη πιο δεδομένο όμως το θεωρούσαν οι Άγγλοι. Ο άνθρωπος της εκπομπής μας κέρδισε, φίλες και φίλοι. Και κέρδισε με ένα σχέδιο μοναδικό που άφηνε κατά κάποιο τρόπο γυμνό το πόδι της Ελισάβετ χωρίς να στερεί τίποτα από το συντηρητικό στυλ της και βέβαια πάντα σε αρμονία με το πρωτόκολλο. Σας πληροφορώ ότι η νίκη του Βιβιέ, κυρίως απέναντι στους Άγγλους σχεδιαστές, έμοιαζε σαν μια ρεβάν των Γάλλων για την τραγωδία του Βατερλό. Τα εντυπωσιακά εκείνα παπούτσια ήταν φτιαγμένα από χρυσό δέρμα, με τα κούνια τα οποία ήταν επικαλυμμένα με ρουμπίνια. Το σχέδιο ο Βιβιέ το εμπνεύστηκε από τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ στη Γαλλία, ο οποίος διαθέτει υπέροχα παράθυρα με τριαντάφυλλα και έδωσε στις γόβες ένα μοτίβο φλεγντελή στα παπούτσια, δηλαδή τρία πέταλα κρίνου, προκειμένου να ταιριάζουν με το αυτοκρατορικό στέμα που φορούσε η βασίλισσα όταν επέστρεφε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της στέψης της. Το Βιβιέ θεωρούνταν πλέον ο πιο καινοτόμος και επιδραστικός σχεδιαστής υποδημάτων στο χώρο της μόδας. Στα αξιοσημείωτα σχέδιά του από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 περιλαμβάνονταν γόβες με διαφανές πλαστικό, προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο και την εκτενέστερη χρήση διαφανούς πλαστικού στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά και μικρές σφαίρες, κοσμήματα στο κάτω μέρος του τακουνιού. Τακούνι, πω, αυτό κι αν δεν ήταν το μεγάλο σύμπαν του. Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής αναγέννησης τον αφορά σε περιψωμένα παπούτσια ήταν σημάδι αρχοντιάς, δύναμης, πλούτου. Στην αυλή του βασιλιά Ήλιου στη Γαλλία του 18ου αιώνα τα τακούνια ήταν το απόλυτο σύμβολο της αριστοκρατίας. Όσο πιο ψηλά ανέβαιναν, τόσο πιο κοντά αυτοί που τα φορούσαν ήταν στον ουρανό και την υπέρτατη δύναμη. Του Λουδοβίκου τα τακούνια ήταν κόκκινα για να τονίζουν την ηγεμονία του. Η αστική τάξη που ήρθε στο προσκήνιο τα άφησε στην άκρη. Οι άνδρες δεν τα ξαναφόρεσαν πλην του αιώνες μετά, του Prince και του Bono, των U2, που ήθελαν να δώσουν λίγο μπόι στη θωριά τους, κυρίως από σκηνής. Όμως η αστική τάξη τα ξαναθυμήθηκε τον 19ο αιώνα, χάρη στις χορεύτερες του Καν-Καν. Βλέπετε, έδαιναν όμορφα με τις γάμπες. Τα ψηλά τακούνια γίνονται σύμβολο θηλυκότητας. Ο Αντρέ Περούτζα, που προαναφέραμε, και ο μεγάλος Σαλβαδόρ Φεραγκάμο είχαν ήδη απογειώσει το τακούνι με τις μοναδικές δημιουργίες τους, δίνοντας πλέον στη γυναίκα ένα ακόμη σύμβολο της απελευθέρωσής της. Το άλλο φύλλο είχε πάψει να περιμένει το σύντροφο να γυρίσει από το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Montreux en plein, φίλες και φίλοι, το επόμενό μας τραγούδι. Ζιζί Ζερμέν από το 1961.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Λίνδο. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με άλλη στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δικαιωματικά την πρώτη καλησπέρα, μιας και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που ανταμώνουμε, θα τη στείλουμε στο όμορφο Βελεστίνο και στην αγαπημένη φίλη την Ρινιό, την οποία ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη, τον Στέλιο, τον Χρήστο, την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Montreux Complime, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ακούσαμε το 1961 με τη Ζιζί Ζερμέν, διότι να, σε αυτό το κεφάλαιο θα μπούμε και στη δεκαετία του 60. Ο Ροζέ Βιβιέ πήρε όλη αυτή την παράδοση, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, του Τακουνιού,

0: και την οδήγησε στα ύψη, δημιουργώντας την γόβα στιλέτο, κάνοντας με τον τρόπο αυτό τη γυναίκα όχι απλώς ακόμη πιο ελεύθερη, αλλά και κυρίαρχη. Και όλα αυτά το 1954, όταν έκανε τα τακούνια οριακά λεπτά, πιο ελαφρά, αλλά κυρίως πιο ανθεκτικά, περνώντας μέσα στο ξύλο του τακουνιού μια μεταλλική ράφα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, γόβα στιλέτο, όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια γόβα που μπήκε με το καλημέρα στις πασαρέλες και άλλαξε το τοπίο της μόδας για πάντα. Και όταν ο Βιβιέ είδε πως το στιλέτο άντεχε για τα καλά το βάρος, το καμπύλωσε εμπνευσμένος από την κλίση του πύργου της Πίζας, δημιουργώντας το 1959 το θρυλικό Shock Hill παπούτσι. Η οξυδερκής του ματιά για την καινοτομία, σε συνδυασμό με την επιτυχία του Shock Hill, οδήγησε στη δημιουργία του επαναστατικού τακουνιού κόμμα το 1963, όπως το ακούτε. Μέχρι τότε τα τακούνια, όταν τα βλέπε κανείς, ήταν κάθετες οξίες, πλάγιες οξίες. Είχε έρθει η ώρα για το κόμμα, που όχι απλώς δε στέρισε από τη γυναίκα άνεση, αλλά της χάρισε και ιδιαίτερη κομψότητα. Αυτό το εμβληματικό σχέδιο θα σηματοδοτήσει την αρχή της πορείας του Βιβιέ προς τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας του υποδήματος. Τι λέτε, θα τα κατάφερνε κάποια στιγμή να δημιουργήσει και τη δικιά του μπουτίκ? Και βέβαια, το τακούνι κόμμα συνδέθηκε με αυτό το μεγάλο βήμα του Βιβιέ, που άνοιξε όντως τη δικιά του μπουτίκ το 1963 στην Rue François του Παρισιού. Smoked mirrors στους τοίχους, ξέρετε, εκείνη η σκούρη σαν καπνισμένοι καθρέφτες, ένα συνδυασμός παράδοσης αλλά και avant-garde, σύγχρονο μέταλλο που παντρεύτηκε κυροπήγια του τελευταίου Λουδοβίκου. Οι γυναικείες γόβες είχαν πλέον το ναό τους. Η μεγαλύτερη όλων των εποχών του Ροζέ Βιβιέ είχε έρθει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας σχεδιαστής που τα σπάει με την εταιρεία του, μια πανέμορφη ξανθιά ηθοποιός και ένας αναρχοκομμουνιστής σκηνοθέτης. Παραμονές των φοιτητικών εξεριέρσεων στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, ο Yves Saint Laurent, που έχει φύγει από τον Νίκο Ντιόρ και έχει κάνει τη δικιά του εταιρεία και ο οποίος έχει κατακρίνει την υπεριαλιστική απεικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, χρήζεται μέτρα της τέχνης της ασυμμετρίας και επιδίδεται στους συνδυασμούς χρωμάτων. Κυρίως όμως αναδεικνύεται ο ρόλος του στη νεανική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Ο Yves Saint Laurent ζει ανάμεσα στους υπαρξιστές της αριστερής όχθης του Παρισιού, λατρεύει τα μαύρα τους ρούχα, τη ριζοσπαστική σκέψη τους. Η ευαίσθητη φύση του, που αντιλαμβανόταν τα ερεθίσματα των καιρών εγκαίρως, τον προέτρεψε να ανατρέξει στη ζωγραφική. Και εκείνος έφτασε στους καμβάδες του μεγάλου ζωγράφου Μοντριάν για να δημιουργήσει το δικό του Μοντριάν φόρεμα που θα παρουσιάσει στην ομώνυμη κολεξιόν του 1965. Τι κάνει? Απευθύνεται στο Ροζέ Βιβιέ, καθώς θέλει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες με μέτριο τακούνι για να τις συνδυάσει με το φόρεμα. Ο Βιβιέ δέχεται και δημιουργεί τις πιο όμορφες και ιστορικές γόβες όλων των εποχών, που ξεχώριζαν και ακόμη ξεχωρίζουν για το απαλό φινιρισμένο δέρμα τους, το χαμηλό μπαρόκ τακούνι, αλλά και το σήμα κατά τεθέν του Βιβιέ, την μεταλλική αγράφα πάνω στο κουντεπιέ. Είναι οι θρυλικές μπάκλ που ωστόσο θα μείνουν στην ιστορία ως Belle Vivier. Βλέπετε, ανεξάρτητα από την επιτυχία της επίδειξης, που ήταν πραγματικά τεράστια, εκείνοι που έβαλαν τις γόβες στην ιστορία ήταν κυρίως ο μεγάλος σκηνοθέτης Louis Buñuel, που βρήκε στο πρόσωπο της Catherine Deneuve τη γυναίκα που, φορώντας τες, θα ενσάρκωνε την κομψότητα, το Λούσο, αλλά και την ηθική παρακμή της αστικής τάξης στην ανεπανάληπτη ταινία «Η ωραία της ημέρας» του 1967.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta...

Το Βεζούρ, φίλες και φίλοι, είναι πόλη της Γαλλίας. Θα βρεθεί κάποτε εκεί. Ο άνθρωπος που μόλις τώρα ακούσαμε, ο υπέροχος τραγουδοποιός, Ζακ Μπρέλ, εντυπωσιάστηκε. Μίλησε εκεί με τους ανθρώπους και είπε: εγώ θα γράψω τραγούδι μια μέρα για την πόλη σας. Και τήρησε τελικά την υπόσχεσή του. Ένα τραγούδι του 1968, το οποίο, να το, ήρθε. Η γαλλική νεολαία βγαίνει στους δρόμους. Ο Μάης του 68 παγκοσμίως θα αλλάξει τα πάντα, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά και σε επίπεδο αισθητικής. Ο σεισμός των οδομαχιών στο Παρίσι και των νέων ετοιμάτων δεν θα άφηναν ανεπηρέαστους τους σχεδιαστές. Άλλους για λόγους καθαρά εμπορικούς. Άλλους για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, όπως ο Yves Saint Laurent, στον οποίο προαναφερθήκαμε, που μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε πιστός στις ιδέες της αριστερής όχθης του Παρισιού. Ο Vivier, που ποτέ δεν είχε ξεχάσει ότι οι μπότες είναι και αυτές ένα σύμβολο στο χώρο της γυναικείας μόδας, αποφάσισε να ξαναγυρίσει σε αυτές. Από μακριές που ξεκινούσαν από το γόνατο και έφταναν μέχρι τον αστράγαλο, μέχρι και αυτές που ίσα ίσα ξεπερνούσαν τον αστράγαλο, ο Vivier δεν σταμάτησε να παντρεύει τα καλύτερα υλικά με τις πιο καινοτόμες ιδέες. Όμως η εποχή, φίλες και φίλοι, ζητούσε πλέον το πρέτα-πορτέ, το έτοιμο να το πάρεις και να φύγεις, το έτοιμο προς χρήση. Είχαν περάσει πλέον οι εποχές της λεγόμενης μανιφακτούρας. Όχι πως ο Vivier σταμάτησε ποτέ το χειροποίητο υπόδημα. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε, χωρίς δογματισμούς, την πόρτα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Αρχίζει πλέον η περίοδος των μεγάλων συνεργασιών του με κορυφαία ονόματα της μόδας που ήθελαν με τη σειρά τους να κάνουν τη μεγάλη στροφή στον κόσμο του μαζικού ρούχου και αναπόφευτα υποδήματος. Νίνα Ρίτσι, Γκίλα Ρος, Μαντάμ Γκρέ και βέβαια πάντα στο πλευρό του Yves Saint Laurent, για λογαριασμό του οποίου δημιουργεί τις στενές μπότες κατά από το γόνατο με σχέδια που παραπέμπουν σε μπόλικη ψυχεδέλεια και Λατινική Αμερική. Η δεκαετία του 70 είναι για τον Vivier η δεκαετία της Trumpet Hills. Εκεί όπου γόβες και τακούνια, κυρίως όμως το μπροστινό μέρος, εκεί στα δάχτυλα, πάβουν να είναι τετραγωνισμένα, αλλά αποκτούν μια γλυκιά ανεπαίσθητη καμπύλη. Δεν είναι όμως οι μόνες δημιουργίες του. Στη δεκαετία του 70, ο Vivier ντύνει τις γόβες και με μετάξι, δημιουργώντας μια επίσης ιστορική σειρά των λεγόμενων απογευματινών υποδημάτων. Είχε κουραστεί όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να αφήσει το Παρίσι και να εγκατασταθεί στο Περιγκόρτ. Από εκεί σχεδιάζει, βέβαια, και ασχολείται εκ νέου όλο και περισσότερο με την γλυπτική. Να ήταν η νοσταλγία, να ήταν η αίσθηση, εγώ το θεωρώ λάθος, πολλών όταν αντιλαμβάνονται πως ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερος από αυτόν που προηγήθηκε, το σίγουρο είναι ένα. Ο Vivier δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Απλώς τη δεκαετία του 80 αποφασίζει να ζήσει τα λεγόμενα χρόνια της αναβίωσης. Μία σειρά αναδρομικών εκθέσεων για το έργο του Vivier, ακριβώς το 1980, σηματοδότησε, φίλες και φίλοι, την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά του. Έτσι κι αλλιώς,
η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από πολλές αναβιώσεις στο χώρο της μόδας. Αναβιώσεις της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60, συμπεριλαμβανομένης της επανεμφάνισης των κλασικών γυναικείων γοβών, των pumps, σε στυλ δεκαετίας του 50, γεγονός που ενέπνευσε τον Roger Vivier τόσο να δημιουργήσει νέα σχέδια, όσο και να εξυγχρονίσει τα εμβληματικά στοιχεία του παρελθόντος, όπως τα τακούνια σε σχήμα κόμματος, τα τακούνια με κοσμήματα σε μορφή σφαιριδίων ή τις μπότες που έφταναν ως τον μυρό, αλλά και τα σανδάλια που κάλυπταν το κουντεπιέ. Κορυφαία μουσεία το ένα μετά το άλλο παρουσιάζουν εμβληματικά σχέδια του Vivier σε συλλογές τους, διοργανώνονται εκθέσεις σε διάφορες πόλεις και ο ίδιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει μια νέα μπουτίκ στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τις δημιουργίες του και πάλι διαθέσιμες τόσο σε έτοιμα υποδήματα, τα πρέτα-πορτέ, τα ready-to-wear, όσο και σε παραγγελία σουγμιζού, όπως λένε οι Γάλλοι έτσι, πάνω στο σχέδιο του παιδιού ή made to order, όπως είπαν οι Αμερικανοί τότε όταν άνοιξε την μπουτίκ. Σουρμιζούρ, διότι και κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλους κατά βάθος του χειροποίητου ήταν.

Αυτός ήταν φίλοι και φίλες ο υπέροχος Joe Dassin στο Salut του 1976, μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία του μεγάλου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη. Ήταν πολύ μεγάλος και πάνω απ' όλα πολύ ιδιαίτερος ο κόσμος όλων αυτών των ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Ακούστηκαν κάποια ονόματα: Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve, Louis Buñuel, ο Roger Vivier, τον οποίον φιλοξενούμε. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος που επέλεξε πριν από χρόνια μια συγκεκριμένη περιοχή του Παρισιού, την αριστερή όχθη του Σικουάνα, μαζί με τους υπαρξιστές, το καφέ De Flo, την Brasserie Lip, το καφέ De Mango, το La Closerie De Lila, όχι για να αυτοπεριοριστεί, για να αυτοπεριθωριοποιηθεί και να συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον κόσμο. Απλά γιατί ήθελε πάρα πολύ απλά να αντέξει σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και ήρθε και στην τέχνη, ήρθε κατ' επέκταση και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και αυτό που ερχόταν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αποποίηση του πολιτιστικού ονείρου, αποποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιόδων, εθνών, πολιτισμών, επαναλαμβάνω, με στόχο το όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν αγάπησε τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπήκε σε καμία περίπτωση στη λογική του να τα εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Ένας εξ αυτών, ο μεγάλος Ροζέ Βιβιέ, ο οποίος το 1992 θα χαρίσει την τελευταία μεγάλη του δημιουργία, τις γόβες Talon Epping. Μαύρο σώμα, χρυσό τακούνι, το οποίο ωστόσο ως κλαδί τριανταφυλιάς φέρει αγκάθια. Οκτωβρίου 1998 είχε πατήσει τα 91 ο Βιβιέ, δόξαση που θα λέγαμε. Είπε να κλείσει τα μάτια του και να φύγει, αφήνοντας στους συνεχιστές το δύσκολο έργο να δημιουργείς γόβες που μοιάζουν κοσμήματα. Έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος. Έφευγε ένας ακόμη από εκείνους τους κορυφαίους που πάλευαν το δέρμα με τα χέρια, γιατί ήθελαν όταν θα το χαϊδεύει κάθε κυρία σκουπιδάκι να μην βρίσκει στα χέρια της. Έφευγε ένας που ήξερε καλά, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των σημερινών διαχειριστών, όπως τους αποκαλώ, ότι η μόδα είναι τέχνη, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός. Φίλες και φίλοι, το κορίτσι του τελευταίου μας τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο φοράει διαρκώς τακούνια. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή έναξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή επενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα είχαν συνάντηση σήμερα οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο μετά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη ή αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ ως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα και καλώντας σε γενική απεργία. Στη Μακεδονία και τη Θράκεια αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Παρασκευή, Παρασκευάρα 2 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε το 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Έχουμε ούτε έκθεση να ήταν. Τρεις αρχηγούς κομμάτων εδώ και τον Πρωθυπουργό και άλλους δύο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Για την ώρα να γνωρίζετε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Από τις 11.30 λοιπόν μέχρι τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Και αύριο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, σύμφωνα με ανακοίνωση τροχιάς, τις ίδιες ώρες, 11.30 το βράδυ του Σαββάτου έως 5.30 το πρωί της Κυριακής, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να ξαναμείνει έφταναν όλα αυτά, από Δευτέρα θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο δρόμο Κλειδί και Μάλγαρα εκεί στην Παθέ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα έχουμε κλειστή την αριστερή λωρίδα στο δρόμο της Παθέ. Τετάρτη 7 Δεκάτου έως και Τρίτη 13 Δεκάτου κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο δρόμο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στο ρεύμα προς Βέρεια, από την Τρίτη έως και το Σάββατο κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έχετε το νου σας, από Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Παθέ, μετά το Γολγοθά που είχαμε εκεί στα διόδια των Μαλγάρων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Και ούτε death να είχαμε. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν, πριν από ένα μήνα ήταν όλοι εδώ, οι αρχηγοί των κομμάτων. Σήμερα και αύριο θα είναι και πάλι εδώ. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί βρίσκεται στην Κατερίνη για την και επίσημα ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μάλιστα έκανε και πεζοπορία ο Πρωθυπουργός, ο γνωστός για τις αθλητικές του δραστηριότητες, και μέχρι πριν από λίγο ήταν στο κέντρο της Κατερίνης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, με την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, πριν από λίγο συναντήθηκε με αλλοιείς που έχουν δέσει κυριολεκτικά τα καΐκια τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματά τους, και οι δύο θα είναι αύριο εδώ και θα προσθεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός το πρωί στις 10.30 θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, τη συμφωνία που έγινε. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στις 11 στο Επταπύργιο, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, εκπροσώπους Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, για τα ζητήματα που έχουν δοθεί σχετικά με το γεντί κουλέ, το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Και στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται και αυτό στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συναντηθεί με τους αλλοιείς που έχουν δέσει τα καΐκια τους στο λιμάνι και στην παλιά παραλία εκεί, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος των καυσίμων και γενικά για το κόστος παραγωγής όσον αφορά το επάγγελμά τους. Οπότε αύριο παίζει μέσα στην πόλη, όλο και κάποιον να τρακάρετε. Έχετε το νου σας, τρεις αρχηγοί κομμάτων θα κυκλοφορούν.

Είδαμε χθες Εθνική και είδαμε Ευαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του αμέσως μετά είπε ότι ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα, καθότι εκεί έπαιζε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Έτσι είπε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Και μάλιστα ένας Ευαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μη σκόραρε, αλλά γενικά στους αγώνες που παίζει τελευταία με την Εθνική, αποδεικνύει γιατί είναι τόσο πολύτιμος. Μάλιστα ο Φαν ντε Φαρτ είπε ότι πάντα πίστευα ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν καλός, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο καλός, ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Ο Φαν ντε Φαρτ, που παλιός Ολλανδός, ο οποίος είναι, έχει ρόλο σχολιαστή στην Ολλανδική τηλεόραση. Και χθες μπορεί μας άφησε κάποια πίκρα αυτό το 2-2 τελικά, αλλά θα σας πω εγώ να σκεφτείτε το εξής. Αν πριν ξεκινήσουν οι αγώνες των ομίλων, πριν δηλαδή παίξουμε με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, μας έλεγε κάποιος ότι μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το αγοράζαμε σίγουρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με αλλοί στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία εύχεται καλό Σαββατοκυριακό και καλησπέρα σε όλους. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Παρασκευή βράδυ, ο καιρός είναι υπέροχος. Όσοι δεν είστε έξω ή ακόμα και έξω να είστε, μπορείτε να βάλετε στο κινητό να ακούτε 102. Πάμε λίγο στην Κατερίνη, γιατί αποκαλύφθηκε σήμερα μια σπήρα, η οποία με πυραμιδικό σύστημα φαίνεται ότι εξαπάτησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, πείθοντάς τους να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, υποτίθεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τους υπόσχονταν πλαστό κέρδος και έπαιρναν τα χρήματα. Σε βάρος τους 17 συλληφθέντες, με, όπως φαίνεται από την αστυνομία, 2 στρατιωτικούς στο επάγγελμα ως εγκεφάλους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες, αύριο στον ανακριτή η 9 και τη Δευτέρα οι υπόλοιποι. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, είναι αυτό που λέμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το 2025, με πρόσχημα το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου, με χαμηλό ή ακόμα και με μηδενικό ρίσκο, έτσι λέγανε, φαίνεται πως κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 επενδυτές και να αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί 18 άτομα που έχουν εξαπατηθεί και η έρευνα συνεχίζεται, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εξαπατήσει 10.000 ανθρώπους. Πώς πείθεται κάποιος τόσο εύκολα να βάλει χρήματα σε οτιδήποτε το οποίο θα του επιφέρει, υποτίθεται, ο τόσο μεγάλο κέρδος, δεν ξέρω. Τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα, εύκολα φεύγουν, αλλά τις εποχές που ζούμε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για το παραμικρό. Έχετε το νου σας. This is a public service announcement.

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την παρέα την καλησπέρα της εδώ συντροφιά με ωραία κούσματα λέει. Καλησπέρα και στον Δημήτρη που ωραίοι κλάς λέει, μ' αρέσουν πολύ. Στο διπλό δίσκο Σαντινίστα έχουν διαμάντια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μήνυματά σας. Και μιας και λέγαμε για κρυπτονομίσματα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δραχμές. Εντάξει, μην αρχίσετε να ψάχνετε τώρα σε ντούκια και διάφορα τέτοια για να βρείτε δραχμές και να δείτε μπας και κοστίζουν κάτι. Ωστόσο, όλο και κάποιοι έχουν κρατήσει δραχμές με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε θα γίνουν vintage και θα αποκτήσουν κάποια αξία. Αύριο εδώ είναι εθνική αργία, λέει ο Δημήτρης και συνεχίζει, και πέφτει μέρα Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ έχει ουρές. Το εδώ είναι, αν θυμάμαι σωστά, είναι Γερμανία. Δεν θυμάμαι καν, Δημήτρη. Αν μας βοηθήσεις που είναι το εκεί που βρίσκεσαι και από πού μας ακούς και μας στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, λέγαμε για τις δραχμές. Υπάρχουν ωστόσο site τα οποία βάζουν σε δραχμές σε δημοπρασία. Υπάρχουν διάφορες τιμές. Σε μία από αυτές λοιπόν τις πλατφόρμες δημοπρασιών έχει ένα νόμισμα των 500 δραχμών του 1982 Βερολίνο. Είδες απάντηση αμέσως από τον Δημήτρη. Βερολίνο λοιπόν, Γερμανία δεν είπα εγώ, καλά θυμόμουν. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τα μηνύματα και την παρέα. Μια λοιπόν ανώτητα των 500 δραχμών του 1982 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο λόγος δημιουργίας ήταν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στίβου που είχαν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, έχει για την ώρα τιμή εκκίνηση στο 1 ευρώ. Αν όμως κάποιος θέλει να το αγοράσει κατευθείαν, χωρίς να περιμένει να ξεκινήσει τη δημοπρασία, πρέπει να καταβάλει 106 ευρώ. Ο ίδιος πολιτής έχει μια συλλογή με δραχμές του 1960, είναι τα νομίσματα των 20 δραχμών και είναι διακοσμημένα με το πρόσωπο του βασιλιά Παύλου. Μέχρι στιγμής η τρέχουσα προσφορά είναι στα 4 ευρώ. Μέχρι να κλείσει η δημοπρασία ωστόσο, θα ανέβει αρκετά. Πάντως το πιο σπάνιο έβριμα είναι ένας φοίνικας, το πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδος που κόπηκε την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια, 1830. Είναι χάλκινο νόμισμα το οποίο έγινας κόπηκε και η τρέχουσα προσφορά φτάνει τα 265 ευρώ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σπύρο! Λοιπόν, ο Γιάννης Αντιτοκούμπου ετοιμάζεται πυροτοδός για τη νέα σεζόν στο NBA και μάλιστα υπό τις συνδικίες του Eric Spoelstra στους Miami Heat για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανεβάζει διάφορα βίντεο στο λογαριασμό του, άλλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, αλλά όχι και τόσο. Ωστόσο, πριν από λίγο πρόσφατα ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα χρόνια σκοπεύει να αγωνίζεται ακόμη στο NBA. Απάντησε ότι θα ήθελε να βρίσκεται για αρκετό καιρό ακόμα και πιο συγκεκριμένα για περισσότερες από άλλες 7 σεζόν. Έχει ήδη 13. Θέλει, όπως είπε, τουλάχιστον 20 χρόνια. Και όχι, ο λόγος δεν είναι καμιά σύνταξη ότι θα συμπληρώσει τα ένσημα ο άνθρωπος. Απλώς, όπως είπε, ο λόγος είναι ότι δεν είναι και τόσο βέβαιος, κρίνοντας από την συμβίωση με τη σύζυγό του και τα παιδιά, 4 νομίζω, αν η γυναίκα του μπορεί να τον αντέξει στο σπίτι. Γιάννη, μια συμβουλή που είναι αλάνθαστη. Στο σπίτι μου γίνεται πάντοτε αυτό στο οποίο υπακούω εγώ.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση εδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET και η πλατφόρμα MyData. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Fade Out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε μια Ferrari 550 Maranello του 1997 που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ. Η τιμή της έφτασε τα 2,38 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας περισσότερο από 4 φορές το προηγούμενο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλώς η συγκεκριμένη Ferrari δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ήταν μια σπάνια Ferrari που βγήκε στο σφυρί, καθώς ανήκε από το 1997 στον Michael Jordan, την εποχή που ο θρύλος του NBA κυριαρχούσε με τους Chicago Bulls και την αγόρασε λίγο μετά την κατάκτηση του 5ου τίτλου της ομάδας του. Το είπαμε, 2,38 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον μάλιστα ήταν έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας. 43 προσφορές συνολικά έγιναν και ενώ η αρχική τιμή είχε υπολογιστεί περίπου μεταξύ 705.000 ευρώ και 1,15 εκατομμυρίων, τελικά έφτασε τα 2,38. Φυσικά λόγω του Jordan. Και μάλιστα έχει φωτογραφηθεί ο Μάικλ Τζόρνταν να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο λίγες μόνο ώρες μετά την κατάκτηση εκείνου του τίτλου, του 5ου στη σειρά, γεγονός που μετέτρεψε αυτή τη συγκεκριμένη Ferrari σε συλλεκτικό σούπερ καρ. Και αυτό που την κάνει ακόμα περισσότερο συλλεκτική είναι η πινακίδα κυκλοφορίας της, η οποία γράφει MJ5, Μάικλ Τζόρνταν, το 5ο. Είτε το 5ο πρωτάθλημα που πήρε ο Michael Jordan. Την είχε τη Ferrari μέχρι το 2002, μετά την πούλησε άγνωστο σε ποιον και τελικά ένας ο οποίος έψαχνε προκειμένου να τη βγάλει σε δημοπρασία και να δει που κατέληξε, κατάφερε μετά από 20 χρόνια να την βρει και την αγόρασε χωρίς να έχει προηγουμένως την δει από κοντά. Απλώς από τις περιγραφές του ιδιοκτήτη. Τελικά την κατάφερε, την πήρε και την έβγαλε σε δημοπρασία με το ποσό ρεκόρ.

0: Και μιας και μιλούσαμε για Ferrari, ξέρετε ότι δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για να αγοράσεις Ferrari να έχεις τα χρήματα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια και η Ferrari έχει βάλει διάφορους διάσημους στην blacklist που είτε θέλουν είτε δεν είχαν, είτε είχαν Ferrari και την κατέστρεψαν εντός εισαγωγικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και δεν τους ξαναπουλά το αυτοκίνητο παρόλο που έχουν τα χρήματα να το αγοράσουν. Ποιοι λοιπόν είναι persona non grata για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία? Λοιπόν, Justin Bieber, ο διάσημος καλλιτέχνης, είχε βάψει, λέει, σαν καρνάβαλο την 458 Ιτάλια που διέθετε και η Ferrari τον έχει βάλει στη μαύρη λίστα. Ο καλύτερος πυγμάχος της τελευταίας 20ετίας, ο Floyd Mayweather, πούλησε την δική του Ferrari σε λιγότερο από 12 μήνες από τη στιγμή που την αγόρασε, κάτι που απαγορεύεται αφού πρέπει ο ιδιοκτήτης να την πουλήσει αφού έχει κλείσει έναν χρόνο στην κατοχή του το αυτοκίνητο. Ο 50 Cent, ο διάσημος ράπερ, δεν θα ξανααποκτήσει ποτέ Ferrari, καθώς για τις ανάγκες ενός βιντεοκλιπ την έπλαινε τότε τη δική του Ferrari με σαμπάνια προκαλώντας πανικό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απαγορευτικό και στην Paris Hilton γιατί έβαψε ροζ την κόκκινη Ferrari της ή ως γνωστόν απαγορεύεται και για τον ίδιο λόγο για τις πολλές τροποποιήσεις στο χρώμα του αυτοκινήτου και η Kim Kardashian δεν θα ξαναπάρει Ferrari. Διάσημος δημοσιογράφος Chris Harris επίσης είναι στη μαύρη λίστα γιατί κάποια στιγμή φέρεται να έγραψε ότι η Ferrari προσέφερε καλύτερα αυτοκίνητα στους δημοσιογράφους για δοκιμές από αυτά που πουλούσε στους πελάτες της. Τέλος και ο πολύς Nicolas Cage είναι σε αυτή τη λίστα που πούλησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης της ΗΠΑ τη Ferrari Enzo του για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που διαπραγματεύονταν εκείνη την περίοδο στην αγορά των συλλεκτών το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει προβλήματα ο κόσμος αν είναι πλούσιος.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα ζευγάρι influencer από αυτούς εδώ που κάνουν καριέρα στο διαδίκτυο λοιπόν έφτασε στα άκρα για λίγα κλικ και που αλλού στην Αμερική έχει ένα βίντεο που δημοσιεύεται στα social και φαίνεται λοιπόν ένας άντρας από αυτούς τους influencer ντυμένος στα λευκά να ποζάρει στην είσοδο ενός ασθενοφόρου που είναι σταματημένο έχοντας τσιγάρο στο στόμα ενώ η γυναίκα που τον συνοδεύει τραβάει φωτογραφίες για να τις ανεβάσουν στα social media. Και μάλιστα ο ένας άντρας του ζήτησε να απομακρυνθούν γιατί επρόκειτο για ασθενοφόρο που περίμενε να πάρει η ασθενή. Άρχισαν να ενοχλούνται από την παρατήρηση και την ίδια ώρα στο ασθενοφόρο έφτανε και το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει διακομιδή σε νοσοκομείο. Άλλος TikToker, πάλι αυτή εδώ τι είναι, έχει γίνει γνωστό στην πλατφόρμα, επειδή όμως αυτή τη φορά αυτός στυλιτεύει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά των influencer, παρέθεσε ότι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα της Καλιφόρνιας, στην περιοχή που έγινε λοιπόν, ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 1,000 δολάρια ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και 1 έτος. Καλό θα ήταν για να τους βάζει στην τάξη, αλλά το καλύτερο είναι ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που λέει «Κανονικά, το να είσαι influencer θα έπρεπε να επισύρει την ποινή ισόβιας κάθειρξης».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν εκτελούνται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
7: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής της έζησε μια νύφη στην Αυστραλία, όταν, και μάλιστα όχι μόνο την έζησε, έχει ανέβει και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της στην καθημερινή παρέα. 693-00-78-228 αριθμός του Viber, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Όχι μόνο λοιπόν την έζησε, αλλά έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον γάμο της. Την ώρα λοιπόν στον όρκων, των γαμήλιων όρκων ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ο γαμπρός, αντί να την πει με το όνομά της, που είναι Έμα, την αποκάλεσε Έμιλι. Και αυτό δεν θα έχει κανένα τεράστιο λάθος, άντε πες θα μπορούσε να συγχωρηθεί, αλλά το θέμα είναι ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της. Και έγραψε η ίδια η νύφη, στέκεσαι στο βωμό και ο άντρας σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι με είπε Έμιλι στο γάμο μας. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε χαμός. Πολλοί πήγαν, θέλησαν να το παρομοιάσουν με τη θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος λέει κατά λάθος το όνομα της Ρέιτσελ την ώρα που παντρεύεται την Έμιλι. Και η νύφη πάντως, μετά από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο, ξεκαθάρισε ότι δεν ανησυχεί. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα ανησυχούσε περισσότερο, μάλιστα λέει. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη φίλη μου και δεν ανησυχώ, αποδίδοντας το λάθος στο τεράστιο άγχος που είχε ο σύζυγός της εκείνη την ημέρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια απίθανη θεωρία συνωμοσίας κάνει το γύρο της Βραζιλίας και έχει να κάνει με τον στάρ της Ρεάλ, τον Vinicius Junior. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την τρελή θεωρία συνωμοσίας, χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και στη θέση του εμφανίζεται ένας σωσίας. Επειδή έτσι και στο τελευταίο διάστημα ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις εμφανίσεις του, στα social media άρχισε να αναπαράγεται αυτή η θεωρία σύμφωνα με την οποία δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, οι χρήστες που το υποστηρίζουν αυτό συγκρίνουν παλιότερες και νεότερες εικόνες του Vinicius και ισχυρίζονται ότι στο σώμα του ποδοσφαιριστή δεν διακρίνονται ορισμένα από τα τατουάζ που είχε στους μυρούς του όταν ως ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή τον καιρό βρίσκεται στη Βραζιλία, παίζει με την Εθνική. Από αυτή λοιπόν την λεπτομέρεια γεννήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από έναν άνδρα που του μοιάζει. Στη συζήτηση έχει εμπλακεί ακόμα και η αισθητική επέμβαση που έκανε στο πηγούνι του το προηγούμενο καλοκαίρι ως στοιχείο για αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η ιστορία, τόσο πιο ακραίες γίνονται οι εκδοχές της. Και ωστόσο δεν έχει καμία τεκμηρίωση όλο αυτό, αλλά όπου δούμε είναι η αλήθεια θεωρίες συνωμοσίας με διάσημους, μας κάνει να έχουμε μια ίντριγκα και είναι ωραίο, μας αρέσει. Ο Real Madrid και Vinicius δεν έχουν δώσει καμία σημασία στη θεωρία αυτή, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, στις 6 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα που ο Λιονέλ Μέση θα εμφανιστεί για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο Monumental του Buenos Aires, είναι το πρώτο θέμα στην Αργεντινή. Και ο άνθρωπος που διδάσκει μαθήματα ποδοσφαίρου στο χορτάρι θα προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ του, αφού πλέον θα είναι και καθηγητής εκτός γηπέδου. Το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του Doctor Honoris Causa, την υψηλότερη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του, λίγες ώρες εκεί από το Last Dance του Lionel Messi. Το παιχνίδι είναι sold out και μάλιστα έγινε σε μόλις 90 λεπτά. Εξαντλήθηκαν και τα 85.000 εισιτήρια από τον κόσμο που θέλει να ζήσει από κοντά το αντίο του καλύτερου ίσως παίκτη στην ιστορία της Αργεντινής.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή παρασκευιάτικη του Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ή ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως και τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά δρομολόγια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα του Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από το 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Νωρίτερα σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Πάτρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω για τους περισσότερους να μην δουλεύετε και να το εκμεταλλευτείτε. Να κάνετε βόλτες, να διασκεδάσετε. Είστε συντονισμένοι στον 102. Είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε βράδυ στις 10 με 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κώστα Σαββίδη. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

Life. Σήμερα η μέρα είχε αρκετές άσχημες ειδήσεις και πολλή δράση. Θα ξεκινήσουμε με μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε στον Όλυμπο σήμερα το μεσημέρι. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17 έως 18 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εδώ στην πόλη μας αποφάσισαν να κάνουν εκδρομή στον Όλυμπο και να επιχειρήσουν ανάβαση. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής και της ανάβασης, 6-17 χρόνοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Η πιθανότερη αιτία είναι από κάποιο φαγητό που κατανάλωσαν στην περιοχή του Λιτόχωρου, όχι στο καταφύγιο Πετρόφτουγκα, που ήταν οι πρώτες πληροφορίες. Ειδοποίησαν αμέσως και το καταφύγιο, αλλά και τις αρχές κάτω στο Λιτόχωρο. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας σηκώθηκε, εκτέλεσε ολόσωστα την αποστολή διάσωσης για τους 6 μαθητές, τους μετέφερε στο Λιτόχωρο όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθε τόσο τους χρειάζονται για επιχειρήσεις διάσωσης στον Όλυμπο είναι πραγματικά ήρωες. Είχα την τύχη να γνωρίσω αυτό το καλοκαίρι κάποιους. Οι περισσότερες κλήσεις που γίνονται για βοήθεια θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, δηλαδή με λίγη περισσότερη προσοχή αυτοί που επιχειρούν να ανέβουν το βουνό, που δεν είναι εύκολο, νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, οι μισές περιπτώσεις θα τις είχαμε αποφύγει. Είναι καλά στην υγεία τους, πήραν και εξιτήριο οι μαθητές. Είναι κάτι που το συνηθίζει το συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή εκδρομή στον Όλυμπο. Ήταν ένα απρόπτο, όλα πήγαν καλά και δεν είχαμε κάποιο περισσότερο δυσάρεστο νέο.

Κρατήστε και κανένα ευρώ στην άκρη, γιατί οι Rolling Stones του χρόνου θα κάνουν περιοδεία και στην Ευρώπη, φυσικά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, οπότε αν είστε φανατικοί θα χρειαστείτε αρκετά λεφτά για να τους δείτε και είναι και από τις τελευταίες τους εμφανίσεις, φαντάζομαι. Πάντως, σε κάποιες εμφανίσεις που τους είδανε φέτος, είπαν ότι έχουν ενέργεια 50 οι Rolling Stones. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά από ενέργεια δεν ξεμένουν ποτέ. Στον Όλυμπο δεν ήταν μόνο οι μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, αλλά ήταν και ο Πρωθυπουργός μας. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αλλά φυσικά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράψει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα. Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα αποκτά πλέον μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Μην το ξεχνάμε, έγινε μεγάλη κουβέντα φέτος για τον Όλυμπο, αλλά ήδη ήταν τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την πολιτιστική και οικολογική του σημασία και τόνισε: για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε. Αισιόδοξα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Δεν έκανε μόνο δηλώσεις. Νωρίτερα στον Όλυμπο έκανε πεζοπορία ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνος του, ήταν και πολίτες από την περιοχή αλλά και επαγγελματίες. Σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από την θέση Πριόνια, για όποιον γνωρίζει, έως την ιερά μονή Αγίου Διονυσίου. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ μέτρια δυσκολία. Την έχω κάνει. Αν το κάνεις για πρώτη φορά, ίσως σου φανεί δύσκολη. Αν είσαι έμπειρος πεζοπόρος, είναι αρκετά καλή διαδρομή. Στη διαδρομή, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είχαν την ευκαιρία και να απολαύσουν τη φύση, αλλά και να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρίσκεται στην πόλη μας για μια σπουδαία δράση αύριο. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, του Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σπουδαία δράση. Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Έχει αναπατρίσει αρκετά πράγματα που ήταν στο εξωτερικό και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει και θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις πάνω σε αυτό το τομέα.

Δεν θέλω διαμάχη στους ακροατές μας. Δεν είπα ότι μόνο ο Όλυμπος είναι πολύ ωραίος. Όλη εκείνη η περιοχή είναι ευλογημένη και το φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ που μας λέει ο φίλος ο ακροατής είναι καταπληκτική περιοχή για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε τα τσίπουρά σας. Έχει και μια πολύ ωραία πεζοπορική διαδρομή, όντως, όπως μας ενημερώνει. 12 με 13 χιλιόμετρα την έχω κάνει, είναι πολύ ωραία και αυτή την περίοδο τρέχουν και τα νερά, τα παγωμένα, είναι φανταστικά. Και όχι μόνο, Πλαταμόνας, Πλάκα Λιτοχώρου, το ίδιο το Λιτόχωρο το χωριό είναι πανέμορφο. Αξίζει να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο μια κοντινή εκδρομή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το μήνυμα του 112

0: Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8 στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλής Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Αν και είναι Παρασκευή, δεν γίνεται να μην μεταδώσουμε κάποιες ειδήσεις, όσο τραγικές κι αν είναι. Σήμερα στη Ρόδο είχαμε έναν τραγικό θάνατο μιας τουρίστριας. Χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ περπατούσε με το σύζυγό της στην περιοχή Λοθάρικα και κατέληξε επί τόπου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθάρικα στη Λάερμα μαζί με τον σύζυγό της όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς φυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και επειδή θα έχουμε αρκετές φορές φέτος ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα, έψαξα και βρήκα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε έντονα φαινόμενα κεραυνών. Αυτό που συμβουλεύει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι το εξής. Αν είστε μέσα στο σπίτι, κλείστε πόρτες και παράθυρα, μην ακουμπάτε σε υδραυλικές σωληνώσεις ή ηλεκτρικές συσκευές, γιατί τα μέταλλα άγουν τον ηλεκτρισμό. Βγάλτε από την πρίζα τις ηλεκτρικές συσκευές και τους υπολογιστές για να τους προστατεύσετε από τυχόν υπερτάσεις. Δεν μιλάμε όταν θα πέσει ένας κεραυνός τώρα και ένας κεραυνός μετά από μια ώρα. Μιλάμε αν είναι έντονο το φαινόμενο. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, δεν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Κάντε στην άκρη του δρόμου και να είστε μακριά από δέντρα ή ψηλά καλώδια και πυλώνες. Ανάβετε φυσικά τα αλάρμ για να μπορούν να σας βλέπουν οι υπόλοιποι οδηγοί και μένετε μέσα με κλειστά τζάμια. Το αυτοκίνητο κάνει ένα είδος μόνωσης όταν πέφτουν έξω κεραυνοί, οπότε δεν κινδυνεύετε. Αν είστε σε εξωτερικό χώρο ή στην ύπαιθρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, μη στέκεστε κάτω από ψηλά ή μεμονωμένα δέντρα, απομακρυνθείτε από νερά, λίμνες, θαλάσσιες ακτές. Αν είστε μέσα στη θάλασσα, και το λέω γιατί μου έχει τύχει πριν πάρα πολλά καλοκαίρια, στη Χανιώτη, ενώ ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στη θάλασσα, άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί και σηκώθηκε ελικόπτερο για να μας ειδοποιήσει να βγούμε από τη θάλασσα. Τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα εκείνη τη μέρα. Και αν είστε σε χώμα το οποίο είναι βρεγμένο, δηλαδή έχει προηγηθεί βροχή ή βρέχει και εκείνη την ώρα παράλληλα με τους κεραυνούς, καθίστε στο έδαφος σε θέση προστασίας, κύψτε με τα πόδια ενωμένα στις φτέρνες, τα δάχτυλα στο έδαφος και τα χέρια στα αυτιά, κάνοντας τον εαυτό σας όσο πιο μικρό γίνεται. Μικρότερη έκταση του σώματός σας, μικρότερη επιφάνεια, λιγότερη ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός. Και το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και ξαπλώνουν ή ανάσκελα ή μπρούμητα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα περάσει ο κεραυνός στο έδαφος και όχι σε αυτούς. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Η στάση είναι αυτή που λέμε. Πρέπει να κάθεστε σε θέση προστασίας, μικραίνοντας την επιφάνεια του σώματός σας.

Παρόμοια περίπτωση με τον Γιώργο Μαζονάκη και το θάνατο που βρήκε σε ιατρικό κέντρο έχουμε και στη Φιλανδία, σε μια κλινική στη Φιλανδία συγκεκριμένα ερευνάται για το θάνατο της πολύ γνωστής influencer της Ολίβια Ωρας, είναι πασίγνωστη στη Φιλανδία. Η κλινική μπαίνει στο στόχαστρο καθώς ασθενείς καταγγέλει ότι αρνούνται οι συγγενείς του ασθενή δηλαδή αρνούνται να δώσουν το ιατρικό φάκελο της κυρίας, ενώ εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα σωληνάκια λιποαναρρόφησης πλένονταν σε υγρό πιάτων. Πάρα πολλές αστοχίες και εκεί δηλαδή. Η επέμβαση που πήγε να κάνει συγκεκριμένη influencer ήταν λιποαναρρόφηση. Και δυστυχώς κατέληξε. Θα μάθουμε αν είναι η κλινική αυτή που φταίει για το θάνατο της κυρίας, αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτό, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ξέφρεγο αμπέλι, δεν γίνονται έλεγχοι. Σαφώς θα μπορούν τα πράγματα να γίνουν ακόμη καλύτερα και να ελέγχονται περισσότεροι χώροι και πιο προσεκτικά, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια πράγματα που θα ξέφευγαν έτσι κι αλλιώς από τα μάτια των ελεγκτών. Να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να μην μιλήσουμε άλλο για θανάτους και πάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Φυσικά ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι και το 1985, όπου αποφάσισε ή καλύτερα να πούμε ότι ο μάνατζερ του αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου, ήταν μία από τις πιο σημαντικές αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Μιλούσε για την ελευθερία του λόγου, τα γυναικεία δικαιώματα, τη σεξουαλική απελευθέρωση, θέματα που τα έφερε στο φως σε μια εποχή που δεν μιλούσαν για αυτά. Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο Γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Hollywood τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από αυτή την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS, αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Τους ανάγκαζαν τα στούντιο να κρύβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα για να μπορούν να ενσαρκώνουν ρόλους ετεροφιλόφιλων, αρενοπών κτλ. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια διπλή ζωή εν ολίγης, μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.

Όλοι εμείς που έχουμε την ελπίδα ότι οι πολεμικές σειράξεις γύρω μας στη Μέση Ανατολή αλλά και στο πεδίο της Ουκρανίας θα τελειώσουν κάποια στιγμή, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σήμερα η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον πρώτο δικό της βαλιστικό πύραυλο, τον Μπελεκάνο, τον έχει φτιάξει η ίδια και έτσι αποδεσμεύεται από την ανάγκη που είχε να τη στηρίξουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και η Ευρώπη. Επί της ουσίας η Ευρώπη θα πλήρωνε για να αγοραστούν βαλιστικοί πύραυλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο καινούριος αυτός πύραυλος έχει την ικανότητα να πετύχει στόχους βαθιά μέσα στη Μόσχα και λύνει τα χέρια των στρατιωτικών της χώρας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο πόλεμος έχει υπάρξει ένα πεδίο δοκιμών, δηλαδή καινούργια όπλα δοκιμάζονται στις πολεμικές συγκρούσεις, τόσο από την πλευρά της Ρωσίας όσο και από την Ουκρανία. Φυσικά ξέρετε ότι η Ουκρανία έχει γίνει μια μεγάλη κατασκευάστρια drones, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι έχει τα καλύτερα drones σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι αυτά επί της ουσίας που την κράτησαν στη μάχη με πολύ μικρό κόστος. Κατάφεραν να πλήττουν στόχους πολύ σημαντικούς των ρωσικών στρατευμάτων και το τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, και μέσα στην Ρωσία, όχι μόνο στο ουκρανικά εδάφη. Ο καινούριος αυτός πυράβλος τον είδαμε να σηκώνεται, δηλαδή να εκτοξεύεται, δεν τον είδαμε να προσγειώνεται. Παρόλα αυτά οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη του χρήση σε κανονικές συνθήκες μάχης. Δεν ξέρουμε αν έχουν κατασκευάσει κι άλλους, δεν μας λέει. Το μόνο που είπε ο Ζελένσκι, δημοσιοποίησε τον πύραυλο και μας τον σύστησε. Πριν από λίγο διάβαζα ότι και στο άλλο κομμάτι, στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία μαζεύει στρατό και όπλα και ετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των Χούθη. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ οι μάχες, απλά δεν είχαν τόσο μεγάλη έκταση. Και τώρα σκέφτεται να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση η Σαουδική Αραβία προς την πλευρά των Χούθη, οπότε άλλο ένα μέτωπο ανοίγει.

Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ, που ανεβαίνουν επίπεδο δηλαδή, είναι γιατί θα σταματήσουν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί να ζουν στο μικρό κόσμο τους και να νομίζουν ότι μόνο αυτές οι δύο ομάδες υπάρχουν και να δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα για το άθλημα. Ελπίζω δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κάρε έβαλε ένα τρίποντο και κέρδισε το παιχνίδι η ομάδα της Ιταλίας. Πανηγύρισαν οι παίχτες, η βασική πεντάδα, και σμπρώξε ο ένας, σμπρώξε ο άλλος. Βρέθηκαν προς το η πλευρά του κυρίου Μπαρτζόκα, έπεσαν πάνω του, είναι η αλήθεια, χωρίς να το θέλουν, δεν έγινε σκεμμένα, έγινε πάνω στο τελείριο του πανηγυρισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπαρτζόκας αντέδρασε λίγο άκομψα και έσμπρωξε τους παίχτες και έβρισε αρκετά. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός με επιστολή του προς τη EuroLeague ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, σε έναν αγώνα που δεν συμμετείχε, έστειλε επιστολή στη EuroLeague για να τιμωρηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για έναν αγώνα που δεν τον αφορά. Με τούτα και με εκείνα θα γίνει πάλι το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα τρέμει το φιλοκάρδι μας μην γίνουν πάλι επεισόδια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε την πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν ώψη εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία». Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ σήμερα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7% και θα ακολουθήσουν ψωμί του ΤΟΣ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, κατά την συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεμήνησε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί, αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα. Είμαι ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

4 Οκτωβρίου στην Τούμπα η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ με σκοπό να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Πολύ καλό το κλίμα στην Εθνική. Τραυματίστηκε και ο Τζόλης χθες, θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι. Στη θέση του κλήθηκε μάλλον από τον Γιωβάνοβιτς ο Πέλκας του ΠΑΟΚ. Τους ευχόμαστε των διεθνών τα καλύτερα. Μπορούν, το απέδειξαν μέσα στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι πια η παλιά παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει καλά στοιχεία, δεν λέμε ότι είναι μια αδύναμη ομάδα. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα, ειδικά στις αντεπιθέσεις, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το έδειξε και χθες. Λίγο πιο σοβαρή να ήταν χθες την άμυνα και να μην οπισθοχωρούσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαμε πάρει και την νίκη και θα ήμασταν ακόμη πιο άνετοι στο κυνήγι της πρώτης θέσης για το National League. Αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Basket League στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πάει στη Μύκονο και αντιμετωπίζει στις 3 την ομώνυμη ομάδα, με σκοπό φυσικά να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Στις 5.30 ο Άρης πηγαίνει στην Καρδίτσα, αντιμετωπίζει πάλι την ομώνυμη ομάδα και έχει και αυτό στόχο να κερδίσει αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίσουν αυτές οι δύο ομάδες αν θέλουν να είναι κοντά στους δύο αιώνιους. Και την Κυριακή ο Ηρακλής 5.30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ελπίζουμε να είναι κουρασμένος και να δούμε και μια έκπληξη. Γιατί να μην κερδίσει ο Ηρακλής την πρεμιέρα δηλαδή. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα για την EuroLeague συνέτριψε την Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ασφυκτική άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ανάγκασε τους Ισραηλινούς σε πάρα πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Δεν ήταν μόνο καλή άμυνα. Έφευγαν συνέχεια στον ευνηδιασμό. Σκόραραν πάρα πολλοί παίχτες από τον Παναθηναϊκό, πολυφωνία. Και ακόμη μια εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το National League. Η Γαλλία προηγείται της Ιταλίας με 1-0.

Αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να βγείτε. Θα σας προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Ο Μουνής» σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα. Σε μια παράσταση με έντονα κωμικοτραγικά στοιχεία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, παρουσιάζεται η κωμική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Στο Σινέα Αλέξ μπορείτε να δείτε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, «Το Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής κεφαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρή Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου. Και θα κλείσουμε στη Μονή Λαζαριστόνο. Μασχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους Αντριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός και απελευθέρωση εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Ωραίο βράδυ αύριο το Σάββατο για να βγείτε. Πολλές οι επιλογές σας, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Ο μεγάλος συνθέτης μας, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ζήτησε την απόσυρση σπότ του αρχηγού των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη, επειδή σε αυτό ακούει τη μουσική του. Όχι επειδή έχει κάτι με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά επειδή, όπως τονίζει ο ίδιος, ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα να χρησιμοποιούν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, γιατί δεν επιθυμεί να ταυτίζεται το έργο του με παρατάξεις ή πρόσωπα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απαγορευτικό από μπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση με αλλοί στην Παλιά Παραλία, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα.
1: Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά

0: ραδιοφωνώ σήμερα.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στον τελευταίο μισάρο της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Πολιτική κρίση στην Ισπανία. Μένονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στους

δρόμους και δεν φεύγουν από εκεί με αφορμή τη στεγαστική κρίση της χώρας. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας και ζητούν προσιτή στέγη για όλους. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ισπανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδανε πολύ νωρίτερα από εμάς τις τιμές των ενοικίων αλλά και για αγορά σπιτιού να ανεβαίνουν. Αφορμή στάθηκε, θυμίζουμε, μια έξωση μιας ηλικιωμένης από ένα σπίτι. Πολύ σκληρές εικόνες. Την ανάγκασαν να φύγει από το σπίτι, τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι και τη βγάλαν έξω. Η άτυχη γυναίκα χρειάστηκε να πάει μέχρι και στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Και από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ κατέθεσε πρόταση για λύση του στεγαστικού προβλήματος με δύο νομοθετικές διατάξεις, όμως καταψηφίστηκε από την Ισπανική Βουλή και έτσι ο Σάντσεθ σκέφτεται μέχρι και να κάνει εκλογές ακόμη και στις 29 Νοεμβρίου. Γενικά του χρεώνουν πάρα πολλά του Σάντσεθ, δεν έχουν ξεχάσει ακόμα την κρίση που είχαν στη Θέουτα. Και εκεί σοκαριστικές οι εικόνες. Θα δούμε τι θα κάνει ο ισπανικός λαός. Είναι από τους παραδοσιακά μαχόμενους λαούς, αυτοί και οι Γάλλοι. Στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πούμε γιατί είναι στον δρόμο και οι Γάλλοι.

Όσο δύσκολα περνάει ο Σάντζες στην Ισπανία, τόσο και χειρότερα περνάει ο Μακρόν στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να μπορέσει να διεκδικήσει την επόμενη προεδρία στη Γαλλία. Η δυσαρέσκεια των πολιτών τόσο για την ακρίβεια, όσο για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στο Παρίσι, όσο και για την ανεργία. Ανεβαίνει η ανεργία στο Παρίσι, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Στους δρόμους βγήκαν οι μαθητές. Πεδίο μάχης έχει γίνει το Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν κάποια βίντεο που κυκλοφορούν που δίνουν μάχη σώμα με σώμα μαθητές με τους αστυνομικούς. Κάδοι να καίγονται, αυτοκίνητα να πυρπολούνται. Οι μαθητές δεν υποχωρούν. Προς το παρόν οι αστυνομικοί συγκρατιούνται, έχουν συλλάβει αρκετά παιδιά, 1960 παιδιά έχουν συλλάβει, 1800 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά των αστυνομικών αλλά και για καταστροφές δημόσιας περιουσίας. 400 σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά, λουκέτο, δεν πρόκειται να ανοίξουν, καταλήψεις εν ολίγης. Σιγά σιγά όμως στον αγώνα των μαθητών μπαίνουν και οι γονείς τους, και αυτό είναι που φοβάται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι ζητάνε οι μαθητές? Καλύτερες συνθήκες στα σχολεία τους, περισσότερες τάξεις, περισσότεροι δάσκαλοι, να καλυφθούν τα κενά. Ξεκίνησε η χρονιά και δεν υπάρχουν δάσκαλοι να διδάξουν στη Γαλλία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Χρηματοδότηση μεγαλύτερη, περισσότερα βιβλία, καλύτερες συνθήκες, γιατί το καλοκαίρι που είχαν αυτό τον καύσωνα, οι Γάλλοι είχαν σχολείο. Μπορεί εμείς τα σχολεία μας να τελειώνουν νωρίτερα, αλλά εκείνοι είχαν σχολείο και υπέφεραν τα παιδιά μέσα σε τέτοιες συνθήκες με 45 βαθμούς Κελσίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τη γαλλική κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο Ισπανία και Γαλλία. Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει τα βασικά. Αυτά που χρειάζονται για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Είναι η Ευρώπη σε ένα σημείο καμπής που, αν δεν καταλάβουν οι ηγέτες της ότι πρέπει να κοιτάξουν και να προσέξουν τον κόσμο της, θα ανεβαίνουν συνέχεια κόμματα της ακροδεξιάς και τότε θα πέφτουν από τα σύννεφα.

χρειάζεται να διαβάσω τα μήνυματά σας. Η Δάφνη μας λέει ότι την έκαναμε παρέα μέχρι να ετοιμαστεί για να βγει έξω, για να πιει τα ποτά της. Καλά να περάσεις, Δάφνη, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και η Όλγα από την άλλη, δείτε τώρα αντίθεση. Η μία ετοιμάζεται να βγει και η Όλγα διαβάζει. Είναι περίοδος που οι φοιτητές δίνουν εξεταστική. Έχουν εξεταστική και η Όλγα, από ό,τι φαίνεται, το έριξε στο διάβασμα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Όλγα. Λοιπόν, μία από τις λύσεις που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι στο πρόβλημα της ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια μετά από την έναρξη των πολέμων τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία που γυρνάμε στον πέμπτο χρόνο, είναι η πυρηνική ενέργεια. Και έψαξα και βρήκα ποιες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Είναι 10 χώρες στην Ευρώπη. Πρώτη και με περισσότερους αντιδραστήρες είναι η Γαλλία. Έχει 18 σταθμούς, 57 αντιδραστήρες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 5 σταθμούς και 9 αντιδραστήρες. Ισπανία 5 σταθμούς, 7 αντιδραστήρες. Η Ουκρανία 4 με 15 αντιδραστήρες. Η Ελβετία, κάτι που δεν ήξερα, έχει πυρηνική ενέργεια. Έχει 4 σταθμούς. Η Σουηδία έχει 3 σταθμούς. Η Τσεχία έχει 2 σταθμούς. Η Φιλανδία, η Σλοβακία και το Βέλγιο. Ακούστηκε και για τη χώρα μας ότι μπορεί να γυρίσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή αν είναι να γίνει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν το έργο να είναι 100% σίγουροι. Έχουμε δει κατά το παρελθόν τι μπορεί να πάει στραβά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αλλά ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις, κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία, επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην Παλιά Παραλία. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων οδήγησε τον πληθωρισμό στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο στη χώρα μας, από το 3,7% όπου κατεγράφει τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους. Δύο κρουαζιεροπλοία καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στην Ισπανία, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

girl. Whatever happened.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Hey, yo, big wave. Yeah.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.